0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Porque será. Porque será.

σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

τακτικής να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κάποιοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις τους. Το πλήρωσαν με την ελευθερία τους. Όταν γυρίσουν κοντά μας, ένοχοι θα είμαστε εμείς, αν τους στιγματίσουμε. Σύλλογος Συμπαραστάσεως Κρατουμένων, ο Ονίσιμος.
1: Τηλέφωνο 210-3622-017.
2: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
3: Επειδή υπάρχουν θέματα που δεν χωράνε σε τίτλους ειδήσεων,
4: εντός κάδρου. Κάθε Κυριακή στις 10 το βράδυ.
3: Με τη Χριστίνα Καλημέρη
4: και τον Βασίλη Κατσάρα.
5: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
7: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
6: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Εσείς

0: Τι κρίμα, τι κρίμα. Πάμε.
1: Δεν χωράς πουθενά. Πουθενά, πουθενά, πουθενά. Ρε φίλε. Τι κρίμα λέει το κομμάτι, αλλά τι χαρά φαντάζομαι για τον Αγγελάκα την ώρα που έμαθε πως η Μετάλλικα παίζανε το δικό του το κομμάτι.
0: Πρόσεξε, λέει το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά». Όμως σήμερα ο Ανδρέας ο Κοράνης χώρεσε στο στούντιο εδώ, που λένε στους δύο τρίτος δεν χωρεί και όμως χωρεί και όμως χωρεί.
1: Ναι, η αλήθεια είναι πως χωρεί. Και τον έχουμε εδώ.
0: Και δεν τον στενοχωρεί.
1: Με κόκκινα ματάκια από την ταλαιπωρία για το πήγαινε δε στους Μετάλλικα ξανανέβα.
0: Εγώ έμαθα ότι πήγε για μια συναυλία της Lady Gaga και δεν ξέρω πως τελικά κατέληξε στους Μετάλλικα.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλώς τον.
2: Είμαι εδώ για την
0: από
2: βάρδια.
0: Από την άλλη πλευρά του στούντιο είσαι. Χάρη στην ευγενική χορηγία του Κωνσταντίνου Σταθάκη, ο οποίος παρέτεινε τη βάρδια του.
1: Ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον Ανδρέα Κοράνη, ήταν ένας από τους τυχερούς που βρέθηκαν στο ΆΚΑ δύο μέρες μετά και δες ότι ακόμα στα πρώτα θέματα των ενημερωτικών site είναι οι φωτογραφίες και το ρεπορτάζ σε σχέση με αυτή τη συναυλία.
0: Ανταποκριτής μας ο Ανδρέας λοιπόν. Εδώ βλέπω όμως ανάμεικτα συναισθήματα. Απ' τη μια λένε εμπειρία ζωής, τα έδωσαν όλα. Απ' την άλλη κάποιοι διαμαρτυρήθηκαν, λέει, ναι, πολύ λίγη εμφάνιση για 150 ευρώ. Εσύ θα μας πεις την αλήθεια.
1: Που τους ξέρει και όλα και τους έχει ακολουθήσει επί χρόνια.
2: Καταρχάς να πούμε... Όχι καταρχάς, καταρχήν λέει.
0: Καταρχάς και καταρχήν πες
2: λοιπόν,
0: τα καταρχήν.
2: Εν πάση περιπτώσει. Ξεκινώντας.
1: Όχι, εν πάση περιπτώσει, ξέρεις.
0: Άστε με να μιλήσω.
2: Ξεκινώντας, θα πούμε ότι. Να πούμε το καλό της υπόθεσης είναι ότι για 85.000 κόσμου αυτό το θέαμα δεν μπορούσε να είναι με λιγότερο κόσμο και ήταν όντως σαν θέαμα αυτό που υποσχότανε.
1: Ναι. Φαντασμαγορικό.
2: Φαντασμαγορικό. Μια τεράστια συναυλία σε έναν τεράστιο χώρο. Εγώ προσωπικά πηγαίνω στις συναυλίες πάρα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να θυμάμαι από τα 14 μου είμαι στις συναυλίες. Τόσο κόσμο μαζεμένο για συναυλία δεν είδα ποτέ στη ζωή μου.
0: Ωραία, για πες μας περιληπτικά, περιληπτικά. Τι ώρα πήγες, τι ώρα πόσο περίμενες, τι ώρα άρχισε, τι ώρα τέλειωσε.
2: Εγώ έφτασα στον χώρο γύρω στις 6 ώρα, 6 και κάτι. Έπαιζε η πρώτη μπάντα. Τους έχασα μέχρι να μπω. Δηλαδή με το που μπήκα. Αυτοί σταμάτησαν, ήταν τελευταία νότα.
1: Με τόσο κόσμο ήταν εύκολη η πρόσβαση.
2: Η πρόσβαση να μπεις, ήταν η οργάνωση να μπεις και να βγεις από το στάδιο ήταν πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Το μοναδικό πρόβλημα όσον αφορά την ταλαιπώρια ήταν ο ΙΣΑΠ. Ήταν μη επαρκή τα δρομολόγια, ειδικότερα στην επιστροφή. Δεν υπήρχε πρόβλεψη δηλαδή από...
1: Τις
2: αρμόδιες αρχές να μπουν τα δρομολόγια. Μάλιστα, πολλές φορές ερχόταν τυγκαρισμένα τα βαγόνια και φεύγανε. Ναι, δεν παίρνανε άλλο κόσμο.
0: Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημά μας της ελληνικής οργάνωσης. Ναι. Ναι. Ευελιξία σε τέτοια γεγονότα.
2: Στο Διατάφτα ήταν μια πάρα πολύ καλή συναυλία. Για κάποιον που δεν τους έχει δει ποτέ, ίσως να ήταν και η καλύτερη συναυλία που έχει δει στη ζωή του.
1: Μπράβο.
2: Και δεν θα ξαναδεί καλύτερη.
1: Ναι.
2: Αυτούς τους καταλαβαίνω. Αυτό.
0: Εμείς βέβαια ξεκινήσαμε με τις τρύπες, γιατί είχαν την τιμητική τους ένα τραγούδι από τις τρύπες και ένα από τον Ζορμπά του Θοδωράκη. Δεν ξέρω αν είχαμε και κάτι άλλο από ελληνικό.
2: Όχι, είχαμε την αναφορά του κιθαρίστα που παίζει τα σόλο του Χάμετ, ότι
0: στους αρχαίους
2: Έλληνες, στον Πυθαγόρα δηλαδή και στις κλίμακες που χρησιμοποιούνται ακόμα και τώρα στην κιθάρα κατά κόρον.
0: Πέστα ρε Χέμετ, πέστα.
2: Ονομασίες λιδική, αιωλική κτλ, μυξολιδική και όλα
1: αυτά. Για σένα ποια ήταν η πιο ξεχωριστή στιγμή, σε κάποιο τραγούδι, σε κάποιο παίξιμο με το σόλο, ήρθε κανένας πλησίασε τόσο κοντά, για πες
2: αυτό. Μοναδική στιγμή που έχει μείνει, το είπα και στη σύζυγό μου σήμερα το βράδυ από κοντά, χθες το βράδυ συγγνώμη, το μόνο πράγμα που μου έχει μείνει εμένα προσωπικά, ναι, είναι ότι από τις κερκίδες με το που ξεκίνησαν οι Μετάλλικα ζάλισα έναν security να πηδήξω μέσα στην αρένα που ήταν άλλα εισιτήρια,
1: ναι, ναι,
2: και τα κατάφερα.
1: Πάντοτε, λοιπόν, πάντοτε έτσι.
2: Πάντα βρισκόνται τον τρόπο, ναι, ναι, μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει πήγα μέσα και είδα μία μαμά η οποία ήταν πιο κοντή ακόμα και από μένα που δεν είμαι και το πρώτο boy, με άλλα δύο παιδάκια που ήταν, βλέπαν τα πόδια των μπροστινών τους, δεν μπορούσαν να δουν.
1: Ναι.
2: Και όλα τα, όλοι οι διπλανοί μου δεν ασχολούνται με αυτό και τους πήρα εγώ τα τους παιδιά της στην πλάτη να σηκωθούν να δουν από ένα κομμάτι το καθένα.
1: Ρε, ο Θεσσαλονικιός, ρε, πώς φαίνεται. Ο Θεσσαλονικιός που έχει
2: δεν ξέρω ούτε τα ονόματά τους. Η γυναίκα έμεινε άναυδη, τα παιδάκια χαρήκανε και εμένα αυτό μου έμεινε.
0: Α, βλέπεις, από όλα στη συναυλία του έμεινε αυτό. Μπράβο, ρε, Αντρέα.
2: Αυτό.
0: Εμένα μου μένει και κάτι άλλο. Ότι τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο και η επιτυχία αυτής της μπάντας, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ ψαγμένη, για να μιλάει ο κιθαρίστας ή οποιοδήποτε από την παρέα τους για τόσο ψαγμένα ζητήματα, για τις ελληνικές φόρμες της μουσικής, για το πώς ξεκίνησε, με ποιους αρχαιότητα κλπ. Σημαίνει ότι οι τύποι είναι ψαγμένοι. Δεν είναι δηλαδή τίποτα καγκούρια που λέμε για μακριά
1: πάνε,
0: μαλλιά.
1: Για να πάνε μπίρι, και μπίρι, στο Ζορμπά και για να πάνε σε ένα κομμάτι από τις τρύπες και του Αγγελάκα, που ουσιαστικά, ρε παιδάκι μου, έχουν εκφράσει το πραγματικό ροκ στην χώρα μας.
0: Και βλέπω εδώ τον Κώστα το Σταθάκη, ο οποίος μας έχει βάλει ένα από τα πολύ δυνατά τους κομμάτια. Προφανώς σαν να λέει, άντε Αντρέα, αρκετά τράβηξε η παράτασή μου, βγες έξω. Αντρέα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Πάντα τέτοια, φίλε, πάντα τέτοια.
2: Καλή συνέχεια. Πάντα τέτοια.

0: Για να μην πολυλογούμε, αυτό το τραγούδι περιγράφει με λίγα λόγια πώς συμβιβάζονται οι άνθρωποι στη ζωή τους και πώς τα παιδιά από μικρά τα μαθαίνουμε ως κοινωνία να ζουν στον φόβο και στον συμβιβασμό. Τέλος πάντων.
1: Όχι, τέλος πάντων, έχουν περάσει, το είπα και νωρίτερα, από το Σάββατο η συναυλία, ακόμα μιλάμε για αυτήν. Πολύ μου αρέσει καμιά φορά, ρε Νίκο, που παγκόσμιας κλάσης μπάντες έρχονται και σπηγαίνουν και στην Αθήνα. Δηλαδή, να μπαίνουμε λίγο, ρε παιδάκι μου, στο τοπίο
0: φυσικά,
1: του κόσμου.
0: Φυσικά.
1: Γιατί ζηλεύω, βλέπω, ας πούμε, στο εξωτερικό, όλους τους μεγάλους τραγουδιστές και τις μπάντες να γεμίζουν στάδια κτλ. Και λέω, ρε, στην Ελλάδα δεν έρχεται κανένας.
0: Κοίταξε, το βλέπω και καθαρά εμπορικά, και όχι μόνο για αυτή τη συναυλία, για κάθε τέτοιο γεγονός, ότι θα πάνε σε μια αγορά που είναι των 5 εκατομμυρίων, όχι του 1 εκατομμύριου.
1: Προφανώς.
0: Για καθαρά εμπορικούς σκοπούς. Για πες μου τώρα, Μπάμπη, αφού αναλύσαμε τα των Μετάλλικα, νομίζω ότι την αφήνουμε πίσω αυτή τη συναυλία, αφού ευχαριστήσαμε και τον Αντρέα τον Κοράνη και τον Κώστα τον Σταθάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια. Για πες μου, έχεις κάποια πράγματα στην καθημερινότητα πολύ απλά τα οποία σε εκνευρίζουν? Πολύ απλά αυτά, πράγματα όμως τα οποία μπορεί να συμβούν καθημερινά και σε εκνευρίζουν.
1: Ας πούμε, από τα μικρά που με εκνευρίζουν είναι όταν οδηγώ και μπροστά μου είναι. Όχι, και είναι μπροστά μου κάποιος ο οποίος στρίβει χωρίς να βγάλει φλάς.
0: Μα δεν το πιστεύω. Ναι. Καλά, ρε, τόσο στο μυαλό μου.
1: Όχι,
0: τόσο στο μυαλό μου.
1: Είναι από τα πράγματα τα οποία με εξοργίζουν.
0: Δεν το πιστεύω, γιατί ήταν ένα από τα δύο που θα έλεγα.
1: Και λοιπόν, το δεύτερο θα σου το πω, μήπως πέσουμε και εκεί. Μου τις πάνε οι οδηγοί οι οποίοι δεν δίνουν προτεραιότητα, ακόμα κι αν θα σταματήσουν στο μισό μέτρο γιατί έχει μποτιλιάρισμα, για να περάσεις. Και θα πω κάτι, και όπως και να ακουστεί, περισσότερο το κάνουν οι γυναίκες. Δηλαδή, μπορεί να είσαι με τα δυο σου τα παιδιά στο χέρι, από ένα σημείο να περάσεις, γυναίκα θα σταματήσει 1 στις 10. Άνδρες θα σταματήσουν, το λέω γιατί το έχω παρατηρήσει. Λέω, α, γυναίκα είναι με τα παιδιά, θα με αφήσει να περάσω, γι' αυτό το λέω. Ποτέ.
0: Ίσως οδηγούν λίγο πιο φοβισμένα, δεν
1: ξέρω. Πιο αυτοματοποιημένα. Το δεύτερο που σου τσπάει, λοιπόν, εσένα ποιο είναι?
0: Το ένα, λοιπόν, πράγματι, το να αλλάζει πορεία. Δεν θα έλεγα να στρίβει, γιατί βλέπω μερικές φορές κάποιους οι οποίοι χαμηλώνουν ταχύτητα, σχεδόν παγώνουν το αμάξι, αλλά φλας δεν έχουν βγάλει. Και το βγάζουν αφού έχουν ήδη αρχίσει την πορεία της στροφής. Του λέω τότε, τι να το κάνεις, ρε φίλε, τώρα, τι να σε κάνω.
1: Κάποιοι το κάνουν αυτό, τι που λες, χωρίς να βγάλουν καθόλου φλας.
0: Το θέμα είναι να σε προειδοποιήσει μισό λεπτό νωρίτερα.
1: Λοιπόν, μπράβο.
0: Για μένα το χειρότερο είναι να αλλάζουν γενικά πορεία, λωρίδες μπροστά σου, ξαφνικά, χωρίς φλας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και εκνευριστικότατο
1: πέσαμε
0: και
1: μέσα.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Πέσαμε μέσα, δεύτερο... φίλες και φίλοι, δεν το είχαμε συζητήσει.
0: Καθόλου. Και το σκεφτόμουν από την περασμένη εβδομάδα, το αναφέρω. Απλά τώρα το έκανα πακέτο με κάτι άλλο της καθημερινότητας.
1: Για πες το δεύτερο.
0: Δεν έχει σχέση με το τιμόνι,
1: ναι, ναι.
0: Αλλά έχει σχέση με την καφρίλα μας.
1: Για πες.
0: Να πατάω σε τσίχλα που έχει ρίξει η κυρία. Κατά κάτω, τώρα πάλι τα ρίχνουμε τις κυρίες. Ή ο κύριος, συνήθως ξέρετε, κατά 80% τσίχλες μασάνε οι γυναίκες. Δεν φταίω εγώ που το λέω τώρα, ούτε περί σεξισμού πρόκειται, περί τίποτα. Λοιπόν, η αναισθησία. Είμαι από χθες ακόμα, το καθάριζα τον παπούτσι, κράτς κάνει, το καθάριζα μισή ώρα, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα και δεν φεύγει. Έτσι.
1: Ναι, είναι μεγάλη ταλαιπωρία να προσπαθείς να το ξεκολλήσεις από το παπούτσι.
0: Σύγχυση, εκνευρισμός, αυτά τα δύο, δηλαδή λέω, από τα πιο απλά πράγματα, έτσι, απλά πραγματάκια, τι μπορεί να σε εκνευρίσει. Αυτά τα δύο που είπαμε, λοιπόν, είναι τούρμπο. Και εμείς δεν το ρίξαμε τον κύριο Ερντογάν ποτέ, ούτε μπανανόφλουδα, ούτε τσίχλα. Γιατί έχει λυσάξει πάλι, φαγώθηκε. Μου έδινες εσύ πριν τις εξηγήσεις με τη δική σου τη λογική. Για
1: ναι, ναι, μα το θέμα είναι ότι βλέπουν ότι η Ελλάδα φτιάχνει ισχυρές συμμαχίες στην περιοχή, συμμαχίες οι οποίες τις δίνουν ένα πολλαπλασιαστή ισχύος απέναντί της. Δηλαδή, αυτό το τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ υπό την εποπτεία και την ευλογία των Αμερικανών, και από πίσω και οι Γάλλοι να προσέρχονται. Μάλιστα, πρόσφατα υπέγραψαν και οι Κύπροι μια συμφωνία για την παρουσία Γάλλων στρατιωτών στο
0: και
1: νησί.
0: Οι συμφωνίες μας και οι παρουσίες μας και στην Αραβική Χερσόνησο τον τελευταίο καιρό.
1: Μπράβο.
0: Και οι επισκέψεις Μητσοτάκη, οι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ που είναι ο υπέρμαχος σύμμαχος τους.
1: Τη στιγμή, μάλιστα, που οι Τούρκοι σε αυτήν εδώ την κρίση βλέπεις ότι έχουν λουφάξει. εκεί που ήταν ομιλητικότατοι και ναι. μπρούκλιδες και λέει, εδώ εγώ κάνω κουμάδο στην
0: Ελλάδα. Δεν λέμε τίποτα τώρα. Θα κάνουμε τίποτα. Νόμο με την οποία θα θεωρούμε παράνομη οποιαδήποτε ελληνική δραστηριότητα σε αυτό που θεωρούμε δικιά μας γαλάζια πατρίδα.
1: Άρα, άρα σε όλα αυτά που διεκδικούν.
0: Τρεχάτε τώρα. Ναι.
1: Σε όλα αυτά που διεκδικούν. Εμείς πώς μπορούμε να απαντήσουμε, Νίκο, γιατί θα κληθούμε να απαντήσουμε κάποια στιγμή. Αυτοί μονίμως τι κάνουνε, φτιάχνουν ένα story και στη συνέχεια το υποστηρίζουν και παγιώνουν μια κατάσταση στα ελληνοτουρκικά θέτοντας καινούργια ζητήματα. Αν αύριο λοιπόν ψηφίζουν αυτόν τον νόμο και θεωρούν ότι το τάδε νησί είναι αποστρατιωτικοποιημένο και δεν μπορεί να πλησιάσει ελληνικό πλοίο.
0: Ή συνεχίζουμε και κάνουμε την κορόιδα.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ πέρα πώς να κάνεις την κορόιδα τώρα με αυτό εδώ που βλέπω εδώ πέρα. Ποια είναι, είναι η γνωστή Σακίρα, έτσι, η οποία ερμηνεύει το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης του Μουντιάλ.
1: Ναι. Νομίζω ξανά
0: είναι η πρώτη φορά που το βλέπω, το συγκεκριμένο βίντεο.
1: Μπράβο, η Σακίρα νομίζω ήταν και στο Johannesburg.
0: Κοίταξε, έχει την. Όχι,
1: ήταν Johannesburg,
0: τα παιδιά έχουν περάσει πολλά χρόνια. Ήταν από
1: ήταν.
0: Τότε.
1: Νομίζω
0: ναι.
1: ότι εκεί ναι. ήταν. Ναι, ναι. Εγώ εκεί τη θυμάμαι, τις βουβουζέλες.
0: Στο Johannesburg δεν ήταν ο. Πώς τον λέγανε, ο Πορτορικανός εκείνος, ο. Πες τον, πώς τον λέγανε, ρε.
1: It's time for Africa είναι. Αυτή είναι η Σακίρα είναι, σου λέω. Εσύ λες τον άλλον, τον Ρίκι Μάρτιν. Αλλά δεν ήταν στο Ιωάννη. Θα ξεπερδέψει τη διοργάνωση.
0: Σε κάποιο ήταν. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Στην Βαρκελόνη ήταν.
0: Είναι οφθαλμόλουτρο πάντως το βίντεο της Σακίρα. Εγώ
1: τώρα
0: το είδα πρώτη φορά. Αυτή έχει την τεχνογνωσία από τον πρώην άντρα της που χωρίσανε κακήν κακός. Είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Τον ψηλό της Μπαρτσελόνα.
1: Της Μπαρτσελόνα, πώς το λέγανε το.
0: Τον αμυντικό.
1: Πες ούτε γύρω από την κούκλο.
0: Κόλλησε το.
1: Ναι, τι τεχνογνωσία έχει στο χορό ή στο ποδόσφαιρο.
0: Σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, τι λέγαμε όμως, λέγαμε για τον Τούρκο. Ή θα συνεχίσουμε να κάνουμε την κορόιδα, απλά πιο αριστοτεχνικά θα πρέπει να την κάνουμε. Ή όπως είπανε πολλοί, γιατί το είδα από πολλούς ειδικούς, διεθνολόγους, στρατηγούς κλπ. Κηρύσεις τώρα, 12 μίλια. Και ΑΟΣ και γεια σας. Και άμα θέλετε, κοίταξε τώρα που έχουμε και την κοινή γνώμη και την Ευρώπη, άμα θέλετε τώρα κάζους μπέλη, κοίταξε, έρχεται κάποια στιγμή στη ζωή που λες ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
1: Μπράβο. Γιατί δεν μπορείς να είσαι μονίμως υποχωρητικός, γιατί βλέπεις ότι άλλοι συνέχεια κάνουν βήματα προς τα μπρος.
0: Πάντως, έρχεται κάποια στιγμή που έρχεται και το μήνυμα από το Θείο Τάσο. Καλημέρα σας, 22 βαθμούς, καλοκαιράκι. Ναι. Με μισοφέγγαρο στον ουρανό. Νομίζω ότι μοιάζουν πάρα πολύ οι ουρανοί μας, Θεέ Τάσο.
1: Οι ουρανοί είναι δικοί μας.
0: Έτσι έχουμε κι εμείς. Εγώ νόμιζα θα έλεγε το άλλο από το τραγούδι το, με τον ουρανό που έλεγε ο Μητροπάνος με την Κανελίδου, δεν θυμάμαι. Εκεί με τους ουρανούς. Τέλος πάντων.
1: Καλημέρα, δυναμικό ξεκίνημα. Κατερίνα. Σήμερα έχει σπάσει τα κοντέρ η Κατερίνα για πρώτη φορά. Είναι
0: γυναίκα,
1: το πρώτο μήνυμα.
0: Γυναίκα, μπράβο.
1: Και ο Αργύρης από πίσω, Δούβλατζης. Καλημέρα, λέει αγαπητή. Εγώ αριστερά δεν βγάζω φλας. Βγάζω το χέρι σαν οδηγό παπάκι.
0: Όπως κάνανε Αργύρη,
1: στα ποδήλατα.
0: Ρε Αργύρη, πες ότι έχει χαλάσει το τέτοιο, ότι έχεις LED φανάρι με αυτά εδώ τα ρημάδια και ότι τσιγκουνεύεσαι να πας να τα αλλάξεις. Πες το αριστερό σου φλας έχει χαλάσει. Και κυκλοφορείς τόσο καιρό με χαλασμένο φλάς αριστερό.
1: Δυνατά λέει σαν τους Μετάλλικα. Του άρεσε το σημερινό ξεκίνημα σε σχέση με τις μουσικές επιλογές του Αργύρη.
0: Η Κατερίνα και όχι μόνο οι μουσικές επιλογές. Παρακαλώ, τι ψάχνετε. Ο Θείος Τάσος προσθέτει ότι όταν η τσίχα είναι καλής ποιότητας δεν ξεκολλάει με τίποτα. Ειδικός τσικλολόγος. Κάποτε είχαμε Θείο Τάσο το Τσίκα Αμέρικα.
1: Θυμάμαι και τη διαφήμιση. Άνταμς και όλος ο κόσμος σου χαμογελά. Αυτό όταν θες μια τσίχλα, πάρε αυτή που θες. Πάρε μια τσίχλα, Άνταμς.
0: Εγώ το θυμόμουν.
1: Τις δικές σου στιγμές ανοίγω λίγο, Νίκο, γιατί θα σκάσουμε εδώ μέσα. Έχει, παιδιά, πραγματική ζέστη. Να παίρνουμε κατά διαστήματα κάποιες ανάσεις. Λοιπόν, αφού μιλάμε για τα ελληνοτουρκικά ή για τα εθνικά, έλα να βάλουμε και το ντρόουν το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Και το είπαμε
0: εγώ
1: από τους πρώτους
0: πολύ
1: την Παρασκευή.
0: Ειδικό για να βγει σήμερα, αλλά ναι. δυστυχώς επειδή υπάρχει και
1: αν δεν μιλάμε
0: σχέση,
1: είμαστε σε καλό δρόμο, Νίκο.
0: Ναι, δεν μιλάμε γιατί προφανώς και οι αρμόδιες ελληνικές αρχές τουλάχιστον σε όσους βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους δεν θέλουν να μιλήσουν για ευνόητους λόγους.
1: Πρώτη φορά το βλέπω αυτό να το κάνουν οι ελληνικές αρχές και με κάνει χαρούμενο, γιατί σαν να αλλάζει κάτι, ρε παιδί.
0: Εγώ πάντως πρέπει να πω ότι για το θέμα το οποίο εντόπισες τα ξημερώματα εκείνης της μέρας, πριν φύγει η προηγούμενη εβδομάδα, το εντόπισες, δεν το είχα αντιληφθεί, είχα κοιμηθεί, δεν το είχα αντιληφθεί. Έπρεπε να το ψάξω και έκανα ρεπορτάζ μέχρι το βράδυ. Μέχρι το βράδυ ενημερωνόμουν. Γνωρίζω ακριβώς και τον αριθμό και την ποσότητα των εκρηκτικών
1: και
0: λοιπά.
1: Και τη συνδεσμολογία. Και τη συνδεσμολογία.
0: Μου ζήτησαν όμως να μην αποκαλυφθούν απολύτως κάποια πράγματα.
1: Κοίταξε, Νίκο.
0: Και το σέβομαι. Όταν πρόκειται για εθνική ασφάλεια, όλοι οι δημοσιογράφοι αυτό πρέπει να κάνουν.
1: Το οφείλουμε.
0: Έτσι, δεν είναι όλα χήμα, παιδιά.
1: Όχι. Και δεν είναι ισχυρότερη η δημοσιογραφική επιτυχία.
0: Η αποκλειστικότητα.
1: Μπράβο,
0: από την προσωπική
1: συμφέρον.
0: Και εθνική ευθύνη.
1: Μπράβο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι βρέθηκε αυτό το drone και το είπαμε από τους πρώτους, που φαίνεται να είναι ουκρανικής κατασκευής και είναι από αυτά τα οποία θα θέλαμε κάποια στιγμή να εντάξουμε εμείς στο ελληνικό ναυτικό.
0: Μπάμπη μου.
1: Το λέω γιατί, Νίκο. Γιατί η επόμενη κουβέντα που γίνεται είναι, ρε παιδάκι μου, όμως αφού έγινε έτσι, τι ωραία να το πάρουμε, να το αποσυναρμολογήσουμε, να δούμε τη συνδεσμολογία, να δούμε πώς φτιάχνεται ένα τέτοιο ντρόν και να το φτιάξουμε και μόνοι μας, γιατί το τελευταίο καιρό οι εκρανοί μας λέγανε θα σας δώσουμε τέτοιου τύπου ντρόν, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσετε στο Αιγαίο, γιατί έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι τους μάλωσαν και τα μάζεψαν.
0: Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, Μπάμπη μου.
1: Έχω διαβάσει και στον τουρκικό τύπο, Νίκο.
0: Με τα ντρόουν. Έχουν βγει πολλές θεωρίες συνωμοσίας.
1: Οι Τούρκοι, ξέρεις τι λένε. Ρε, τι σύμπτωση, μήπως το στήσανε, λέει, οι Έλληνες. Γιατί ξαφνικά την ώρα που εμείς είπαμε στους Ουκρανούς, για μαζευτείτε λίγο, μην δώσετε στους Έλληνες αυτά τα ντρόουν, τα ουκρανικά, γιατί δεν τα θέλουμε απέναντι μας στο Αιγαίο. Μόλις, λέει, οι Ουκρανοί πάνε στους Έλληνες, όχι. Ξαφνικά, λέει, σαν Θεοδόρο βρέθηκε ένα τέτοιο τύπου να το κατάσχουν οι Έλληνες στο Ιόνιο. Βρε, λες να γίναμε τόσο πολύ, Νίκο.
0: Στριμωγμένοι οι Τούρκοι και τους έχει εκνευρίσει πάρα πολύ αυτή η στενή στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Ακόμη και αυτό που έγινε, έτσι, μαβί, βατάν και ιστορίες και φλωτίλες κλπ. Ακόμη και αυτό που έγινε εντός ελληνικού ελεγχόμενου, έτσι, θαλάσσιου χώρου, δεν θα πούμε εθνικών υδάτων, διεθνή ήταν τα ύδατα, αλλά τέλος πάντων έγινε μέσα στην εμβέλεια και στην αρμοδιότητά μας αυτό που έγινε τις προάλλες. Και ξέρεις, ένα από τα πράγματα που μας δένουν με τους Ισραηλινούς, όσο και αν κάποιοι βγάζουν αλλεργία όταν αναφέρεσαι σε αυτό, εντάξει παιδιά, μας δένουν, τι να κάνουμε, αγαπάν πάρα πολύ την ελληνική λαϊκή μουσική.
1: Εντάξει, αυτό όμως δεν μπορεί να αποτελέσει κρίκο για τις διπλωματικές μας σχέσεις.
0: Πώς δεν συνδέει αυτό?
1: Τότε με τους Τούρκους θα ήμασταν αδελφοποιημένοι, ρε φίλε, με τόσα τραγούδια που
0: αγαπάνε,
1: έχουμε.
0: Αγαπάνε πιο πολύ το καλό λαϊκό ελληνικό τραγούδι, όπως ας πούμε τον Στράτο Διονυσίου.
1: Έλανε τώρα.
0: Το Στράτο Διονυσίου και φυσικά Νταλάρα, φυσικά Γλυκερία, το ξέρουμε.
1: Γλυκερία,
0: Χαρούλα Αλεξίου.
1: Θυμάσαι που
0: φλέβες.
1: Κάνανε περιοδία στη Μέση Ανατολή.
0: Και έχουν και πολλές μπάντες δικές τους στο Ισραήλ.
1: Ναι.
0: Πέρα από το ότι υπάρχουν και πολλοί έτσι Ελληνοεβραίοι που μας φέρνουν και σε σύνδεση.
1: Και το άλλο που λέει. Που λέει αν είσαι έναν αστέρι που πώς θα φέρει.
0: Α, τον Βέρτι.
1: Μπράβο. Ναι. Έχω δει Ισραηλινούς και Ισραηλινές να το παίζουν αυτό και να το τραγουδάνε σε σπαστά ελληνικά.
0: Έχω λόγο σήμερα για να παίξουμε και δύο και τρία τραγούδια του αγαπημένου μου Στράτου Διονυσίου.
1: Του Παοξής, λέει.
0: Έλα μου, ρε, σταμάτα. Νιγρίτα, νιγρίτα.
1: Παοξάκι.
0: Λοιπόν, φίλε Αντρέα, από τα τραγούδια που έχουμε, γιατί έχουμε και άκι πάνω, έχουμε πολλά. Έλα, μια που μας θεωρεί ο Αργύρης ότι αρχίσαμε δυνατά.
1: Ναι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε δυνατά με Αγάπη μου επικίνδυνη.
1: Αγάπη
0: έτσι
1: μου επικίνδυνη.
0: Ακριβώς. Αντώνης Ρεπάνης. Φοβάσαι, και πάμε, χτυπάμε.
1: Φοβάμαι και τη σκιά σου.
0: Δώσε, δώσε, Αντρέα.

0: Μεγάλος Παοξής και να τα λέμε.
1: Πέρα έλα, από, θα από το πει 10 φορές.
0: Θα το πω, φίλε, γιατί δεν θες να τα ακούς.
1: 10 φορές.
0: Θα το εμφανιζόταν στην Αθήνα σε μαγαζί ο Στράτος Διονυσίου, Σάββατο, ας πούμε, βράδυ, τελείωνε 5 ώρα το πρωί. Κυριακή έπαιζε ο Πάοκ εδώ με τον Κούδα και με αυτούς, έπαιρνε το αυτοκίνητο, ανέβαινε καρφί, χωρίς να ξεκουραστεί, στο γήπεδο, έβλεπε το Πάοκ, ξεκουραζόταν εδώ στο σπίτι που είχαν στους αμπελόκηπους μία ή δύο ώρες. Και ξανά έπαιρνε το αυτοκίνητο να κατέβει κάτω να τραγουδήσει την επόμενη
1: βράδυ. Εγώ ξέρω,
0: βράδυ,
1: φίλε, ότι και ο Στράτος Διονυσίου αλλά και τα παιδιά του έχουν μια συμπάθεια προς τα πράσινα.
0: Όχι, φίλε, για το Στράτο δεν θα λες τέτοια πράγματα, φίλε. Τα παιδιά του, ναι, τα παιδιά του είναι βάζελοι.
1: Είναι εξεστρατημένα.
0: Βάζελοι. Αλλά ο Στράτος είναι.
1: Λοιπόν.
0: Λίρα 100.
1: Στράτος Διονυσίου έφυγε σαν σήμερα το 1990 και εγώ τον θεωρώ σαν λαϊκή φωνή. Και γενικά και σαν μέταλλο και σαν μαγιά και μπορεί κάποιοι να είναι καζατζιδικοί. Σέβομαι πάρα πολύ, αγαπάω πάρα πολύ τραγούδια του Καζατζίδη. Πήγα, είδα την ταινία στο σινεμά.
0: Ναι, μην απολογήθηκα, έκανα ό,τι σου
1: όχι,
0: αρέσει ο Στράτος Διονυσίου, αλλά, περισσότερο
1: αλλά
0: από τον Καζατζίδη.
1: Ο Στράτος Διονυσίου, πρόσεξε έτσι, αγαπάω, λατρεύω και Μητροπάνω κλπ. Θεωρώ κορυφαίο.
0: Είναι μια κατηγορία
1: στο
0: μόνος
1: επίπεδο του λαϊκού τραγουδίου Στράτο Διονυσίου. Και γιατί, πέραν όλων των άλλων, 1990 ρε συμπάμπη έφυγε, πάνω στο κορύφωμα. 1990 και σκέψου ότι ήταν μόλις ο άνθρωπος 55 ετών. Δηλαδή ήταν μικρότερος παξίλου, από ό,τι είμαι εγώ τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τότε βέβαια μας φαινόταν τεράστιος αυτό, αλλά θεωρούσαμε ότι ήταν και μιας ηλικίας. Έλα όμως που τα 55 είναι, είσαι τόσο νέος, έχεις τόσα πράγματα ακόμα να δώσεις και έφυγε σαν σήμερα, θα το δούμε και μετά στην ιστορική αναδρομή που θα κάνουμε. Στο μεταξύ έχει πάει και 33, τι λες Μπάμπη, πάμε σιγά σιγά σε τίτλους.
0: Πάμε, γιατί αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις τρέχουν και στο μέτωπο εκεί στη Μέση Ανατολή. Πριν πάμε όμως, θέλω εδώ να αφήσω αντί καλημέρας για τους φίλους που συντονίστηκαν τα τελευταία λεπτά, μια είδηση που δείχνει ότι αποτύχει ζούμε, φίλες και φίλοι. Γιατί πολύ περίεργοι είναι αυτοί οι τύποι οι οποίοι κρατούν στα εννιά τους την τύχη της ανθρωπότητας.
1: Και σαν λέμε, τον λέμε, Τραμπ δηλαδή.
0: Ναι, αλλά έχει και άλλους νομίζω που είναι ακόμα πιο χειρότεροι.
1: Και χειρότερους.
0: Κιμ Γιονγκ-ουν. Η Βόρεια Κορέα, άσε με να το πω.
1: Καλά κάνεις και
0: το. Αλλάζει, λέει, το σύνταγμά της. Ακούστε τώρα. Και σε περίπτωση, λέει, που δολοφονηθεί ο Κιμ Γιονγκ-ουν, θα απαντήσουν με πυρηνική επίθεση οι Κορεάτες. Δηλαδή, σήμερα κάποιος πυροβόλησε και τον σκότωσε, θα εξαπολύσουν πυρηνικό χτύπημα απέναντι σε εκείνους που θεωρούν ότι έχουν προκάλει, λέει, στη δολοφονία. Δηλαδή στους Αμερικανούς και στους συμμάχους.
1: Έτσι ώστε να σου λέει, δηλαδή, μην επεξεργάζεις τη σχέδια.
0: Είδανε. Σου λέει, τον Χαμενεΐ τον σκοτώσανε με χτύπημα. Τον Μαδούρο τον πήρανε αγκαζί και τον πήγανε.
1: Και αυτό διανόμου. Μήπως σε παραπέμπει σε κάτι που λέγαμε πριν διανόμου.
0: Ναι.
1: Μήπως οι ίδιες πρακτικές. Μήπως τα ίδια καθεστώτα. Μήπως
0: φυσικά,
1: αγαπιούνται
0: φυσικά,
1: μεταξύ τους.
0: Φυσικά.
1: Και κοιτάξτε να δείτε. Να, τώρα και η Τζούλη θα έρθει και θα με κατηγορήσει. Δεν τα λέω εγώ. Έτσι. Αυτός ο δεσμός. Πούτιν, Ιράν, Ερντογάν, Κιμ Γιονγκ-ουν. Λοιπόν, τι έβλεπα. Τι έβλεπα τώρα, μου το θύμισες. Τι έβλεπα προχθές στη μεγάλη παρέλαση της νίκης που κάναν στην Μόσχα.
0: Και την είδες στη Μόσχα.
1: Τι
0: πες.
1: Κάναν, όχι, το έμαθα σαν ρεπορτάζ και είδα και τα χαρακτηριστικά. Εκτός το ότι ήταν πολύ περιορισμένοι, γιατί ο κύριος Πούτιν είναι σε μια διεθνή απομόνωση, έτσι να τα λέμε αυτά.
0: Ναι.
1: Και ήταν πολύ λίγοι οι ηγέτες οι οποίοι παρευρέθησαν. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην παρέλαση αυτή συμμετείχαν και αγήματα στρατιωτικά στρατιωτών από τη Βόρεια Κορέα. Και πείτε μου τώρα πώς τιμά έτσι τους χιλιάδες εκατομμύρια νεκρούς, πώς τιμάει τους ήρωες που πολέμησαν και από τη Σοβιετική Ένωση αλλά και από όλες τις άλλες χώρες του κόσμου, του πλανήτη,
0: κατά
1: για την ελευθερία,
0: ναζισμού,
1: με το βάδισμα της Κίνας που έχουν σε πρότυπα ναζιστικά καθεστώτα όπως της Βόρειας Κορέας και άλλων. Τώρα μπουμπονίζω λίγο και το μικρόφωνο.
0: Το θέμα είναι, αλλά ότι και
1: δεν είναι προκλητικό,
0: Μπάμπη. Αυτά τις δεις, φυσικά. Τι σχέση έχει η Βόρεια
1: Κορέα του
0: Κιμ Γιονγκ-ουν με τον εορτασμό της νίκης κατά του φασισμού, του απολυταρχισμού, του ναζισμού κτλ.
1: Αυτό, έτσι, πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, τα μπερδεύουμε, τα κάνουμε μίξερ στην σημερινή εποχή.
1: Και
0: όλα
1: τα έκανε
0: είναι
1: ο κύριος Πούτιν, ότι τον βολεύει και ότι τον συμφέρει. Και ότι η δημοκρατία είναι αλακάρτ. Πάμε λίγο τώρα
0: στα δικά μας. Γιατί
1: δικά μας.
0: Λέγαμε εδώ ότι αποκλείεται, ρε παιδάκι μου, σε αυτό το κουρασγερόπλοιο να μην υπάρχει και ένας Έλληνας.
1: Το είπαμε.
0: Το είπαμε.
1: Και μάλιστα Ελληνοαμερικανός. Δεν ξέρω τώρα αν έχει βάλει το δάχτυλο κάποιος θείος. Δεν
0: όχι,
1: ξέρω.
0: Όχι. Ελπίζω πως όχι. Να μην έχει καμία σχέση με αυτό το κουρασγερόπλοιο θείος.
1: Εγώ πάντως έμαθα ότι στην τελευταία παρουσία στο κουρασγερόπλοιο αρρώστησε και ο θείος εκεί κάπου στην Καραϊβική. Το έχουν οι ομογενείς.
0: Πώς τον είδες στη βιντεοκλήση, πώς ήταν?
1: Στην βιντεοκλήση ήταν μια χαρά πλέον.
0: Εντάξει.
1: Μια τον χαρά είχε κάνει η θεία μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι, φίλες και φίλοι, και ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού που επαναπατρίστηκε στις 3.30 τα ξημερώματα και βρίσκεται ήδη στο νοσοκομείο Αττικών. Με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο.
1: Αυτό είναι θεωρείται πλέον βέβαιο, έτσι. Ενημερώθηκε ο κύριος Τσιόδρας από
0: ναι, έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας. Μεταφέρθηκε αμέσως με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο Αττικόν. Είναι ασυμπτωματικός, είναι πολύ καλά στην υγεία του. Ωστόσο, θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Θυμάστε που φιλοξενήσαμε εδώ τον ειδικό,
1: κύριο Παπά,
0: τον κύριο Παπά, που είπε ότι να ξέρετε ότι δεν βγαίνουν συμπτώματα σε 2-3 μέρες ή σε μια εβδομάδα, αλλά μπορεί να φανιστούν.
1: Σε 2-3 εβδομάδες είναι.
0: Μπράβο, και σε 40 με 45 ημέρες. Γι' αυτό λοιπόν προληπτικά τον τοποθετούν με τον τρόπο που χρειάζεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Αττικόν, προκειμένου ο άνθρωπος, εάν νοσήσει, να αντιμετωπιστεί χωρίς να έρθει σε επαφή με κανέναν άλλον.
1: Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑ βεβαίως, καθώς και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΔΙΟ, ο Θόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπουν τη διαδικασία. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν έτσι και λίγο αιχμηρός απέναντι σε σχόλια τα οποία ακούστηκαν σε αυτό το λαϊκό καφενείο,
0: ναι,
1: πολύ συχνά και για τα πάντα ακούμε.
0: Μα και εμένα, και εγώ τα είδα πριν κάνει την δήλωση ο Γεωργιάδης και με ξύνησε ο τρόπος με τον οποίο πλέον έχουμε χάσει αυτό το φιλότιμο, ρε εσύ, το ελληνικό. Δηλαδή, σχόλια του τύπου και γιατί τον φέρνουν τώρα εδώ, τι ήθελε να είναι εκεί, και αφού ήταν στο εξωτερικό να μείνει, μην έρθει εδώ και μας φέρει εμάς στην Ελλάδα, στους υπόλοιπους, τον ιό, και είναι και ομογενής να πάει από εκεί που ζούσε. Δηλαδή, μία φοβία να μην έρθει στην Ελλάδα ένας Έλληνας με ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο και χωρίς προβλήματα, μόνο και μόνο μην τυχόν και πληρώσουμε εμείς την ύφη και ανησυχήσουμε.
1: Η δημοσιότητα είναι άτιμο πράγμα, Μπάμπη. Και όποιος νομίζει ότι επειδή έχει μία πρόσβαση στο πληκτρολόγιο να γράφει σε δημόσια σφαίρα είναι ο καλύτερος, λίγο να κοιταχτεί. Πάμε παρακάτω.
0: Από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κουρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβάτων. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση είναι προγραμματισμένη για σήμερα το απόγευμα. Το πρωί δεν θα

0: Πολλές έτσι έχουν και ένα στοιχείο γραφικότητας από τον κύριο Τραμπ. Με αγωνία αναμένει η διεθνής κοινότητα της εξελίξης στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη».
1: Και πριν πάω στην απάντηση των Ιρανών, θα σου πω, Νίκο, ότι είναι η πρώτη φορά που εγώ ανησυχώ λίγο για την απάντησή του. Γιατί δεν έχει εκείνα τα λυρικά και τα βαρύγδουπα.
0: Όπως αυτά που χρησιμοποιήσει την προηγούμενη μέρα, αναφερόμενο στον Biden και στον Ομπάμα.
1: Και κάθε φορά που βγάζει στάχωση μια ανακοίνωση για τους Ιρανούς, για τις επικές.
0: Είναι γλαφυρή.
1: Λένε ότι σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Αυτή τη φορά τον είδα λακωνικό, σαν να το λέει να το εννοεί. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί, οι οποίοι με τις προτάσεις που κάνανε είναι σαν να έχουν κερδίσει αυτή τον πόλεμο και θέτουν τις δικές τους, τους δικούς τους όρους, λένε πως αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ επιμένει στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων αλλά και του ελέγχου των στενών του Ορμούς.
0: Θέλει δηλαδή να αναλάβει, να επισημοποιηθεί, να πάει ένα βήμα ακόμη περισσότερο από αυτό που ήταν πριν. Να έχει την αρμοδιότητα, όπως έχουν ας πούμε οι Τούρκοι στα στενά του Βοσπόρου, για τα στενά του Ορμούζ επίσημα να είναι διαιτητής. Και δεύτερον, και σημαντικότερο ίσως, θέλουν και να πληρωθούν τα σπασμένα οι Ιρανοί.
1: Νωρίτερα, και δεν θέλουν να σταματήσουν και το πυρηνικό τους πρόγραμμα, να τα λέμε και αυτά.
0: Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα. Εδώ είναι ο κλασικός Τραμπ. Ενώ στη συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΡΣ ότι κατέριψε απόψε ένα εχθρικό ντρόουν.
1: Μπαράς διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post,
0: ναι,
1: ο Ντόναλντ Τραμπ θα είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει εάν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσή, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αιγύπτιο ομόλογό του και συζήτησαν τις εξελίξεις.
1: Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν συνάντηση Υπουργών Άμυνας για τα στενά του Ορμούς. Και συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Στο μεταξύ, με όλες αυτές τις εξελίξεις, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα άνοδο, καθώς εξασθένησαν οι όποιες ελπίδες υπήρχαν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17, φτάνοντας στα 104,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο, διαμορφώνεται στα 98,48 δολάρια το βαρέλι. Να πω στο σημείο αυτό εντωμεταξύ ότι φαίνεται ότι ετεροχρονισμένα, ίσως με διαφορά μία-δύο εβδομάδων, έπεσαν οι τιμές. Παρότι λέγαμε ότι τώρα αναμένεται ίσως να ξανανεύουν.
1: Μπράβο.
0: Έπεσαν οι τιμές στο βενζινάδικο που έβλεπα 17,78 το ντίζελ, ναι, και μετά 17,98. Σήμερα το πρωί πόσο το είδα, Μπάμπη?
1: Για πες.
0: 17,08.
1: Τι λες δε φίλε?
0: Πάρα πολύ χαμηλά. Και να επανέρχεται και το ισοζύγιο με την βενζίνη. Δηλαδή στα 2,0 κάτι η βενζίνη η απλή, στο 1,70 κάτι το ντίζελ.
1: Έχει σημασία αυτό που λες, γιατί και εγώ με την ίδια λογική σου λέω στα στοχοποιημένα, στα λοκαρισμένα μου βενζινάδικα τσεκάρω τις διαφοροποιήσεις στην τιμή. Εχθές και τα δύο ακριβά και το ένα το πιο φτηνό είναι καρφωμένα στην τιμή που έχει διαμορφωθεί τουλάχιστον το τελευταίο 15ήμερο, ένα 7,80 ή 89 εκεί παίζει. Αλλά να λες εσύ ότι έχει πέσει.
0: 1,708.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Βασιλίσσης Όλγας.
1: Θα βάλε. Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Πιθανότατα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα κρατηθούν αυτές τις τιμές. Ελπίζω να μην έχουμε. Γιατί Δευτέρα πολλά βιτιοφόρα γεμίζουν τα βενζινάδικα.
1: Για να δούμε. Πάντως αυτή η τιμή εγώ δεν την έχω δει μέχρι στιγμής.
0: Λοιπόν,
1: πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Για απόπειρα ανθρωποκτονία συνελήφθη 30χρονο σύζυγος της 24χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσει.

0: με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.
1: Ζήσανε στιγμές φρίκης σε αυτήν την ιστορία του 30χρονου.
0: Είναι απίστευτο τώρα. Είναι απίστευτο,
1: με την 28χρονη
0: παιδιά.
1: Κοπέλα.
0: Μπροστά στα παιδιά, πέρα κρίμα, από το γεγονός πως έτσι κι αλλιώς, αν είναι δυνατόν, επειδή πλέον δεν ζείτε μαζί, επειδή έχετε διαφορές, να επιχειρείς να την χτυπήσεις, να την παρασύρεις με το αυτοκίνητο, το κάνεις και μπροστά στα παιδιά σου, ρε.
1: Είναι τόσο άσχημο που, ξέρεις τι, νιώθω κι εγώ μερικές φορές ιδιαίτερα άσχημα, έλκοντας την καταγωγή και από την Κρήτη, και φυσικά δεν στοχοποιούμε. Απλά το ότι έρχονται μία σειρά τέτοιων ειδήσεων, όπως η δολοφονία του νέου παιδιού από τον 54χρονο πριν από λίγες μέρες και ότι ακολούθησε. Τέλος πάντων, πάμε σε πιο χαλαρά πράγματα. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο, διότι έτσι είναι η ζωή μας. Έχει και τα όμορφα, έχει και τα άσχημα. Τώρα δεν ξέρω αν η Eurovision είναι όμορφο.
0: Δεν παραμένει όσο όμορφη ήταν παλιότερα.
1: Αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για
0: τα
1: τον 70ο.
0: Τα πιτσιρίκια πάντως το περιμένουν, ναι, να
1: ίσως
0: το δουν.
1: Επειδή ζουν μέσα αυτό το περιβάλλον, 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες. Ο επόμενος είναι στις 14 την Πέμπτη. Μπράβο. Και το Σάββατο θα είναι ο μεγάλος τελικός.
0: Νομίζω ότι παίρνοντας το αυτί μου, πιάνοντας, γιατί δεν το παρακολουθώ, ότι πάμε καλά, λέει, στα views, ό,τι ανεβάζει, ναι, βίντεο, ναι, δικός,
1: ναι,
0: μας.
1: Είναι, έχει ρεύμα, έχει...
0: Ναι, ότι πάει πάρα πολύ καλά και μπορεί να είμαστε, ας πούμε, και μέσα στην πρώτη τριάδα, ας πούμε.
1: Γενικά είναι ένα παιδί που δεν τον γνωρίζαμε, ο Ακύλας. Αποδείχθηκε μεγάλο showman.
0: Ναι,
1: μεγάλο,
0: ναι, ναι, showman. Ότι το έχει μέσα του.
1: Έτσι.
0: Το μουσικό χορευτικό.
1: Τώρα δεν ξέρω αν το τραγούδι που θα ακούσουμε εμείς τώρα, έστω και σε διασκευή, μια πολύ ωραία διασκευή, νομίζω θα μπορούσε να κάνει καριέρα και στη Eurovision. Το είχαμε πρωτομάθει από την Αρλέτα, αλλά εδώ, ναι, το ακούμε από τον Ρένο Χαραλαμπίδη. Τα ήσυχα βράδια.
0: Α, τα ήσυχα, ναι, βράδια.
1: Θα το ακούσουμε σε μια εκτέλεση Bossa Nova.
0: Στη Eurovision δεν νομίζω να είχε τύχει.
1: Ακουτή ωραία.
0: Είναι άλλου τύπου εκείνα.
1: Ακουτή ωραία ο ήχος.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102. Με τον Νίκο το Λαδιανό
1: και τον Μπάμπη τον Τζιομπάνογλου. Και νομίζω ότι είναι η ώρα να θυμίσουμε και τον αριθμό.
0: Φυσικά.
1: Του Viber, γιατί επικοινωνούν ήδη από το πρωί πολλοί φίλοι μας.
0: 6930-078-228 θα τον ξαναπούμε. 6930-078-228. Τον αποθηκεύετε σε επαφές σας στο Viber και μας στέλνετε καθημερινά τα μηνύματά σας, όπως κάνουν οι πολύ καλοί φίλοι αυτής της πρωινής παρέας.
1: Μπάμπη.
0: Έξω, Νίκο, ξημέρωσε ήδη, να ξέρεις.
1: Βέβαια, έβλεπα
0: για τα καλά,
1: και,
0: για τα καλά.
1: Και τον κύριο Σαρόγλου πριν, σε μια φωτισμένη πλατεία Αριστοτέλου. Σήμερα είναι μια μέρα πολύ σημαντική για τη Βασιλεύουσα, για τη Βασιλεύουσα στην καρδιά όλων των Ελλήνων, Μπάμπη.
0: Αφού δεν είπε στη Βασιλεύουσα, γιατί δεν άκουσα στην αρχή, άρα αναφέρεσαι προφανώς στην Κωνσταντινούπολη.
1: Στην πόλη, στη μία πόλη. 330 μετά Χριστόν, το Βυζάντιο μετονομάζεται. Το Βυζάντιο, το οποίο μην ξεχνάμε, ελληνική απικία, έτσι. Ελληνική απικία, το Βυζάντιο, και μάλιστα ένα από τα σύμβολά του ήταν η Μυσέλινος με το αστέρι. Το οποίο το πήρανε, ήταν και σε αρχαία νομίσματα.
0: Αυτό
1: έχει
0: δεν
1: βρεθεί.
0: Το ήξερα, Νίκο.
1: Φυσικά, η Μυσέλινος με το αστέρι δεν είναι εφεύρεση των Οθωμανών, των, ναι, Σελτζούκων. Το πήραν και αυτό από εμάς. Είναι δικό μας, είναι δικιά μας σήμα κατά τεθέν.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, μετονομάστηκε σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη από τον Μέγα Κωνσταντίνο, και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
0: Εγώ εδώ αυτό που θα προσθέσω είναι το εξής, ότι όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έψαχνε ποια περιοχή θα στήσει
1: που
0: τη νέα πρωτεύουσα.
1: Πουλιάδες.
0: Όχι, θα πω ότι πέρασε και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μπήκε σε μια διαδικασία, του πρότειναν αυτή την περιοχή και ήταν στο περίπου για να φτιάξει εδώ
1: αυτό
0: τη Νέα Ρώμη.
1: Αυτό μου θυμίζει τους επενδυτές.
0: Μπράβο. για κάποιο λόγο είπανε όχι και στήσανε εκεί
1: τη
0: Νέα Ρώμη. Και έγινε βέβαια η πόλη των πόλεων. 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόης. Τα Πούλμαν.
1: Έτσι λεγόταν η εταιρεία. Είναι, ναι, πολλά πράγματα τα οποία τα έχουμε πάρει από τις αμερικανικές, ναι, δηλαδή όπως το Jeep, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, εταιρεία ήταν, αλλά έγινε συνυφασμένο με αυτό το είδος αυτοκινήτων.
0: Τα Pampers που λέμε. Πήρες,
1: ναι,
0: Pampers.
1: Ναι.
0: Μένει το όνομα μιας εταιρείας να χαρακτηρίζει ένα είδος.
1: Ναι. Και... όπως λέμε, ας πούμε, Coca-Cola. Τέλος πάντων, τώρα.
0: Ναι, ναι. Έχεις καμία Coca-Cola. Λοιπόν, θα, ναι, τα πούμε, ναι, δεν παίρνουμε ενδιαφέρον. Αλλά το Pullman, λες. Έλα, ρε, φεύγει το Pullman.
1: Φεύγει το λεωφορείο. Εγώ το λέω πολύ συχνά. Τώρα πια τα νέα παιδιά, ναι, δεν το λένε τόσο.
0: Στα δικιά μας,
1: ναι, τα Πούλμαν.
0: Μα είχαμε και τα μικρά σαν παιχνίδια, σαν αυτοκινητά, τα Πούλμαν. Τα παλιά.
1: Εγώ θυμάμαι, έζησα εκείνα τα παλιά τα τουριστικά που είχαμε, ας πούμε, και κάποια στιγμή και στο σχολείο, που ήταν σαν κάτι παλιά υποβρύχια, Stingray. Ήτανε, με εκείνα τα τεράστια τα τζάμια που είχαν, που φτάνανε μέχρι πάνω.
0: Τα τεράστια, ήταν πολύ επιβλητικά.
1: Λοιπόν, πάμε 1926. Με διαταγή του δικτάτορα Θόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει το maximum 30%
0: τώρα,
1: από το έδαφος.
0: Έδινε και ποσοστά, έτσι. Και ποσοστά, μπράβο.

0: Αυτό το τραγούδι βέβαια εφευρέθηκε τα επόμενα χρόνια ως μια ενδυνάμωση του γυναικείου κινήματος.
1: Θόδωρε Πάγκαλε, τζάμπα, τζάμπα.
0: Τζάμπα και
1: τζάμπα,
0: η λάμπα.
1: Η οδηγία, τζάμπα. 1927, ένα χρόνο μετά, ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
0: Λοιπόν, πάμε και στην πιο κοντινή πολιτική, έτσι, δραστηριότητα. 1958, η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, τότε η ΕΔΑ, αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη άνω του 24%.
1: 1970, μια τέτοια μέρα, πραγματοποιείται το καθεστώς των συνταγματαρχών συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας στο στάδιο, στο Παναθηναϊκό στάδιο φαντάζομαι, και εκεί για πρώτη φορά ακούγεται μαζική αποδοκιμασία από μαθητές κατά του Πατακού, ο οποίος εκείνη την ώρα έπαιρνε.
0: Υπάρχουν κινηματογραφημένα στιγμιότυπα από την καζούρα που γίνονταν τότε από τους μαθητές και τους φοιτητές και τέλος πάντων όλη την μαθητιώσα και φοιτητιώσα νεολαία. Πάμε παρακάτω.
1: Έχει γεννήσεις. Μήπως τις θες?
0: Πάμε, πες εσύ τις γεννήσεις.
1: 483, Ιουστινιανός, αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γεννιέται ως Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός.
0: Απολύτως ρωμαϊκό όνομα.
1: Απολύτως ποδοσφαιρικό λατινοαμερικάνικο. Που έρχονται εδώ και έχουν 4-5
0: αυτοκρατορικό
1: ονόματα.
0: Ρωμαϊκό.
1: 1720, ο Βαρόνος Μινχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Είχαμε έναν θείο, γαμπρό δηλαδή στο σόι, που λέγαμε ο θείος ο Μινχάουζεν μεταξύ μας. Τα ξαδέρφια, γιατί έλεγε πολλές τέτοιες ιστορίες που δεν ήταν πιστευτές. Και 1771, Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Ερχόμαστε σπέτσες, πρώτο ο Θεός. Λοιπόν, πάμε στους θανάτους. Είχαμε πει, σαν σήμερα έφυγε πρώτα απ' όλα το 912 ο Λέων ο έκτος ο σοφός, ένας από τους Μακεδόνες αυτοκράτορες του Βυζαντίου, της Μακεδονικής Δυναστείας. 1981, Bob Marley, ο περίφημος Τζαμαϊκανός τραγουδιστής της Ρέγκε, νεότατος, έφυγε σε πολύ νέα ηλικία, γεννημένος το 45, πέθανε μόλις το 1981. Και 1990, Στράτος Διονυσίου, το είπαμε και πριν, έτσι, και πάμε τώρα με αυτή την αφορμή να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι από την καταπληκτική συνεργασία του με τον Άκη Πάνου.
1: Με αυτό θα πάμε στο
0: Θα
1: βελτίο.
0: Ακούσουμε όμως και Bob Marley. Δεν μπορούμε να
1: φυσικά
0: το ξεπροσπεράσουμε.
1: Φυσικά.
0: Θα ξαναμπούμε μετά το δελτίο ειδήσεων με Bob Marley, φίλες και φίλοι. Έτσι, Μπάμπη.
1: Μείνετε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι καπνίζοντας.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Για 45 ημέρες θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού. Στρατιωτικό αεροσκάφος σε 27 αεροδιακόμισε από την Ολλανδία τον Έλληνα επιβάτη, ο οποίος λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα βρισκόταν στη χώρα μας και διακομίστηκε με κινητή ιατρική μονάδα του ΕΚΑΒ από το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, με τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί εισήχθη σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στην μονάδα ειδικών λοιμόξεων του νοσοκομείου. Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη διάρκεια της υποχρεωτικής καραντίνας, αυτή έχει καθοριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, καθώς αναφορές των Υπουργείων Υγείας της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εκτιμούν ότι η περίοδος επόασης για τον Χανταϊό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 45 ημέρες. Στο μεταξύ, από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου, το οποίο είναι αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για τις απογευματινές ώρες σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα του ιού κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν έκανε γνωστό πως δεν αποδέχεται την νεότερη πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, θεωρώντας ότι οι όροι της ισοδυναμούν με άνευ όρων υποχώρηση της Τεχεράνης. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η επίσημη απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτει το προτινόμενο πλαίσιο συμφωνίας και συνοδεύεται από απαιτήσεις που η Τεχεράνη θεωρεί αναγκαίες για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Στις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το Ιράν περιλαμβάνονται οικονομικές αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις του πολέμου, η αναγνώριση πλήρους ελέγχους στα στενά του Ορμούζ, η κατάργηση των διεθνών κυρώσεων και η επιστροφή ιρανικών κεφαλαίων που παραμένουν δεσμευμένα σε ξένες χώρες. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, η ιρανική πλευρά θέτει ως βασική προϋπόθεση την άμεση πάυση της ναυτικής πίεσης που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά θα τους κοπούν τα χαμόγελα, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του Ιράν. Την ίδια ώρα νέα άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, με την εξασθένιση των ελπίδων για επίτευξη προόδου στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,17% και έφτασε τα $104.50 το βαρέλι. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης, η οποία εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιάς στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών, φέρεται να την παρέσυρε ο 30χρονος με το όχημά του και να την τραυμάτισε σοβαρά την ώρα μάλιστα που μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν τα 3 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι προσωρινά σε ισχύ σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εκτέλεσης εργασιών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πιερίας, ειδικότερα θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Μακρύγιαλου έως και τον ανισόπεδο κόμβο Νέας Αγαθούπολης, Μεθόνης, του αυτοκινητοδρόμου στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη από σήμερα στις 8 το πρωί έως και το Σάββατο 16 Μαΐου και από τις 12 το μεσημέρι μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλήτρια Ελλάδος για 14η φορά στην ιστορία της αναδείχθηκε η ΑΕΚ μετά από νίκη 2-1 επί του Παναθηναϊκού για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League. Ισόπαλοι 1-1, Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και μια ματιά στον καιρό, σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες είναι πιθανώς να εκδηλωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα διαμορφωθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Πρώτη καλημέρα στους 98,3 στα FM από την ΕΡΤ Λάρισας. Σας λέμε την πρώτη καλημέρα και σας ενημερώνουμε για τα σημαντικότερα γεγονότα στη Λάρισα αλλά και σε όλη τη Θεσσαλία. Ρεπορτάζ, ειδήσεις και συνεντεύξεις που αφορούν την καθημερινότητά μας. Κάθε πρωί από τις 7 ως τις 9 στην ΕΡΤ Λάρισας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 11 Μαΐου ξεκινάμε με την πρώτη καλημέρα. Την πρώτη για την τρέχουσα εβδομάδα. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε μαζί για να δούμε βεβαίως πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα εντός, εκτός αλλά και επί τα αυτά. Στο στούντιο της Art Larry σας βρίσκεται ο Γιάννης Γιάτσικος, στην κονσόλα στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Βούλγαρης και στην επιλογή της μουσικής η Κατρίνα η Παπακοσταντίνου. Από το 98,3 της Μεγάκλειου στα FM μας ακούτε. Στο διαδίκτυο μας βρίσκεται μέσω της ενημερωτικής πλατφόρμας erteco.gr. 2-40-062-70-20 και 62-70-21 τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό. erteco.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Να ξεκινήσουμε με το ορτολόγιο Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Αγίου Αργυρίου εξ Επανομής, Αγίας Ολυμπίας Ουσιομάρτυρος και Αγίου Θεοσκόρου του Νέου. Ο Αρμόδιος με τον Μεθόδιο, ο Αργύρης με την Αργυρή, η Ολυμπία και ο Διοσκουρίδης με τον Διόσκουρο, οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Κάθε χρόνο, καλοκαίρι, περνούμε θύματα στις παραλίες. Είναι μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του Save Water Sports. Θεσπίστηκε με το άρθρο 19 του νόμου 4597 τον Φεβρουάριο του 2019. Έκτοτε διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου. Η Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών, με σκοπός βεβαίως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και των πνιγμών. Στη χώρα μας, με τα 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμές, συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα. Διόλου καταφρόνητος αριθμός, Πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα του Save Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες για να μην υπάρξουν βεβαίως απώλειες ζώων. Ο οργανισμός έχει ως βασικού στόχους το Save Water Sports την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες είτε πρόκειται για αθλητικές είτε για ψυχολογικές στο νερό. Ιδιαίτερη έμφαση είναι σε θέματα ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων και στην ενίσχυση του ευρύτερου θεσμικού πλαισίου ασφάλειας στη χώρα μας. Η Save Water Sports έχει δημιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο προσφέρει μέσα από το παιχνίδι και την ψυχαγωγία όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την ασφάλεια στη θάλασσα, το κολυμβητήριο και τα θαλάσσια σπορ. Τέσσερις είναι οι βασικοί άξονες: η υποστήριξη του έργου της πολιτείας, του λιμενικού δηλαδή, για την παρακολούθηση τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο θαλάσσιο χώρο, η εκπαίδευση παιδιών και νέων σε σχολεία, κατασκηνώσεις κολυμβητήρια και παραλίες. 40.000 μαθητές έχουν ενημερωθεί και εκπαιδευτεί μέσω των διάφορων εκπαιδευτικών δράσεων τα τελευταία χρόνια. Η ενημέρωση των πολιτών, υπάρχει και ηλεκτρονική πλατφόρμα και η πιστοποίηση επιχειρήσεων θαλάσσιων σπορ με σχετικό σήμα. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό, γιατί αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας. Κοντά στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία χθες το μεσημέρι, κάτω νότια στο Ηράκλειο, στην Πλώρα Ηρακλείου, στη Γόρτενα Ηρακλείου επίσης 29,2, στα Τρίκαλα είχαμε 28,5 βαθμούς, τα Τρίκαλα ήταν στην πρώτη τριάδα. Και στη Χαλκίδα είχαμε 27,8 γύρω στους 28 βαθμούς, αλλά όπως είπαμε, εδώ στη Θεσσαλία μαζί με την Κρήτη κρατούσαν τα σκύπτρα, ήταν μέσα στις τρεις περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για την τρέχουσα εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Σήμερα Δευτέρα 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, από 21 έως 30 βαθμοί η μέγιστη, ελάχιστη 21, 30 μέγιστη με βάση την πρόληψη. Καθαρός καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 4 μπουφόρια άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά. Μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ. Λοιπόν, αύριο Τρίτη, 12 Μαΐου, πάμε για 31 βαθμούς. Αλλά θα έχουμε και ανέμους. Λοιπόν, καθαρός καιρός αύριο, 31 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 16 έως 31 βαθμούς.
Τα έχουμε ανέμους 6 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά αύριο στη Λάρισα. Μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 5 μποφόρ. Και όταν μιλάμε για 6 μποφόρ, μιλάμε για ρηπές ανέμων που θα φτάνουν μέχρι και τα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Από τις 3 το μεσημέρι και μετά αύριο θα έχουμε έντονους ανέμους. Μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 5 μποφόρ. Την Τετάρτη, 13 Μαΐου, από 16 έως 29 βαθμούς, πάλι καθαρός καιρός. Θα έχουμε ανέμους πάλι την Τετάρτη το απόγευμα, 6 μποφόρ από τις 6 το απόγευμα και μετά και 5 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ, θα φυσάει το απόγευμα της Τετάρτης. Την Πέμπτη έχουμε βροχές και καταιγίδες, μέχρι την Πέμπτη κρατάει, μέχρι την Τετάρτη ουσιαστικά, από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη έχουμε 29, 30 και 31 βαθμούς. Την Πέμπτη από 14 έως 25 βαθμούς, αρκετά σύννεφα, και μετά τις 3 το μεσημέρι υπάρχει πρόβλεψη για βροχή και καταιγίδα μετά τις 6 το απόγευμα και βροχή μέχρι και τις 9-10 το βράδυ, μάλιστα, της Πέμπτης. Λοιπόν, έχουμε βροχές την Πέμπτη από το μεσημέρι μέχρι και το βράδυ. Την Παρασκευή, 15 Μαΐου, 13 με 28 βαθμοί, καθαρός καιρός και ανέμους πάλι 6 μποφόρ από τις 6 το απόγευμα και μετά, μετά τις 9 το βράδυ 5 μποφόρ. Το Σάββατο, από ό,τι βλέπω, 26 βαθμοί, πέφτει θερμοκρασία από 14 έως 26, καθαρός καιρός και 5 μποφόρ ανέμους από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και, μέχρι και το απόγευμα. Γενικώς, αν ξέρεις κανείς την Πέμπτη που θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι και μετά, θα είναι μια εβδομάδα που θα έχει έντονους ανέμους από το μεσημέρι προς απόγευμα και μετά, και την Τρίτη και την Τετάρτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, εκτός από την Πέμπτη που έχουμε τις βροχές. Αυτά όσον αφορά το σκηνικό του καιρού για τη Λάρισα. Πάμε να δούμε τι θα γίνει στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα. Στα Τρίκαλα σήμερα Δευτέρα, 29 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 19 έως 29, μαραιή συννεφιά. 4 μποφόρ οι άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Αύριο Τρίτη έχουμε ανέμους και στα Τρίκαλα, 5 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν 5 με 6 μποφόρ το μεσημέρι προς απόγευμα. Καθαρός καιρός, 28 βαθμοί, 14 με 28 βαθμοί αύριο Τρίτη στα Τρίκαλα. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια, 13 με 28 βαθμούς, 5 μποφόρ ανέμους από τις 6 το απόγευμα και μετά, μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 3 μποφόρ. Την Πέμπτη έχουμε βροχές και καταιγίδα στα Τρίκαλα, 23 βαθμοί, από 14 έως 23 βαθμοί, 4 μποφόρ άνεμοι και καταιγίδα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα που θα έχουμε έντονη βροχόπτωση. Την Παρασκευή, 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 12 έως 26, ηλιοφάνεια, 5 μποφόρ άνεμοι από τις 6 το απόγευμα και μετά, 4 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ. Και το Σάββατο πάλι έχουμε ανέμους, ηλιοφάνεια, 24 βαθμοί, 5 μποφόρ άνεμοι από τις 12 το μεσημέρι και μετά μέχρι και το απόγευμα. Γενικώς θα έχουμε, την Πέμπτη είναι μια βροχερή ημέρα από το μεσημέρι και μετά, και τις υπόλοιπες μέρες θα έχουμε και ανέμους που θα φτάνουν, θα κυμαίνονται μεταξύ 5 και 6 μποφόρ και στα Τρίκαλα. Να δούμε τι, θα κάνει, τι καιρό θα κάνει και στην Καρδίτσα και να ολοκληρώσουμε. Στην Καρδίτσα σήμερα 30 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 19 έως 30, ηλιοφάνεια. 3 μποφόρ άνεμοι από τις 3 το μεσημέρι και μετά, 5 μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 4 μποφόρ μετά τις 1 το βράδυ θα φυσάει στην Καρδίτσα σήμερα από το μεσημέρι και μετά. Αύριο Τρίτη πάλι θα έχουμε ανέμους 5 μποφόρ, 5 με 6 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ. Θα μειωθούν σε 4 μποφόρ, ηλιοφάνεια, 29 βαθμοί από 14 έως 29 βαθμούς. Από το μεσημέρι και μετά θα έχουμε έντονους ανέμους. Την Τρίτη, αύριο, στην Καρδίτσα. Την Τετάρτη, 28 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία από 16 28, ηλιοφάνεια. 4 μποφόρ από τις 3 το μεσημέρι και μετά και 6 με μποφόρ μετά τις 6 το απόγευμα και 5 μποφόρ μετά τις 9 το βράδυ θα φυσάει και την Τετάρτη. Την Πέμπτη έχουμε ασθενή βροχόπτωση στην Καρδίτσα. Δεν έχει έντονη βροχόπτωση και καταιγίδα όπως στη Λάρισα και στα Τρίκαλα. 24 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία το μεσημεράκι από τις 12 μέχρι και τις 3 ασθενή βροχόπτωση και 5 μποφόρ ανέμους εκείνη την ώρα. Τις 5 το μεσημέρι μέχρι και τις 9 το βράδυ που θα μειωθούν σε 4 μποφόρ. Την Παρασκευή 26 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, 5 μποφόρ ανέμους από τις 3 το μεσημέρι και μετά μέχρι και μετά τις 9 το βράδυ.
Και το Σάββατο 23 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια. Τρία μποφόρ άνεμοι από τις 6 το πρωί και από τις 12 το μεσημέρι και μετά 5 μποφόρ. Και 6 μποφόρ μετά τις 3 το μεσημέρι. Θα έχουμε ανέμους γενικά θα είναι. Θα έχουμε τις 3 πρώτες ημέρες της εβδομάδας, έτσι αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 31 βαθμοί την Τρίτη αύριο να μένετε στη Λάρισα. Αλλά ωστόσο θα έχουμε ανέμους και την Πέμπτη σε Τρίκαλα και Λάρισα προβλέπονται βροχές και καταιγίδες το μεσημεράκι και μετά μέχρι και το απόγευμα. Αυτά και με το σκηνικό του καιρού για την τρέχουσα εβδομάδα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στο φρενοκομείο της Μέσης Ανατολής. Έθραυστη εκεχηρία παραμένει στην Μέση Ανατολή. Απαράδεκτη απάντηση του Ιράν, δεν μου αρέσει καθόλου υπό Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα. Η ένταση μεταξύ Αμερικής και Ιράν συνεχίζεται. Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για να μπει τέλος στον πόλεμο, χαρακτηρίζοντάς την εντελώς απαράδεκτη, ενώ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται παρά μόνο δύο επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν, μάλιστα. Να δούμε λίγο όλες τις εξελίξεις μέχρι στιγμής. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Η Βρετανία και η Γαλλία θα φιλοξενήσουν την τρίτη διεθνή συνάντηση Υπουργών Άμυνας με αντικείμενο τα σχέδια για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμού, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βρετανικής κυβέρνησης. Αν τη δείτε να αποκαθίσετε την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού, ενημερώστε με και εμένα. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο, τι άλλο θα έκαναν, καθώς οι ελπίδες για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξασθένησαν εκ νέου. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι επιθυμεί η χώρα του να μειώσει σταδιακά και τελικά να μηδενίσει την εξάρτησή της από την αμερικανική στρατιωτική χρηματοδότηση μέσα στην επόμενη δεκαετία. Είχαμε εκπαίδευση πεζοναυτών για ενδεχόμενη κατάληψη μη συνεργάσιμων πλοίων από την CENTCOM, την κεντρική διοίκηση της Αμερικής σε επίπεδο της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Είχαμε νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνο που προγραμματίζονται να διεξαχθούν στον Ουάσιγκτον την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τουλάχιστον 2.846 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Λίβανο από το ξέσπασμα του νέου πολέμου στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για πάνω από 20 επιθέσεις, κυρίως με drones, εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Και κάπως έτσι πορευόμαστε, όπως είπαμε, σε ένα καλοκαίρι που εμφανίζεται εξόχως αβέβαιο από όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα όσον αφορά την επάρκεια με καύσιμα. Μπορεί τα σχέδια, όπως είπαμε, να έχουμε αυτή την διεθνή συνάντηση των Υπουργών Άμυνας για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, αλλά μιλάμε για μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, η οποία δεν αποκλείεται τελικά να εξελιχθεί έτσι όπως βαδίζουν τα πράγματα σε πολύ άσχημη έτσι, κατάσταση όσον αφορά την καθημερινότητα όλων των πολιτών, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μιας και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν αρχίσει να εμφανίζουν μεγάλες ρογμές. Τα κάσιμα τραβούν την ανιούσα και κάποια στιγμή δεν είναι πιθανό να συνεχιστεί η κατάσταση έτσι τραβήξει κι άλλο να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που θα καταστήσουν την καθημερινότητά μας κυριολεκτικά αβάσταχτη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δυστυχώς, αν δεν πριτανεύσει η λογική και ο κοινός νους, τότε ας προετοιμαζόμαστε για πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις. Η ώρα είναι 7:28 πρώτα λεπτά. Πάμε σε ένα τραγούδι, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας.

γυαλιαρή. Επιστροφή στα δικά μας, Ερτλάρη σας πρώτη καλημέρα. Συνεχίζουμε να προσγειωθούμε λίγο στην τοπική επικαιρότητα και όχι μόνο βεβαίως. Και στην εσωτερική επικαιρότητα είδαμε τι γίνεται βεβαίως έτσι εν συντομία κάτω και στην Μέση Ανατολή, όπου δεν λέει να κοπάσει το κακό που έχει ξεσπάσει από τις 28 Φεβρουαρίου. Πόσο είπαν, 3 εβδομάδες, 4 στην αρχή. Πήγαμε, περάσαμε Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, πέρασε και το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου, σχεδόν 2,5 μήνες. Και προχωράμε ακάθεκτοι.

Λοιπόν, μια τέταρτη δικογραφία αναμένεται σύμφωνα με τα δημοσιεύματα για το θέμα που έχει σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι ένας νέος κύκλος πολιτικών και δικαστικών εξελίξεων που ανοίγει γύρω από αυτή την υπόθεση. Πληροφορίες και δημοσιεύματα κάνουν λόγο για επικείμενη διαβίβαση ακόμη μιας δικογραφίας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προς τη Βουλή. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως έχουν γίνει γνωστά, είναι η τρίτη κατά σειρά δικογραφία που σχετίζεται με ελέγχους γύρω από κινητικές ενισχύσεις και τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μια υπόθεση που φαίνεται να αποκτά όλο ένα και μεγαλύτερες πολιτικές διαστάσεις. Αν και η άφιξη της νέας δικογραφίας θεωρείται εδώ και καιρό σχεδόν δεδομένη στους πολιτικούς διαδρόμους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο χρόνος κατά τον οποίο αυτή θα φτάσει επίσημα στη Βουλή, καθώς το πολιτικό κλίμα παραμένει ήδη φορτισμένο. Στο επίκεντρο της νέας έρευνας φέρονται να βρίσκονται δύο πρώην κυβερνητικά στελέχη, ένας πρώην υπουργός και ένας πρώην υφυπουργός, το οποίο το χαρτοφυλάκιο, όπως αναφέρουν τα όσα έχουν γίνει γνωστά, συνδεόταν άμεσα με τον αγροτικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει εντείνει τους ελέγχους σε υποθέσεις διαχείρισης κοινοτικών πόρων και αγροτικών επιδοτήσεων στην Ελλάδα, με επικέντρο κυρίως εικονικές δηλώσεις, παράνομες επιδοτήσεις και ζητήματα κακοδιαχείρισης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εξυπακούεται βεβαίως ότι με το που θα φτάσει η συγκεκριμένη δικογραφία στη Βουλή θα έχουμε νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης.

Και βέβαια εκτός από αυτά τα θέματα έχουμε και το ζήτημα που αφορά βεβαίως την επιστροφή επιδοτήσεων από αγρότες προς την ΑΔΕ με βάση βεβαίως τα ειδοποιητήρια που έχουν σταλεί, ένα θέμα που έχει απασχολεί την επικαιρότητα από την περασμένη εβδομάδα. Μιλάμε για 27.000 αγρότες. Αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ζητά να επιστραφούν επιδοτήσεις από 27.193 αγρότες για το 2023. Τα κονδύλια που ζητούν να επιστραφούν είναι 16.300.000 ευρώ, 16,3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι τις 28 Μαΐου έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ενστάσεις οι αγρότες. Είναι πάνω από 27.000, λοιπόν... Και μιλάμε μόνο για το 2023. Υπάρχει και το 2024 και άλλες φορές και το 2025. Η ΑΔΕ διευκρινίζει ότι πρόκειται για υποχρέωση που απορρέει από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διαχείρισης Αγροτικών Ενισχύσεων και εφαρμόζεται από κάθε κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αν δεν εφαρμοστεί, υπάρχει κίνδυνος επιβολής δημοσιονομικών διορθώσεων σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, πρόστιμα δηλαδή. Για το 2019 έως τον 2022 έχουν τρέξει ήδη αντίστοιχες διαδικασίες. Το 2019 είχαμε 9.768 δικαιούχους και οι οποίοι κλήθηκαν να επιστρέψουν 6,3 εκατομμύρια ευρώ. Το 2020 είχαμε 11.779 δικαιούχους, 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 2021 19.127 δικαιούχους, 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2022 είχαμε 197.373 δικαιούχους για συνολικά 54,4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Έχουμε βεβαίως και το φτάσαμε στο 23 και απομένει το 24 και το 25. Λοιπόν, αυτά με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των επιδοτήσεων. Να παραμείνουμε στον πρωτογενή τομέα, γιατί τουλάχιστον είναι ο πυλώνας που μπορεί να στηρίξει τη χώρα μας στα δύσκολα και την στήριξε διαχρονικά βεβαίως, τώρα που τα πάντα είναι αβέβαια και όλα τίθενται εν αμφιβόλο δυστυχώς. Άλλο ένα φαινόμενο που μας απασχολεί βεβαίως κάθε χρόνο, ιδιαίτερα τέτοια εποχή όπου ουσιαστικά μπαίνουμε στην αρδευτική περίοδο, ξεκινάει σιγά σιγά. Αυτό που διαπιστώνουν πολλοί αγρότες είναι ότι έχουν κυριολεκτικά, έχει γίνει πλιάτσικο στους μετασχηματιστές για το χαλκό από διάφορους επιτίδιους σε υποσταθμούς της ΔΕΗ. Και βεβαίως αρχές Ιουνίου ξεκινά αρδευτική περίοδος. Το ηλεκτρικό δίκτυο είναι βεβαίως σε άσχημη κατάσταση και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών για άρδευση. Στόχος βεβαίως ο χαλκός, τι άλλο, όπου η άγνωστη δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αγροτών για άρδευση. Στόχος βεβαίως ο χαλκός, τι άλλο.

της αστυνομικής διεύθυνσης περιφέρειας Θεσσαλίας, αφού έχουμε ουσιαστικά 20 μέρες, λιγότερο από 20 μέρες, 20 μέρες ακριβώς για να ξεκινήσει η ερευνητική περίοδος. Η ελληνική αστυνομία με οργανωμένες επιχειρήσεις σε καταβλισμό ο Ρωμά στον Τίρδαμο, τους Οφάδες και στα Φάρσαλ επιχειρεί να εξαρθρώσει τις πύρες κλοπής χαλκού, δηλαδή αδυνατή να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση για την κατάσταση των μετασχηματιστών που έχουν κλαπεί ή καταστραφεί για τη συλλογή χαλκού και αφήνει βεβαίως τους αρδευτές στην αναμονή. Τα τελευταία χρόνια η κλοπή μετασχηματιστών εξελίσσεται σε μάστιγα για Θεσσαλία. Έγινε μια φιλότιμη προσπάθεια όπως είπε ο Δήμαρχος Οφάδων. Από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ιδρύθηκαν κάποια νέα αστυνομικά τμήματα και υπηρεσίες στην περιοχή για καλύτερη αστυνόμευση στον κάμπο, αλλά αυξήθηκαν οι κλοπές αντί να μειωθούν. Οι κλοπές στο Δήμο Σοφάδων αυξήθηκαν κατά 20%. Μάλιστα. Ο Δήμαρχος Παλαμά και ο Σοκράτης Δασκαλόπουλος είπε ότι οι αγρότες ετοιμάζονται να περιφρουρήσουν τις περιουσίες τους και να οργανώσουν ακόμη και περιπολίες. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως δήλωσαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης εδώ μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Στο Θεσσαλία TV συγκεκριμένα οι δήμαρχοι από την Καρδίτσα, με αποτέλεσμα βεβαίως για μία ακόμη χρονιά να έχουμε ζητήματα που έχουν σχέση με την αρδευτική περίοδο, την ομαλή αρδευτική περίοδο. Για την τιμή του ρεύματος δεν το συζητάμε. Καινοτόμες λύσεις για τη γεωργία που στοχεύουν στη μείωση χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων αναπτύσσει η ερευνητική ομάδα από τη Θεσσαλία, χωρίς βεβαίως να βάζει σε κίνδυνο την παραγωγή αλλά και το εισόδημα των αγροτών. Το τμήμα, το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυτοϊγείας του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η ερευνητική ομάδα την τελευταία πενταετία εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη νέων βιολογικών λύσεων για τη θρέψη και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών, αξιοποιώντας ωφελήμους μικροοργανισμούς. Μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Διαχείρισης Φυτοπροστασίας, ο κ. Παναγιώτης Ηλιόπουλος. Και η ανάγκη για τέτοιες λύσεις γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτική. Οι αγρότες καλούνται να καλλιεργήσουν με λιγότερα χημικά και μεγαλύτερο σεβασμό στο περιβάλλον. Μείωση των δραστικών ουσιών, τα έχουν πει και άλλες φορές εδώ μέσα από τη συχνότητα της Ερτλάρισσας. Στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη μείωση των χημικών φυτοφαρμάκων κατά 50% και των λιπασμάτων κατά 20%, καθώς και τη σημαντική αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας μέχρι το 2030. Όλα αυτά έχουν τεθεί στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας. Υπάρχει όμως και μια άλλη συμφωνία, η Mercosur, η οποία φέρνει προϊόντα που κινούνται εντελώς σε ένα διαφορετικό επίπεδο και μια διαφορετική φιλοσοφία παραγωγής. Και να μην ξεχάσουμε βεβαίως να πούμε ότι τα πρώτα κοτόπουλα που μας ήρθαν από Βραζιλία, τουλάχιστον όπως είπε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, ο κ. Κακαβάς, γεωτεχνικών ή γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων, βρέθηκαν κατά 80% να έχουν σαλμονέλα κατά πρώτα κατεψυγμένα κοτόπουλα. Λοιπόν, με σαλμονέλα. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα προϊόντα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, τουλάχιστον με βάση την πρώτη εμπειρία, μόνο ασφαλή δεν είναι. Και να μην αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο βεβαίως καλλιεργούνται τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν, τη στιγμή που εμείς εδώ σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο Ελλάδος βεβαίως έχουμε βάλει συγκεκριμένους στόχους για την μείωση και των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων. Μέρα με νύχτα, έτσι δεν λέει ο θυμόσοφος λαός.

Έχουμε και μια παρέμβαση του Περιφερειάρχη του κ. Κουρέτα, ο οποίος αναφέρει σε σχετική του ανάρτηση ότι η Θεσσαλία είναι ρηγμένη όσον αφορά την κατανομή των νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο Εθνικό Σύστημα.

Υγείας. Και ο Σκουρέτας παραθέτει στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας, κάνει λόγο για υποστελέχωση και άνηση μεταχείριση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας και θέτοντας ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της περιοχής για το κατά πόσο αναδείχθηκαν οι πραγματικές ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας της Θεσσαλίας. Και όταν βεβαίως νοσηλευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστημιακό έρχονται πρώτα όσον αφορά τα στοιχεία για την φιλοξένηση και την διαχείριση περιστατικών στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Αυτά αναφέρει ο κ. Κουρέτας με την παρέμβαση του αυτή. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας πάντως φέρεται να είναι ιδιαίτερα ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έγινε μια έρευνα για την εμπειρία ασθενών που έχει πραγματοποιηθεί, μεγαλύτερη που έγινε ποτέ στην Ελλάδα, 6.487 αξιολογήσει από 126 νοσοκομεία και καταγράφει το συνολικό μέσο όρο ικανοποίηση από την νοσηλεία με βαθμολογία 4,07 στα 5. Κάτι που σημαίνει ότι το 76,3% των πολιτών βαθμολόγησε την εμπειρία νοσηλεία με 4,5, ενώ σχεδόν ένα στου δύο ασθενεί έδωσε το απόλυτο άριστα. Οι υψηλότερες βαθμολογίες το νοσοκομείο Σιτίας με 4,75 με άριστα τα 5. Το Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων 4,21% κατάφερε να ξεχωρίσει. Και με 4,12 το Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Λίγο πιο κάτω τον Ευαγγελισμό 4,15, το Ιπποκράτειο 4,16, τα μεγάλα νοσοκομεία. Ιπποκράτειο Αθηνών 4,16, Ευαγγελισμός 4,15, Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης 4,12 και το Πανεπιστημιακό 4,12, μάλιστα το 5. Και όπως είπαμε, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας είναι το νοσοκομείο που καταγράφει ρεκόρ στην εξυπηρέτηση ασθενών σε επίπεδο πανελλαδικό. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε ρίχνοντας μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Όσο μετράει αγάπη όταν δεν έχεις τίποτα.

Λοιπόν, επιστροφή στα δικά μας. Ερτλάρι σας πρώτη καλημέρα. Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό 2410-62-70-20 και 62-70-21. Ερτλάρι σας papakia.gr το email για τα δικά σας σχόλια. Έρθει η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την Ελευθερία της Δευτέρας. Φάρος ελληνισμού, γράφει στο πρώτο θέμα, ιστορική πανελλήνια συνάντηση βορειοϋπηρωτών στη Λάρισα ως ορόσημο ενότητας και μνήμης. Μήνυμα παρουσίας και διεκδίκηση με συμμετοχή του Φρέντι Μπελέρη. Σημείο αναφορά σε κεντρική πλατεία της Λάρισας, όπου έγινε η πρώτη πανελλήνια συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Βορειοϋπήρου, που έγραψε ιστορία. Μέσα από το πολυφωνικό τραγούδι και την παρουσία πλήθους επισήμων, η εκδήλωση αναδείχθηκε σε μια ισχυρή δήλωση ενότητας, επιβεβαιώντας πως η πολιτιστική φλόγα του ακριτικού ελληνισμού παραμένει ζωντανή, διεκδικώντας ένα μέλλον με σεβασμό στην παράδοση. Ψήφισαν 56 δικαστές και εισαγγελείς για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Ράφτινγκ στον Ποινιό, μια ξεχωριστή εμπειρία, αναδεικνύει την άγνωστη στη φυσική ομορφιά του Μπονίκος Ντάγκας, χαρισματικός τόπος για εμπειρία ζωής. Στη μαγευτική κοιλάδα των Τεμπών ανάμεσα στον Όλυμπο και τον Κίσαβο, δεκάδες συμμετέχοντες έζησαν μια εμπειρία επαφής με τη φύση, λοιπόν, όπου αναδείχθηκαν οι δυνατότητες της περιοχής. Αλλάζουν όψη 6 σχολεία, αναβαθμίζονται σε υποδομές σχολείων της Λάρισας μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Μιλάμε για 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε 132 δήμους της χώρας. Στη Λάρισα έχουμε 6 σχολικές μονάδες όπου θα γίνουν εργασίες αναβάθμισης υποδομών με στόχο μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν το Σεπτέμβριο σε ασφαλέστερο και πιο λειτουργικό σχολικό περιβάλλον. Ταξίδι με συλλογή, σπάνια γραμματόσημα, νομίσματα, τηλεκάρτες και ιστορικά τεκμήρια στην ένατη φιλοτελική έκθεση στο επιμελητήριο της Λάρισας. 20 εκθέτες από την Ελλάδα και την Τουρκία συμμετείχαν στην ένατη φιλοτελική έκθεση που φιλοξενήθηκε χθες στο επιμελητήριο της Λάρισας. Μαθητές σε ισορροπία βραβεύτηκαν έργα για την παιδική παχυσαρκία και τη σωστή διατροφή στο πλαίσιο του 4ου Ιπποκράτειου Συνέδριου. Πόντο σε κάθε λέξη, εκδήλωση του Συλλόγου των Ροδάφνων για την ποντιακή γλώσσα, την πίστη και την ιστορική ταυτότητα. Μάνα, η πιο φωτεινή αγάπη, με εκδηλώσει στο Φρούριο, στο Πάρκο Αλκαζάρ και στο Αστυνομικό Μέγαρο, η Λάρισα τίμησε τη γιορτή της μητέρας, στέλνοντας μηνύματα αγάπης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Ζωντανή μνήμη των αγώνων του λαού τονίστηκε σε εκδήλωση στο μνημείο του ΚΚΕ στο Μεζούρλο. Διδάκτορος στο ΠΑΔΑ, ο Ντίνος Κόκκινος, περιηγήσεις του Φιλίπ Λαφεργέρ στο Γαλλικό. Το Λάρισα Comedy Festival 2026 επιστρέφει. Και τα χτυπήματα από τον χώρο του αθλητισμού. Η ΑΕΛ ψάχνει ανάσα. Μονόδρομος είναι και αύριο στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Εξακολουθά να κρατά ζωντανές τις ελπίδες παραμονής. Πρωταθλητής ΑΤΕΤΟΚ, ο Ηράκλης Λάρισας. Τον τίτλο του πρωταθλητή στη φετινή ΑΤΕΤΟΚ εξασφάλισε και μαθηματικά ο Ηράκλης. Μετά τη χθεσινή του νίκη, επί του οικονόμου, με 2-1. Αυτά από την Ελευθερία της Δευτέρας. Πάμε και στην εφημερίδα Κόσμο. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας ψηλά στις αξιολογίες των ασθενών, στην πρώτη πεντάδα των μεγάλων νοσοκομείων της χώρας. Τι έδειξε πανελλαδική έρευνα σε δείγμα 56.000 ατόμων. Τα πρώτα συμπεράσματα έχουν ενδιαφέρον για πρώτη φορά για την εικόνα του ΕΣΥ. Παρά την πίεση, την υποστελέχωση και τις διαχρονικές παθογένειες, το δημόσιο σύστημα υγείας φαίνεται ότι εξακολουθεί να κρατιέται όρθιο, κυρίως χάρη στους ανθρώπους του. Ο πιο κρίσιμος παράγοντας, ο ανθρώπινος. Να μην ξεχάσουμε τα φαινόμενα burnout, όπου γιατρός κατέρευσε εδώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας μπροστά στις κάμαρες. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ερευνητική ομάδα αναπτύσσει καινοτόμες βιολογικές λύσεις. Πάρκο Αλκαζάρ, μικρή και μεγάλη τίμη σαν την ημέρα της μητέρας και Δημήτρης Κουρέτας, η φυσική άσκηση, το καλύτερο φάρμακο για τα νοσήματα. Λοιπόν, αυτά και με τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου σήμερα Δευτέρα. Εφημερίδες έχουμε από τη Λάρισα διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Πάμε μουσικά μέχρι και το Air News Radio για ένα δελτίο ειδήσεων με όλη την εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το τέλος της σύγκρουσης ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου, ανεβάζοντας ξανά τους τόνους στη διπλωματική αντιπαράθεση. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Μπαράζ διπλωματικών επαφών καταγράφεται μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Σύμφωνα με την Jerusalem Post, ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου, ο οποίος δήλωσε στο CBS ότι ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αν δεν απομακρυνθεί το ουράνιο του Ιράν. Συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σε ανωδική τροχιά, οι τιμές του πετρελαίου στα 104 δολάρια το βαρέλι το Brent, λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Επαναπατρισμός υπό αυστηρό πρωτόκολλο για τον Έλληνα επιβάτη του κρασγερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Έφτασε στην Ελευσίνα με στρατιωτικό αεροσκάφος μέσω Ολλανδίας και μεταφέρθηκε με ειδικά διαμορφωμένο ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του, ωστόσο θα τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών σε θάλαμο αρνητικής πίεσης υπό παρακολούθηση ειδικών γιατρών. Στην πτήση τον συνόδευαν για λόγους ασφαλείας γιατρός και διασώστης νοσηλευτής του ΕΚΑΒ, καθώς και ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προκειμένου να επιβλέπει τη διαδικασία. «Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», διαβεβαιώνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρασγερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονο σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά του. Με τον αριθμό φορολογικού μητρώου και την ψηφιακή εικόνα του φορολογούμενου, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης, θα εντοπίζονται αποκλίσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και την πραγματική οικονομική δραστηριότητα πολιτών και επιχειρήσεων. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθροισε ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Πάμε να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάσης, τον κ. Σωκράτη Αληφτήρα. Βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Υπάρχει ένα αίτημα από την Ομοσπονδία για συνάντηση με τον νέο Υπουργό Γεωργίας, τον κ. Μαργαρίτη Σκηνά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Αληφτήρα. Πώς είστε?
1: Καλημέρα, κύριε Γιάτσο. Καλή εβδομάδα και στου ακροατέ σα. Είμαστε καλά, προσπαθούμε.
0: Προσπαθείτε.
1: Προσπαθούμε με βάση όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα να ξεκινήσουμε και να συνεχίσουμε την καλλιεργητική διαδικασία και τις προτείνες που απαιτούν οι καλλιεργοί μας.
0: Τι να κάνετε, ναι. Είναι τόσα τα θέματα που αν τα μαζέψει κανείς με τον πρωτογενή τομέα, τι να πω. Έχετε καταρχήν να ξεκινήσουμε με αυτό, με την εκκρεμότητα. Έχετε καταθέσει έτοιμα για να συναντηθείτε με τον κύριο Σκηνά, τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έτσι δεν είναι? Έχετε καμιά απάντηση?
1: Ναι, έχουμε καταθέσει επίσημο γραπτό αίτημα προς τον κύριο Σκηνά για ραντεβού με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, έτσι ώστε να συζητήσουμε όχι μόνο όλα αυτά που είχαν υποσχεθεί την περίοδο των μπλόκων ο κ. Μητσοτάκης δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί, αλλά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα και τα προβλήματα που έχουν προκύψει εσχάτως, όπως είναι η επιστροφή αχρεωστού των καταβλητέων που ζητάνε.
0: Θα τα πούμε και γι' αυτό έχω όλα τα στοιχεία, κύριε Αληφτήρα, θα τα πούμε.
1: Αλλά πραγματικά ο κ. Σκηνάς δεν ξέρω γιατί δεν έχει απαντήσει μέχρι τώρα. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση, είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εδώ περίπου τις 40 μέρες και δεν έχουμε δει μία τηλεοπτική του εμφάνιση. Δεν έχει βγει να βάλει κάποιες βάσεις ή να πει τι θέλει, πόσο βλέπει αυτό το πρωτογενή τομέα και τι θα κάνει για το πρωτογενή τομέα. Πραγματικά νομίζω κρύβεται και δεν γνωρίζω και τον λόγο που συμβαίνει αυτό.
0: Κατάλαβα, άρα δεν υπάρχει καμιά απάντηση υπάρχει στο αίτημά σας, μάλιστα. Λοιπόν, τι να πει κανείς. Πάντως, διάβαζα ότι συνένεσε στο να μην αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων η ύπαρξη μεταλλαγμένων τροφίμων η Ελλάδα,
1: ναι, ναι,
0: δια του κ. Σκηνά.
1: Το είδαμε και εμείς, ενημερωθήκαμε και εμείς μέσω των διαφόρων site που το ανέδειξαν. Είναι όπως η συμφωνία Mercosur, την οποία έλεγε ο Μητσοτάκης ότι θα πάνε να υπογράψουμε και τελικά πήγε γύρω της Ιάρας και την υπέγραψε και εφαρμόστηκε τη χώρα μας.
0: Ναι, και ήρθαν τα πρώτα κοτόπουλα και όπως είπε ο πρόεδρος της Πογεδή, λέει το 80% ήταν με σαλμονέλα από τη Βραζιλία. Τόσο
1: και
0: καλά.
1: Είναι ένα μόνο κομμάτι και να ξέρετε ότι οι έλεγχοι είναι δειγματοληπτικοί που γίνονται από τις χώρες, στα προϊόντα που εισάγουμε από τη Mercosur. Είναι ένα 5%, δεν γίνονται έλεγχοι όλα τα προϊόντα. Δυστυχώς θα περάσουν, όπως φωνάζαμε και την περίοδο των μπλόκων και εξακολουθούμε να το λέμε, θα περάσουν στη χώρα μας προϊόντα και αμφιβόλου ποιότητας και πολλές φορές θα είναι επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Αυτά τα κοτόπουλα να περνούσαν στην αγορά,
0: ναι,
1: και να
0: πάρουν
1: το πίσω κάθε καταναλωτή.
0: Κάποιοι θα πήγαιναν στο νοσοκομείο. Αυτό
1: ακριβώς,
0: είναι το μόνο βέβαιο.
1: Ακριβώς. Και μετά θα ψάχναμε να βρούμε ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό.
0: Μάλιστα. Τι ωραία. Μου είπατε πριν ότι οι υποσχέσεις του Πρωθυπουργού έχουν μείνει κενό γράμμα μετά τα μπλόκα. Μετά από 2 μήνες τα μπλόκα. Δεν έχει υλοποιηθεί κάτι μέχρι στιγμής?
1: Όχι, φυσικά δεν έχει υλοποιηθεί. Μας λέγανε και πετρέλαιο στο 1 ευρώ. Θα μου πείτε έγινε ο πόλεμος. Αλλά ναι, θα μπορούσαν, τους έχουμε πει και το λέμε γιατί κάνουμε παρεμβάσεις όπου μπορούμε να εξαλειφθούν τελείως οι φόροι που υπάρχουν τώρα και αν μπορέσουμε να γίνει και νωρίτερο όλο αυτό που υποσχέθηκαν τον Νοέμβριο του 2026 να το παίρνουμε ένα ευρώ από την Αγγλία για όσο διαρκεί αυτή η κρίση, γιατί είμαστε η μόνη κοινωνική ομάδα που παράγει προϊόν. Δεν έχει γίνει αναπλήρωση εισοδήματος, δεν ξέρουμε ακόμα πόσα λεφτά θα πάρει το μαμβάκι από τα 80 εκατομμύρια που έχει υποσχεθεί, πόσα θα πάρει το φτάρι. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη όσον αφορά την ευλογιά και τι γίνεται με τον αυτόδη πυρετό με τους εμβολιασμούς. Δεν έχουν διορθωθεί τα ΚΑΕΚ, τα ΑΤΑΚ και όλα αυτά. Και υπάρχουν πολλοί συναδελφοί μας οι οποίοι είναι απλήρωτοι με βασική ενίσχυση και ο κ. Μητσοτάκης υπόσχεται τότε ότι θα ανοίξει το σύστημα και θα πληρωθούν άμεσα. Δεν έχει δοθεί de minimis ούτε στα ρύζια που είχαν υποσχεθεί ούτε στην ΜΜΔΚΙ, που η ΜΜΔΚΙ είναι ένα προϊόν το οποίο καλλιεργείται ευρέως στον θεσσαλικό κάμπο και οφείλουν να του δώσουν αποζημίωση. Όλα αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα η ΜΜΔΚΙ, να σα πω ότι ο κ. Μητσοτάκης είχε πει τότε 19 Ιανουαρίου ότι εντός ένα μήνα θα πληρώσουμε. Μετά έγινε 25 Μαρτίου, μετά έγινε Πάσχα, τώρα είναι 20 Μαΐου. Και πηγαίνει λέγοντας. Το τάξη με ξάλλου και δικιά του το ξέρετε.
0: Δεν χαλάει σπίτι. Έτσι λέει ο θυμόσφος.
1: Αυτό εφαρμόζει η κυβέρνηση, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Τα προβλήματα παραμένουν. Τώρα υπάρχει και το θέμα με τα σχηματιστές. Τι γίνεται στον κάμπο? Υπάρχουν ζητήματα, έτσι δεν είναι? Και η ερδευτική περίοδος ξεκινάει.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαχρονικό. Δυστυχώς νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες, δεν ξέρω αν είναι στην δικαστική εξουσία, γιατί η αστυνομία και αυτοί που είναι υπεύθυνοι να κάνουν τις συλλήψεις, οφείλουμε να πούμε ότι έχουν συλλάβει κάποιους οι οποίοι έχουν κλέψει μετασχηματιστές στο χαλκό του, μετασχηματιστές έχουν οδηγήσει στη δικαιοσύνη, άρα τους βλέπουμε να κυκλοφορούν ξανά ελεύθερους. Είναι πραγματικά μια μάστερ. Καθημερινά κλέβονται μετασχηματιστές. Οι μετασχηματιστές είναι πάρα πολύ σημαντικοί, καθώς χωρίς μετασχηματιστή δεν μπορούμε να βάλουμε την χώρα μπροστά και να φωτίσουμε τις καλλιέργειές μας. Και μπορεί τις προηγούμενες μέρες να είχαμε βροχές και να ποτίστηκαν οι καλλιέργειες, αλλά μην ξεχνάτε ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει η άνοδο και στο καλαμπόκι και στη βιομηχανική ντομάτα και σιγά σιγά στο βαμβάκι. Είναι πολύ σημαντικό και δυστυχώς όπου κλέβεται ο μετασχηματιστής, ο εργολάβος δεν μπορεί. Καθώς είτε δεν προλαβαίνει να περάσει όλους τους μετασχηματιστές σε εύλογο χρονικό διάστημα, είτε και μας λέει ότι δεν υπάρχουν μετασχηματιστές.
0: Δεν υπάρχουν μετασχηματιστές.
1: Καταλαβαίνετε, δηλαδή κλέβουν περισσότερους από ό,τι μπορεί ένα εργοστάσιο που τους παράγει να παράξει.
0: Τόσο καλά.
1: Εγώ δεν μπορώ να αντιληφθώ, ξέρετε κάτι, κύριε Γιάννη, δεν μπορούμε κάπως να τσιπάρουμε τους μετασχηματιστές, κάπως να τους παρακολουθήσουμε τους μετασχηματιστές, να βάλουμε ένα τσιπάκι μέσα, όπου πάει να παραβιαστεί κάτι, να χτυπάει σε ένα κέντρο επιχειρήσεων της ΔΔΕ, της αστυνομίας, δεν ξέρω τι να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Να μπορούμε ανά πάσα όλη τη στιγμή να δούμε πού προσπαθεί να γίνει διαλευθερά και πού προσπαθούν να κλέψουν τους μετασχηματιστές. Έχουμε τόσα χρόνια αυτό το πρόβλημα και δυστυχώς δεν κάνουμε τίποτα.
0: Και υπάρχει τεχνολογία που πλέον είναι φθηνή και μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Ας βάλουν κάμερες, ας βάλουν ένα τσιπάκι, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά σίγουρα, αν απευθυνθούν σε κάποιο ειδικό, σίγουρα θα τους βρει τον τρόπο έτσι ώστε να τσιπάρουν κάποιους μετασχηματιστές και να δουν τι γίνεται.
0: Υπάρχει αντικλειπτική τεχνολογία που θα μπορεί να δίνει τα γεωγραφικά δεδομένα που βρίσκεται από τη στιγμή που αφαιρεθεί ο μετασχηματιστής, έτσι δεν είναι, και δεν νομίζω ότι τέτοιο
1: ποσό. Ένας από εμάς μπορεί να σκέφτεται ότι όλο αυτό είναι μια φάμπρικα και δεν θέλει κάποιος να χαλάσει πολύ αυτή τη σούπα με τις κλοπές και τους μετασχηματιστές.
0: Ναι, πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς. Ναι. Πολλά μπορεί να υποθέσει κανείς, μετά αρχίζει τις υποθέσεις. Ναι.
1: Δεν μπορώ να αντιληφθώ ότι δεν μπορεί να σταματήσει όλη αυτή η μάστιγα που έχει γίνει στους μετασχηματιστές. Γιατί δεν είναι ένα φαινόμενο φετινό τώρα.
0: Έτσι.
1: Ένα φαινόμενο εγώ το θα είμαι τουλάχιστον 3-4.
0: Και οι αγρότες από τα Φάρσαλα είχαν πάει και στην εισαγγελία πρόπερση, αν θυμάμαι καλά. Ναι, δεν είναι μόνο. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Τι να πει κανείς. Τώρα τα πράγματα πώς τα βλέπετε να εξελίσσονται? Ο πόλεμος συνεχίζεται. Είχαν πει για 2-3 εβδομάδες. Έχουμε φτάσει ήδη τους 2 μήνες. Πάμε σχεδόν 2,5 μήνες. Λοιπόν, και δεν φαίνεται να έχει τελειωμό. Πόσο, κύριε Αληφτήρα, επειδή τα βλέπετε και μιλάτε και με τους αγρότες, πόσο θωρακισμένοι είμαστε στο ενδεχόμενο μιας ευρύτερης έτσι κρίσης που θα έχει σχέση και με έλλειψη στα καύσιμα και με την επισητιστική ασφάλεια?
1: Είμαστε τελείως αθωράκιστοι, κύριε Γιάτσο, καθώς εκεί που έχει φτάσει το καύσιμο και το πετρέλαιο στο 1,80, στην ουσία είναι 1,90, είναι 2,10, με βγάλετε τα 20 λεπτά που υπάρχει.
0: Ναι, η επιδότηση.
1: Επιδότηση. Τα λοιπάσματα παίρνουμε επιδότηση 15% και έχει εκτοξευτεί η τιμή τους κατά 50-60% και εβδομάδα με τη εβδομάδα συνεχώς και ανεβαίνουν.
0: Ανεβαίνουν συνέχεια όλα.
1: Το 15% δεν έχει ανοίξει ακόμα η πλατφόρμα στην ΑΔΕ, έτσι ώστε να περάσουμε τα τιμολόγια. Και την προηγούμενη εβδομάδα, εγώ ήδη προσωπικά επικοινώνησα με τον κύριο Πιτσιλή και του ζήτησα να ανοίξει άμεσα η εφαρμογή. Μου είπε περίπου στα τέλη Μάη θα ανοίξει η πλατφόρμα, αλλά θα ξαναπεράσουμε τα τιμολόγια. Και του έθεσα το ζήτημα να εξετάσει, εφόσον τα τιμολόγια ανεβαίνουν στο MyData την ίδια στιγμή, γιατί θα πρέπει ο αγρότης να ξαναβάλουμε τα τιμολόγια σε μια πλατφόρμα?
0: Ναι, αφού υπάρχουν όντως.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει εύκολα.
0: Σε αυτό έχετε δίκιο.
1: Δεν μπορεί να τα πάρει. Το θέμα το κατεπάγγελμα αγρότη. Του αντιπαρέβαλε εκεί πέρα ότι μπορεί εύκολα με μια λίστα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει το κατεπάγγελμα αγρότη, αλλά και πατώντας ένα κουμπί μπορεί να δει φορολογικά ποιοι είναι οι κατεπάγγελμα αγρότες και να ξεχωρίσει τα τιμή, γιατί οι επιδότησεις πηγαίνουν στους κατεπάγγελμα αγρότες. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να βοηθήσουν, γιατί άμα θέλουν να βοηθήσουν την ίδια στιγμή θα τα κάναν, όπως κάναν τα χρεωστούντα καταβληθέντα, από την ίδια στιγμή στείλανε τα μπλετάκια και ζητάνε άμεσα την καταβολή αυτών των χρημάτων στους αγρότες, καθώς θα χάσουν μέρος από τις υπόλοιπες ενισχύσεις ή θα τους έχει κάποιος έλεγχος αν δεν καταβάλουν αυτά τα ποσά. Νομίζω το κράτος και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι αρχηγός κυβέρνησης, έχει αποδείξει πολλάκις με γιώτα ότι δεν θέλει να βοηθήσει. Δυστυχώς δεν θέλει να βοηθήσει. Και αν συνεχίσει έτσι το πράγμα με τον πόλεμο και με το ασταθές περιβάλλον, να είστε σίγουροι ότι θα οδηγηθούμε εννοείται σε μια επιστημική κρίση με απρόβλεπτες συνέπειες, καθώς πολλοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την παραγωγική διαδικασία. Δεν κάνουν τις σωστές προσδίδες, καθώς δεν χρησιμοποιούν ούτε το ανάλογο αυτό το φάρμακο, ούτε τα ανάλογα λοιπάσματα, και σιγά σιγά θα καταλήγουν και βλέπετε ότι δεν είναι τυχαία τα στοιχεία της ΕΛΣΑΤ, ότι μόνο την προηγούμενη χρονιά 75.000 αγρότες πήγαν από το επάγγελμα. Θα συνεχίσουμε έτσι, λίγο δεν θα έχουμε αγροτικά προϊόντα, αλλά θα τρεφόμαστε με εισαγόμενα προϊόντα, όπως είπαμε, αμφιβόλου ποιότητας από την Ινδία, από την Κίνα, από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Και δυστυχώς τα δικά μας προϊόντα, τα οποία είναι από τα ποιοτικά προϊόντα στον κόσμο, θα μπορούν είτε να τα απολαμβάνουν λίγοι, είτε δεν θα έχουμε για να τα απολαύσουμε, είτε θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε.
0: Και αν γίνει κάτι έτσι πιο μεγάλο, γιατί δεν ξέρω, τα πράγματα δεν πάνε καλά, τουλάχιστον αυτό λένε όλοι, στην Μέση Ανατολή και κλείσουν, σταματήσουν οι εξαγωγές, τότε δεν θα έχουμε να φάμε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Εγώ
0: και δεν θα έχουμε και να κινηθούμε.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι τιμές των λοιπασμάτων ανεβαίνουν, από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή δεν έρχονται από αυτές τις χώρες λοιπάσματα.
0: Ναι.
1: Το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο να δει όλες αυτές τις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που φέραν τα λοιπάσματα. Δεν μπορεί τη μία μέρα να έπεσε ένα πύραυλο στο Ιράν και την ίδια στιγμή να αυξήσει το Λίβανο στη Λάρισα.
0: Από τη στιγμή που είναι στοκαρισμένο, ακριβώς.
1: Ναι,
0: είναι στοκαρισμένο.
1: Αυτοί που τα εισήγαγαν, με τι τιμή τα εισήγαγαν και με τι τιμή τα διοχέτασαν στην αγορά. Εδώ δεν υπάρχει σκροκέρδια, κύριε Γιάτση. Εδώ είναι το κοκλιφία, είναι καθαρή το κοκλιφία.
0: Κατάλαβα.
1: Απορώ πώς δεν έχει επέμβει και ο κ. Θοδωρικάκος με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά και ένας αγγελέας.
0: Ναι.
1: Σας είπα, δεν μπορεί να πέφτει ένας πύραυλος στο Ιράν και να κρυβαίνει το λίπασμα κάθε εβδομάδα στην Άρισα. Είναι αδιανόητο αυτό.
0: Ναι. Από τη στιγμή που ουσιαστικά οι εφοδιαστικές αλυσίδες με το ένα τον άλλον τρόπο έχουν συστήματα σε όλα τα επίπεδα και όχι μόνο στα λοιπάσματα.
1: Είναι ντόμινο. Ακριβένουν τα λοιπάσματα, ναι. Ακριβένουν τα προϊόντα. Πολλοί σας είπα προσπαθούν να κερδίσουν τα μέγιστα που μπορούν αυτή τη χρονική περίοδο. Και δυστυχώς αυτός που την πατάει στο τέλος είναι και ο παραγωγός από τη μία, αλλά κυρίως ο καταναλωτής.
0: Και ο καταναλωτής.
1: Εμείς εκτός από παραγωγή είμαστε και καταναλωτές.
0: Ναι, ο πρώτος και ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας είναι η μόνιμη χαμένη. Λοιπόν, τώρα είπατε για το θέμα των επιστροφών. Βρήκα λίγο τα ποσά, κύριε Ληφτήρα. Από το 2019 μέχρι το 2022 έχουν γίνει και για το 2023 ζητούνται. Μιλάμε για πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ, 110-120 εκατομμύρια ευρώ που ζητούνται να επιστραφούν. Για το 2023 είναι 16,3 εκατομμύρια ευρώ που ζητούν να καταληφθούν από 27.000 και πλέον αγρότες. Μισό λεπτό να πούμε και τα νούμερα. Για το 2019 είχαμε 9.700 δικαιούχους, 6,3 εκατομμύρια ευρώ. 2020, 11.800 δικαιούχοι, 27,4 εκατομμύρια ευρώ. Το 2021, 19.127, 18,6 εκατομμύρια ευρώ. Το 2022, 197.373 δικαιούχοι και 54,4 εκατομμύρια ευρώ. Αν κάνει κάποιος τη σούμα, δηλαδή, από το 19 μέχρι και το 23, είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να επιστρέψουν οι αγρότες, έτσι δεν είναι?
1: Και τι γίνεται αυτό, κύριε Γιάννη?
0: Και είναι πολύ.
1: Γιατί στην
0: εύλογα, με συγχωρείτε λίγο, πριν εύλογα. Γινόταν έλεγχη, δεν γινόταν έλεγχη, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε? Υπήρχε σύστημα, ένα στοιχειώδες για το που ποιοι παίρνουν επιδοτήσεις, πώς τις παίρνουν, αν γίνεται σωστή η κατανομή? Και τρέχουμε τώρα να ζητάμε αυτά τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ πίσω από δικαιούχους αγρότες?
1: Σίγουρα δεν γινόταν η έλεγχη ή δεν γινόταν όπως έπρεπε τέλος πάντων να γίνονται. Από εκεί και πέρα, στιγμή που τρέχουμε τώρα, δεν υπάρχει νομοθετική αξία δικαιωμάτων. Δηλαδή, ο κάθε παραγωγός, όπως είπαμε στις προηγούμενες κάποιες, ήξερε κάθε χρόνο τι έχει λαμβάνει από τα κοινοτικά κονδύλια και από τα ευρωπαϊκά χρήματα.
0: Ναι. Έχω τόσα δικαιώματα, δικαιώμαι αυτά.
1: Ναι. Δεν υπάρχει κάθε χρόνο, θυμάμαι παλιότερα, την προηγούμενη κάποια πηγαίναμε στο ΚΙΡ και μας έδινε κάθε χρόνο πόσα χρήματα θα εισπράξουμε που ήταν το πρασίνισμα ακόμα από τα κοινοτικά κονδύλια. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, πρώτον. Δεύτερον, δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στους ελέγχους monitoring, ένα σύστημα το οποίο με τις αεροφωτογραφίες, το οποίο πάρα πολύ διαφημίστηκε και λέγανε ότι δεν κάνει ποτέ λάθος. Και τώρα βλέπετε ότι στα χαρτιά και που έρχεται από την ΑΔΕ λένε ότι μπορεί ο έλεγχος από το monitoring να μην είναι σωστός, να μην έχει δείξει σωστά τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Τρίτον, υπάρχει ιδιώτης, υπήρχαν δύο εταιρείες τα προηγούμενα χρόνια που ήταν υπεύθυνες για να στηρίξουν το λογισμικό σύστημα του ΠΤΠ. Ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες παίρναν πακτολό χρημάτων.
0: Ναι,
1: τι ακριβώς κάνανε αυτές οι ιδιωτικές εταιρείες, μπορείτε να μου πείτε? Τι ακριβώς κάνανε και γιατί κάνανε λάθος πληρωμές? Πώς τρέχανε τα λογισμικά τους? Δεν υπάρχουν εκεί πέρα ευθύνες και για τις ιδιωτικές εταιρείες, αλλά και πολιτικές ευθύνες?
0: Ναι.
1: Ποιος έβαλε αυτές τις εταιρείες και με ποιες προϋποθέσεις έβαλε αυτές τις εταιρείες?
0: Ναι. Και τι έργο παρήγαγαν σε τελική ανάλυση τώρα που...
1: χρήματα από τους αγρότες τη στιγμή που οφείλονται αυτή τη στιγμή από προηγούμενες επιδοτήσεις τα προηγούμενα χρόνια πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ οφείλονται στους αγρότες από κονδύλια τα οποία δεν έχουν αποδοθεί. Το 25, το 24 και πάμε παραπίσω.
0: Φτάνουν 1 δισεκατομμύριο αυτές οι οφειλές?
1: Όλα τα προηγούμενα χρόνια φτάνουν περίπου το 1 δισεκατομμύριο. Όλα τα προηγούμενα, δεν λέω μόνο για το 26,
0: mm-hmm.
1: είναι και τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά που δεν έχουν πληρωθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάποιος αγρότης που καλείται να επιστρέψει από μερικές εκατοντάδες μέχρι μερικές χιλιάδες ευρώ μπορεί να βρει το δίκαιό του? Να πει ότι εγώ, ρε παιδιά, κάνατε λάθος. Κακώς μου τα ζητάτε αυτά τα χρήματα.
1: Λέει το ενημερωτικό της ΑΔΕ, άμα δείτε, ότι μπορούμε να κάνουμε ενστάσεις μέχρι κάποια συγκεκριμένη προκειμενομία. Να κάνουμε ενστάσεις όταν δεν ξέρουμε για ποιο χωράφι μας πετάει έξω και για ποιο χωράφι ζητούνται πίσω τα χρεωστή τους καταβληθέντα? Θα πάμε να κάνουμε μια ένσταση χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο αγροτεμάχιο μας ζητάνε πίσω τα λεφτά ή σε ποιο αγροτεμάχιο τέλος πάντων έγιναν λάθος αεροφωτογραφίες και ζητούνται τα χρήματα πίσω. Καταλαβαίνω ότι εκεί πέρα δεν είναι ξεκάθαρο τα πράγματα.
0: Είναι θολότο. Είναι θολότο. Απλά γίνεται, λέει ότι πρέπει να επιστρέψει, ας πούμε, 500, 600 ή 1000 ευρώ. Αυτό, χωρίς κάποια άλλη δικαιολογία. Όχι ότι προέρχεται από αυτό το αγροτεμάχιο για αυτό το λόγο, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Και άμα κάνουμε ένσταση, θα ελεγχτούν όλα τα αγροτεμάχια. Και ξέρετε, έχουμε πάρει και λίγο φόβο με τον ΟΠΚΠ, έτσι όπως λειτουργεί τώρα ο ΟΠΚΠ, για δε τέλο πάντων είναι. Έχουμε πάρει λίγο φόβο και ο αγρότης φοβάται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί σου λέει ότι άμα με ψάξουν, όλο και κάτι μπορούν να με βρουν.
0: Να μου ζητήσουν κι άλλα.
1: Ακριβώς. Εγώ δεν είδα, κύριε Γιάτσο, να ζητάνε αχρηστούντος καταβληθέντα σε όλους αυτούς που αποδεικμένα έχουν κλέψει χρήματα από τον ΟΠΚΠ και σε όλους αυτούς τους πολιτικούς που βοηθήσαν όλο αυτό το σύστημα έτσι ώστε να υπαρπάζει τα χρήματα του κοινοτικά κονδύλα των κτηνοτρόφων των Σαφάνια. Δεν είδα να τους ζητάνε πίσω τα χρήματα αχρηστούντος καταβληθέντα.
0: Και υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα που λένε ότι έρχεται νέα δικογραφία για τον ΟΠΚΠ στη Βουλή. Πότε
1: θα φτάσει? Άλλες δύο θα πούμε, κύριε Γιάτσο.
0: Άλλες δύο.
1: Άλλες. Το πανηγύρι το μεγάλο, να ξέρετε, θα γίνει τελευταία με τα βιολογικά. Εκεί ήταν το μεγάλο το πανηγύρι. Με κάποιοι πολιτικοί που ακόμα είναι ενεργοί δεν θα μπορούν να βγουν ούτε μέχρι την αυλή του σπιτιού του.
0: Σοβαρά μιλάτε?
1: Να δείτε τι πανηγύρι έγινε στα βιολογικά.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Τα περιμένουμε όλα με ενδιαφέρον. Το μόνο βέβαιο είναι πάντως ότι ζούμε σε χαλεπούς καιρούς όπου τα πάντα είναι αβέβαια και έχουν τεθεί έναν αμφιβόλο. Και για εσάς που είστε άνθρωποι του μόχθου και της παραγωγής, αλλά και για εμάς που είμαστε καταναλωτές.
1: Ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές που δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας περνάει τα πάντινα. Δεν μπορεί να βρει ελπίδα πουθενά, κυρίως τα νέα παιδιά που θέλουν να παραμείνουν και να επενδύσουν στον πρωτογενή τομέα. Στη Θεσσαλία, κύριε Γιάτσο, θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα και οικονομικής ευημερίας αλλά και κοινωνικής συνοχής, γιατί όλα τα ένα οδηγεί στο άλλο. Καθώς σε πολύ μεγάλο βαθμό η οικονομική ευημερία της Θεσσαλίας ολόκληρη τη περιφέρεια μα εξαρτάται από την οικονομική ευημερία αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων κλπ.
0: Σαφέστατα, σε αυτό έχετε δίκιο. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αληφτήρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα επίσης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Ερτ Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Ερτ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε τροχιά θερμοκρασιών που παραπέμπουν σε καλοκαίρι σε έρχεται η Θεσσαλία καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Λάρισα αναμένεται την προσεχή Τρίτη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας με τον υδράγιο να ανεβαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αυλαία της φετινής τουριστικής περίοδου άνοιξε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου καθώς προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Eurowings από τον Düsseldorf μεταφέροντας 157 επιβάτες οι οποίοι έτυχαν θερμής υποδοχής από εκπροσώπους της υπηρεσίας της Θεσσαλίας. 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το Θεσσαλικό κρατικό αερολιμένα σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Αθανάσιο Κασιόρα την περσίνη περίοδο εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι και φέτος η χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη. Κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου θα φτάνουν φέτος 6 τακτικές πτήσεις και 3 τσάρτερ, ενώ η πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα. Τον προβληματισμό και την έντονη διαφωνία του σχετικά με την κατανομή των νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ εκφράζει μέσω αναρτησής του ο Περιφέρειας Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας. Ο κ. Κουρέτας κάνει λόγο για υποστελέχωση και άνηση μεταχείριση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της περιοχής για το κατά πόσο αναδείχθηκαν οι πραγματικές ανάγκες του δημοσίου συστήματος υγείας στη Θεσσαλία. Σημαντική ενίσχυση με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο του Βόλου με χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δομών υγείας στην περιοχή. Όπως τονίζεται, η Περιφέρεια στοχεύει στη βελτίωση των παραχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες μέσω σύγχρονου εξοπλισμού για κρίσιμα τμήματα του νοσοκομείου όπως χειρουργία, εργαστήρια και κλινικές, ενώ η παρέμβαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενίσχυσης των νοσοκομείων της Θεσσαλίας. Πρακτικές απαντήσεις στις ολοένα και περισσότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική γεωργία επιχείρει να δώσει μια ερευνητική ομάδα από τη Θεσσαλία που αναπτύσσει βιολογικές λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυτοϊγείας του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η ερευνητική ομάδα του οποίου την τελευταία πενταετία εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη νέων βιολογικών λύσεων για τη θρέψη και τη φυτοποστασία των καλλιεργειών αξιοποιώντας ωφέλιμους μικροοργανισμούς. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και απομόνωση στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Νέος κύκλος κινητοποιήσεων ξεκινά για τους δικαστικούς υπαλλήλους την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, η δύο ώρες στάση εργασίας από τις 9 το πρωί και τις 11 συνεχίζεται Δευτέρα 11 και Τρίτη 12 Μαΐου, ενώ οι δικαστικοί υπάλληλοι θα συμμετέχουν και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σε συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης που έχει προκηρύξει η ΑΔΔ, καλεί το νομαρχιακό τμήμα Μαγνησίας, κάνοντας γνωστό ότι η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 μπροστά από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας και η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Στη Σκιάθο, ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυρε πεζό σε κεντρικό πεζόδρομο. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος με τον τραυματία να μεταφέρεται για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας. Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Ευνηδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Χθες το απόγευμα, σε χώρο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ στα Τρίκαλα, εντοπίστηκε αυτοσχέδιος οπλισμός και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Προσήχθησαν και κρατούνται στην αστυνομία δύο άτομα, ενώ σφραγίστηκαν τα γραφεία του συνδέσμου. Λίγη ώρα αργότερα, οι οπαδοί της ομάδας ξεσπούσαν σε ξέφρενο παρηγύρι στο κέντρο της πόλης μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σύλληψη ιδιοκτήτρας μπαρ στα Τρίκαλα για χρήση δυνατής μουσικής. Στο Βόλο πραγματοποιήθηκε ανοιχτή βιωματική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την πόλη να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή πανελλαδικά στην αξιοποίηση των σχετικών βάουτσερ, όπως επισήμανε η Γενική Γραμματέα Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη. Αντίστοιχα, ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης ανέφερε ότι στη Μαγνησία αξιοποιούνται περίπου 2.000 βάουτσερ για ευρεφονιπιακούς σταθμούς, ενώ τα προγράμματα απόκτησης πρώτης κατοικίας έχουν ήδη στηρίξει 280 οικογένειες. Στο Βόλο, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μαγνησίας, βρέθηκε την Κυριακή ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μημαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε με δηλώσεις του στη σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και στο διάλογο με τη νέα γενιά. Με ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της Μύρνης μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου Νίκος Παπαπέτρος κατηγορεί τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο για έλλειψη μέτρου και επίγνωσης του θεσμικού του ρόλου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν την εικόνα της πόλης και των πολιτών της όσον αφορά τα δυστυχήματα των τεμπών και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προχώρησε στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσει ιδιωτικού δικαιωρισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών για να καλυφθούν ανάγκες πυροπροστασίας για το 2026. Εργασίες αποκατάστασης και επισκευές προγραμματίζονται το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καρδίτσας. Αντικείμενο λατρείας από τους Τρικαλινούς, 90 ιστορικά αυτοκίνητα τα οποία εκτέθηκαν χθες στο Μήλο Ματσόπουλου στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση που διοργανώθηκε από την τοπική λέσχη αυτοκίνητου. Λαμπρός εορτασμός το Σαββατοκύριακο για την πολιούχο των Τρικάλων, τον Άγιο Βυσαρίωνα. Στο επίκεντρο της φοριοπεριωτικής παράδοσης και πολιτιστικής έκφρασης βρέθηκε προχθές το απόγευμα η Λάρισα, η οποία φιλοξένησε την πρώτη πανελλήνια συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Βορείου Υπήρου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βορείου Υπηρωτών Θεσσαλίας ο Πύρος, με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Λαρισαίων, έδωσε το παρόν και ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαΐου του 1981 τον Bob Marley έφυγε από τη ζωή σε νοσοκομείο του Μαϊάμι εξαιτίας μελανόματος στα 36 του χρόνια. Ο Marley είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1945 στη Τζαμάικα και είναι εκείνος που έκανε ευρύτερα γνωστή τη μουσική του νησιού τη Ρέγκε σε όλο τον κόσμο. Με στίχους γεμάτους πολιτικές και κοινωνικές αναφορές αλλά και με μια πνευματικότητα που απορρέει από τα θρησκευτικά του πιστεύω ως μέλος του κινήματος των Ρασταφάρι, ο Marley έγινε παγκόσμιο σύμβολο. Είναι από τις παγκόσμιες προσωπικότητες στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής το τραγούδι του One Love που ακούσαμε. Ψηφίστηκε ως τραγούδι της χιλιετίας από το BBC, ενώ το 1999 το περιοδικό Time ψήφισε το άλμπουμ Exodus ως το άλμπουμ του αιώνα. Το όνομα του βρίσκεται σε κάθε λίστα που δημιουργείται με τους καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών. Η επιλογή του τραγουδιού της ημέρας από την Κατερίνα την Παπακοσταντίνου.

0: παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει αύριο εδώ στη Λάρισα και τον έχουμε βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, μιας και ένα τρένο που επίσης δεν έφτασε ποτέ συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία όταν είχαμε αυτό το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα, το χειρότερο στην ιστορία των ελληνικών σιδηροδρόμων εδώ στα Τέμπη. Καλημέρα κύριε Δεύτω, πώς είστε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα στις φάσκες του ακροατές σας από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχω παρουσίαση στον Ιαννό, στην πλατεία Αριστοτέλους, και αύριο θα έρθω στη Λάρισα, όπου οι Πυρώτες, η Πελοποννήσοι και ο Σύλλογος Ποντίων και Μικρασιατών οργανώνουν την παρουσίαση του 13ου μου βιβλίου, όπως είπατε, με τίτλο «Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ», του μεγαλύτερου μέχρι τότε σιδηροδρομικού δυστυχήματος πριν τα Τέμπη. Είναι μια ιστορία που εκτελήσεται στα 1968 επί δικτατορίας. Ο Παπαδόπουλος έχει προκηρύξει ένα δημοψήφισμα στις 29 του Σεπτέμβρη, οι εκλογείς πήγαν στις επαρχίες να ψηφίσουν και την επόμενη μέρα που επέστρεφαν στην πρωτεύουσα, τα τρένα ήταν υπερφορτωμένα, υπήρχε μεγάλος συνωστισμός. Στο τρένο λοιπόν, στη γραμμή, στο τρένο 304, στην ταχεία 304, κάποιος λιποθύμησε, ένας επιβάτης τράβηξε το μοχλό και το τρένο ακινητοποιήθηκε, αλλά δυστυχώς ακινητοποιήθηκε πάνω σε μια καμπύλη και όχι σε ευθεία. Οι επιβάτες κατέβηκαν κάτω γιατί αυτός που είχε λιποθυμήσει δεν συνερχόταν, πέρασε αρκετή ώρα, ίσως μισή ώρα. Ο μηχανοδηγός δεν έβαλε σωστά τα σήματα έτσι ώστε το επερχόμενο τρένο, όποια στιγμή και αν ερχόταν, θα καταλάβαινε ότι υπήρχε σταθμευμένο τρένο και θα έκοβε ταχύτητα και θα σταματούσε εγκαίρως. Και έτσι λοιπόν η υπερταχεία 306 που ακολουθούσε με απόσταση μισής ώρας περίπου έπεσε με σφοδρή ταχύτητα, με μεγάλη ταχύτητα, γύρω στα 90 χιλιόμετρα την ώρα στο σταθμευμένο τρένο, με αποτέλεσμα 34 νεκρούς και πάνω από 100 τραυματίες. Από αυτό λοιπόν το δυστύχημα στο βιβλίο αναδεικνύω δύο αληθινές συγκλονιστικές ιστορίες. Τη μία την ήξερα από παιδί γιατί ήταν μια νύφη στο χωριό της μητέρας μου, η οποία είχε έναν ακροτηριασμό στο αριστερό της πόδι από το μυρό. Την άλλη ιστορία την έμαθα τυχαία, κουβεντιάζοντας με ένα φίλο μου πάνω στον καφέ. Μου λέει, βρήκα μια πολύ ωραία ιστορία, Θόδωρε, μου λέει, στο ίντερνετ και άρχισε να μου τη διηγείται. Και συγχρόνως έψαχνε το κινητό και μου την έδειξε και τη διάβασα και συγκλονίστηκα αμέσως. Του λέω, δεν ενδιαφέρει, και αυτός συγγραφέας, πατριώτης μου, Γιαννιώτης, λέω, δεν ενδιαφέρεσαι να ασχοληθείς μαζί του? Μου λέει, όχι, εγώ γράφω ένα θεατρικό, μου λέει τώρα. Και έτσι λοιπόν, γυρνώντας σπίτι, άρχισα να ψάχνω μανιωδώς να βρω υλικό από δημοσιεύματα εκείνης της εποχής. Υπήρχαν αρκετά. Και μέσα σε μισή ώρα είχα αποφασίσει ότι αυτό θα είναι το θέμα του επόμενου βιβλίου, παρόλο που δεν ήταν στον προγραμματισμό μου. Πρέπει να πω ότι το βιβλίο αυτό ξεκίνησε να γράφεται 5-6 μήνες νωρίτερα πριν τα Τέμπη. Η συγγραφή του διακόπηκε βιαίως λόγω αυτού του τρομερού συμβάντος που συγκλώνησε όλη την ελληνική κοινωνία και εμένα φυσικά. Και αφού κατακάθισε λίγο η σκόνη, το πιάσα πάλι το προηγούμενο καλοκαίρι και τελείωσε γύρω στα τέλη του Οκτώβρη και πήρε το δρόμο του για να γίνει ένα βιβλίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε λίγο περισσότερα, κύριε Δεύτω, και για την αυριανή εκδήλωση. Λοιπόν, ο συνάδελφος παλέμαχος, ο Βαγγέλης Ριγόπουλος, θα συντονίσει την εκδήλωση μου, του Βαγγέλη, χρόνια από τη δεκαετία του 90 που έκανα και δικαστικό ρεπορτάζ και μέλος της Φωτοθήκης, συνεχίζει έτσι την ερευνητική του δραστηριότητα, αν και συνταξιούχος πια.
1: Εξαιρετικά ευγενής.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Ο Βαγγέλης είναι υπόδειγμα και συναδέλφου αλλά και ανθρώπου. Λοιπόν, αποσπάσματα θα διαβάσει η Κατερίνα Τασιοπούλου και βεβαίως θα είστε και εσείς εκεί στην εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην υπηρετική εστιατόρια, στην Οδοκαρδίτσης κοντά. Λοιπόν, και η Ελένα Ηλιάγκουρα, γραμματέας του Συνδέσμου Πελοποννησίων, θα μιλήσει. Λοιπόν, και η Ελένα, γνωστή εδώ και φίλη της εκπομπής. Περισσότερα και αναλυτικότερα αύριο στις 7.30 το απόγευμα για τα τρένα αυτά, τα οποία δυστυχώς έχουν στοιχειώσει την ελληνική κοινωνία ανά το πέρασμα έτσι των δεκαετιών.
1: Ας ελπίσουμε ότι με την τηλεδιοίκηση που από ό,τι ακούμε ολοκληρώνεται πολύ σύντομα, δεν θα έχουμε τέτοια φαινόμενα. Γιατί πραγματικά αυτό ήταν ένα συγκλονιστικό θέμα το οποίο μας τάραξε όλους πάρα πολύ.
0: Το τρένο στο

0: πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς δημιούργησε τόσο πόνο και σημάδεψαν.
1: Δυστυχώς στην Ελλάδα, αγαπητέ μου Γιάννη, δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπήρχε και δεν ξέρω αν θα υπάρξει κουλτούρα σιδηροδρομικής πολιτικής ανέκαθεν.
0: Σε αυτό.
1: Ενώ σε όλη την Ευρώπη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Δεύτο. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ενώ σε όλη την Ευρώπη οι άνθρωποι κινούνται με τα τρένα, με ασφάλεια και.
0: Ναι.
1: Τι να πω.
0: Περισσότερα και αναλυτικότερα αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην Υπηρετική Εστία, στην Οδό Καρδίτση. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ και καλό τους φίλους Λαρισαίους να έρθουν να μας ακούσουν. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό βιβλίο.
0: Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Ο Βαγγέλης ο Μητρούσιας βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, σε εσένα Γιάννη και στους ακροατές, ξεκινώντας από το μεγάλο πρωτάθλημα της χώρας, γιατί χθες είχαμε τους αγώνες της τέταρτης αγωνιστικής, αλλά και την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδος στη Super League που είναι η ΑΕΚ για 14η φορά. Και μάλιστα η ΑΕΚ με την νίκη που πέτυχε χθες απέναντι στον Παναθηναϊκό στις καθυστερήσεις με 2-1, στέφτηκε πρωταθλήτρια. Είναι η 14η φορά, όπως είπαμε, και μάλιστα με μια διαφορά 8 βαθμών μέχρι στιγμής από τον ΠΑΟΚ που είναι στους 62, όσο έχει και ο Ολυμπιακός, αλλά λόγω διαφορά στα μεταξύ τους παιχνίδια είναι στη δεύτερη θέση ο ΠΑΟΚ και στην τρίτη θέση ο Ολυμπιακός. Στο μεταξύ τους τες παιχνίδι τελείωσε 1-1 και αυτό έδωσε την δυνατότητα στην ΑΕΚ με την ήττα που πέτυχε να αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Υπολείπονται βέβαια ακόμη δύο αγωνιστικές, εμβόλυμη την Τετάρτη αλλά και την Κυριακή η τελευταία αγωνιστική, αλλά δεν παίζει κανένα ρόλο γιατί όπως είπαμε από χτες η ΑΕΚ πανηγυρίζει τον 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της και αυτό έδωσε τη δυνατότητα έτσι για τους πανηγυρισμούς μετά τη λήξη του αγώνα. Τώρα, πάμε στους αγώνες στο play-off, θα τα παίρνουμε έτσι με τη σειρά. Και πάμε εκεί όπου δεν υπάρχει κάποιο κίνητρο μετά την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Αυτό που υπάρχει ως κίνητρο είναι ποια ομάδα θα τερματίσει στην πέμπτη θέση. Μέχρι στιγμής είναι ο Λεβαδιακός που επικράτησε χθες 3-0 του Βόλου, 0-3 για την ακρίβεια στο Παντισσαλικό. Και στο άλλο παιχνίδι ο Άρης που είναι στη δεύτερη θέση με 3 βαθμούς διαφορά από τον Λεβαδιακό νίκησε τον Όφη με 3-1. Και πάμε τώρα στα play out, εδώ που υπάρχει το ενδιαφέρον της ΑΕΛ. Η ΑΕΛ, η οποία δεν τα κατάφερε το Σάββατο, παραχώρησε σοπαλία με τέρματα 1-1 απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης και ως γνωστόν παρέμεινε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.
0: Κινείται μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας, έτσι δεν είναι, Βαγγέλη?
1: Ουσιαστικά είναι υποβιβασμένη, όμως επειδή υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες, δεν μπορεί κανείς ακόμη να πει ότι να της αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Αυτό θα εξαντληθεί και θα εξαρτηθεί βέβαια και από το αυριανό παιχνίδι που είναι το προτελευταίο, γιατί έχει άλλα 3 παιχνίδια δηλαδή να δώσουν όλες οι ομάδες. Η ΑΕΛ παίζει αύριο στις 7 η ώρα, παίζει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Την ίδια ώρα παίζει ο Αστέρας Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό και επίσης ο Ατρόμητος με την Κηφισιά. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα Super League για τα play-out, αυτό το mini πρωτάθλημα. Και υπενθυμίζω ότι η ΑΕΛ είναι στην τελευταία θέση. Στην πρώτη τελευταία θέση είναι ο Πανσεραϊκός. Η ΑΕΛ έχει 26 βαθμούς. Η ομάδα του Πανσεραϊκού έχει 28 και σε καλύτερη θέση αυτή τη στιγμή, δηλαδή παραμένει στην κατηγορία με 29 βαθμούς, είναι ο Αστέρας Τρίπολης με τον βαθμό που πήρε στο LFC Arena. Στο LFC Arena η ΑΕΛ η οποία ήταν καλύτερη, αλλά είναι αυτό που λέμε δεν έχει το αποτέλεσμα, γιατί σε αυτά τα 7 παιχνίδια που έδωσε για τα play-out έχει πάρει μόνο 3 βαθμούς. Και αντιλαμβάνεσαι ότι όταν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα έχεις τη λιγότερη συγκομιδή, τότε είσαι και πιο ευάλωτος για να χάσεις δηλαδή την κατηγορία. Γι' αυτό λέμε ότι έτσι όπως είναι, πολύ δύσκολα. Τώρα, αν αλλάξουν που λέτε πάνω κάτω και η ΑΕΛ καταφέρει να πάρει, να πετύχει 3 νίκες, αυτά είναι όλα υποθετικά, έτσι, γιατί τίποτα δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθούν.
0: Έτσι.
1: Και δεν εξαρτάται μόνο από την ΑΕΛ. Ας πούμε ότι η ΑΕΛ κερδίσει και τα 3 παιχνίδια. Τι θα κάνουν και οι άλλες ομάδες, έτσι.
0: Ναι,
1: θα
0: βέβαια
1: γίνει στο αυριανό παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό. Θα έλεγα ότι ένα αποτέλεσμα που βολεύει την ΑΕΛ εφόσον αυτή κερδίσει θα είναι μια ισοπαλία στο μεταξύ τους παιχνίδι. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα να είναι εκεί κοντά. Και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πάλι έχει σωθεί, γιατί όπως είπαμε πρέπει να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια για να έχουν απώλειες οι άλλες οι ομάδες για να πεις ότι θα τις ξεπεράσω και θα καταφέρω να μείνω στην κατηγορία. Δύσκολο. Δεν θα πω κατόρθωτο, γιατί όλα μπορούν να συμβούν, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο με βάση την εικόνα έτσι και τις αντοχές που έχει η ομάδα. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι γνωστά, με τον κόσμο πάντως να έχει συνειδητοποιήσει ότι η ομάδα έτσι όπως είναι έχει υποβιβαστεί. Και αυτό που περιμένει και Περιμένα τελειώσει δηλαδή αυτό.
0: Περιμένοντας το μοιραίο, αυτό είναι ο τίτλος μάλλον που ταιριάζει εδώ, Βαγγέλη, δυστυχώς.
1: Ακριβώς, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τώρα, να κλείσουμε, Γιάννη, με τρίτη εθνική κατηγορία τους αγώνες μπαράζ, γιατί και εδώ έχουμε μια παρουσία, την ομάδα της Ελασσόνα στον ΠΟΕ, ο οποίος χθες ετήθηκε στην Κομωτινή από το Μαθρακικό με 5-1. Βέβαια δεν αλλάζει κάτι στους στόχους, γιατί η ομάδα της Ελασσόνας ήταν πρωταθλήτρια στον τρίτο όμιλο και συμμετέχει στους αγώνες μπαράζ για άνοδο στη Super League 2. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που πέτυχε ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που θέλει τώρα να έχει μια αξιοπρεπής παρουσία. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια που είναι να δώσει. Την Τετάρτη θα υποδεχτεί τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που χτες επικράτησε με 4-2 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου. Και ουσιαστικά δηλαδή Πανθρακικός, που έχει το απόλυτο 4-4, και ο Απόλλων Καλαμαριάς που είναι στη δεύτερη θέση με 9 βαθμούς, είναι οι δύο ομάδες που κερδίζουν τα δύο εισιτήρια της ανόδου. Και Ελασσόνα με 3 βαθμούς και χωρίς βαθμούς ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου είναι οι άλλες δύο ομάδες δηλαδή που θα αγωνίζονται και τον χρόνο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Υπάρχουν τώρα τα δύο παιχνίδια. Το ένα είναι την Κυριακή, όπως είπα, την Τετάρτη, με τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην Ελασσόνα, όπως και το επόμενο, το δεύτερο συνεχόμενο, που είναι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου για την ομάδα της Ελασσόνας. Αυτά τα δύο παιχνίδια και κλείνει, θα έλεγα έτσι, η χρονιά. Μια πετυχημένη, το λέμε, γιατί κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου, να σκεφτεί δηλαδή πρωταθλήτρια στον τρίτο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, και αν θέλει να βάλει τις βάσεις για την επόμενη χρονιά, εφόσον θέλει δηλαδή να διεκδικήσει την άνοδο στην παραπάνω κατηγορία, στην Super League 2.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Άσε καλά.
0: Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε μουσικά. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. 2 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 9 ακριβώς. Η πρώτη καλημέρα. Εσείς ολοκληρώθηκε η πρώτη εκπομπή για την τρέχουσα εβδομάδα. Την Σκυτάλη παραλαμβάνει για την επόμενη ώρα 9 με 10 ο Άρης ο Ψύχας με το πολιτικό ημερολόγιο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 7 το πρωί. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο διπλωματικό αδιέξοδο για το τέλος της σύγκρουσης Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε την πρόταση της Τεχεράνης για συμφωνία τερματισμού του πολέμου. «Δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη», τονίζει σε ανάρτησή του στο Truth Social. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Αν ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο, σχολίασαν ιρανικές πηγές μέσω του Τασνίμ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν και των επιπτώσεών του. Η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούς απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Συνεδριάζει ωστόσο σήμερα στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το πετρέλαιο πήρε ξανά την ανηφόρα, ξεπέρασε τα 104 δολάρια το βαρέλι, το Brent λίγο πάνω από τα 98 το αμερικανικό αργό. Στο νοσοκομείο Αττικών, σε καραντίνα 45 ημερών, προληπτικά ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγερόπλιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του Κρασγερόπλιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για σήμερα. Ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσας στο Ηράκλειο, φέροντας σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ, ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα. Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της πανηγυρίζει η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού με 2-1, δύο αγωνιστικές πριν τη λήξη των play-offs.
0: Ο καιρός.
1: Με υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο καλοκαίρι παρά άνοιξη, θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νοτιάδες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς ανέμους έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Ακούτε την εκπομπή Πολιτικό ημερολόγιο. Μας ακούτε από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ σε όλη τη Θεσσαλία. Η εκπομπή εκπέμπεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας και μεταδίδεται και από το ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Μας ακούτε φυσικά και από το την πλατφόρμα ertaco.gr. Δευτέρα 11 Μαΐου. Χρόνια πορά στις μανούλες που γιόρταζαν χθες και από την εκπομπή και από εμάς. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Θα δούμε την δισογραφία, την επικαιρότητα, την πολιτική δισογραφία και επικαιρότητα. Θα κάνουμε κανένα σχολιάκι για τα υπόλοιπα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης είναι σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Άρης Ψήγας είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος 2025-26. Πανηγυρίζουν οι απαταχού ΑΕΚτζίδες. Στην Λάρισα πάντως το κλίμα είναι βαρύ για την πιθανή, όπως όλα δείχνουν, για τον πιθανό υπεβιβασμό της ομάδας. Ένα σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες αυτή τη στιγμή, για πολλούς και διάφορους λόγους, δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, αλλά αυτή είναι η εμπεδομένη αντίληψη και άποψη στο φιλάθλο κόσμο της Λάρισας.

Από την άλλη, ο Βόλος θα συνεχίσει κανονικά ο Νούπου Σου Βόλος την πορεία του στη Super League μετά από μια χρονιά που αδιάφορο θα την έλεγες, ενώ σταθερή πορεία του Νούπου Σου Βόλου στην Super League. Είναι εβδομάδα που θα δώσουμε την εθνική μάχη για την Eurovision με τον Ακύλα μπροστάρι. Την Τρίτη είναι ο ημιτελικός, ο πρώτος ημιτελικός όπου θα αγωνιστεί ο Ακύλας με το Φέρτο. Και βεβαίως αν όλα πάνε καλά, που όλα δείχνουν ότι θα πάνε καλά, το Σάββατο έτσι ο μεγάλος τελικός.

Είναι εβδομάδα που στο τέλος, από ό,τι βλέπω, θα έχουμε όλη άποψη για το Χαντάιο, όπως πάντα πράγματα. Ο νέος ιός που μπήκε στη ζωή μας, όχι νέος, δεν είναι νέος, απλά με την δημοσιότητα που έχει πάρει όλη αυτή η ιστορία με το Κρόατσικο αερόπλαιο και με τον Έλληνα επιβάτη που έφτασε χθες στην Ελλάδα και βρίσκεται στο υποεπιτήρηση στο Αττικό νοσοκομείο. Ασυμπτωματικός είναι ο συγκεκριμένος υποφάτης, σε καλή γενική κατάσταση. Θα παραμείνει σε υποχρεωτική καραντίνα διάρκεια 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών

0: Και από το πρωί βλέπω και από χθες βεβαίως πρόσωπα γνωστά από την επιστημονική κοινότητα, γνωστά από την εποχή του κορονοϊού, να τοποθετούνται και να αναλύουν στους πολίτες, στους τηλεθεατές, στους ακροατές τι είναι ο χανταϊός, τι συμπτώματα προκαλεί και πώς μπορεί να εξελιχθεί όλη αυτή η υπόθεση που έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες συζητήσεις σε όλο τον κόσμο, έτσι. Στα υπόλοιπα, εκεί που περιμέναμε ότι ίσως οι απαντήσεις του Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για το θέμα της εκεχηρίας, της λύσης, της διεξόδου, του διεξόδου από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και την ένταση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να δώσει διέξοδο, όχι, η απάντηση είναι όχι. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη την απάντηση που έδωσε το Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Και πάμε να ακούσουμε Βαγγέλη Βούλγαρη, τι σημαίνει αυτό στις μέσες του πετρελαίου, τι μεταδίδει το Art News.
1: Το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας και ξεκινάνε την εβδομάδα με άνοδο της τάξης του 4%, ξεπερνάει το 4%, το Brent επανέρχεται πάνω από τα $105 το βαρέλι, με τους επενδυτές να αξιολογούν αρνητικά τις εξελίξεις τόσο στο διπλωματικό πεδίο όσο και γενικότερα στο πεδίο στη Μέση Ανατολή. Η διεθνή πετρελαϊκή αγορά αφήνει, όπως είπαμε, πίσω της την ισχυρή πτώση του 6% που κατέγραψε την περασμένη εβδομάδα. Να θυμίσουμε, Αλεξάνδρο, ότι την περασμένη εβδομάδα το Brent είχε υποχωρήσει ακόμα και στα $96 το βαρέλι. Πάντως στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από την πτώση αυτή της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο από το παρατηρητήριο τιμών, η τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Το πετρέλαιο κίνησε στα 1,86, το βλέπουμε να έχει υποχωρήσει, και το υγραέριο κίνηση στα 1,23 ευρώ το λίτρο.
2: Να δούμε πόσο θα κρατήσει αυτή η καλή εικόνα.
1: Εκπρόσωποι πάντως των βενζινοπολών εδώ στην ελληνική αγορά, Αλεξάνδρα, εκτιμούν ότι θα έχουμε μία συνέχεια και τις επόμενες μέρες στην υποχώρηση των τιμών, αποτυπώνοντας την υποχώρηση των τιμών της προηγούμενης εβδομάδας. Να πούμε ωστόσο ότι η διεθνής αγορά στρέφει εξ ολοκλήρου πλέον το βλέμμα της στα στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα και την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου. Η Morgan Stanley ανακοινώνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια βαρέλια στο διάστημα μεταξύ 1η Μαρτίου, δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος, έως την 25η Απριλίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη μείωση, ιστορική μείωση, σε διάστημα μόλις ενός μήνα. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις, Αλεξάνδρα, ότι η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύνθηκε λόγω όμως της μείωσης της ζήτησης από την Κίνα, και όπου βλέπουμε μείωση ζήτησης από την Κίνα βλέπουμε και κόπωση της παγκόσμιας οικονομίας. Την ίδια ώρα η JP Morgan, Αλεξάνδρα, προειδοποιεί ότι αποθέματα στις χώρες του ΩΣΑ ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης. Να πούμε στους τηλεθεατές μας τι είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο. Πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά τα διυλιστήρια, η αγωγή και οι δεξαμενές αποθήκευσης.
2: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Λοιπόν, όπως ήταν λογικό, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που χαρακτήρισε ως απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν έχει προκαλέσει αυτή την κατάσταση στις αγορές. Πάνω από τα $105, όπως ακούσατε, το βαρέλι. Εδώ στην ελληνική αγορά θα έχουμε τις επόμενες ημέρες πιθανότητα κάποιες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων στην Αντλία. Αυτό θα σχετίζεται με την μείωση που είχαμε την περασμένη εβδομάδα, αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά τώρα είναι προσωρινά. Έρχονται νέες ανατιμήσεις, νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό.

Πάντως ο Donald Trump στο τέλος της εβδομάδας, στα μέσα της εβδομάδας, στις 13 του μηνός, φτάνει στο Πεκίνο για συζητήσεις με το Xi Jinping. Το Ιράν θα είναι αναμφίβολα στην ατζέντα των συζητήσεων των δύο ηγετών. Επαναλαμβάνω, από τις 13 έως τις 15 Μαΐου η επίσκεψη του Donald Trump στην Κίνα.

Στην Ελλάδα τι έχουμε? Στην Ελλάδα μας προκάλεσε έντονη ανησυχία στην κοινή γνώμη όλη αυτή η υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα και το ανακάλυψαν ψαράδες της περιοχής.

δεν έχουμε ελληνική, επίσημη ελληνική τοποθέτηση για το και το drone και τα κριτικά που μετέφερε, αν μετέφερε, όλα δείχνουν ότι μετέφερε όλες οι επίσημες πηγές, οι ανεπίσημες πηγές και όλα τα έγκυρα ρεπορτάζ ή αν θέλετε τα ρεπορτάζ έγκυρων μέσων ενημέρωσης στη χώρα κάνουν λόγο για μεταφορά κριτικών υλών, κριτικής ύλης. Ακούγονται ποσότητες που φτάνουν μέχρι και τα 300 κιλά. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, χωρίς να έχει διαπιστευτεί, είναι ότι πρόκειται για ουκρανικό Μαγκούρα V5. Παναβάλλω βρέθηκε στη Λευκάδα. Το λέγαμε την Παρασκευή το πρωί ότι αυτή η ιστορία, προσέξτε την και να δούμε τι θα προκύψει. Δεν έχουμε ελληνική τοποθέτηση, διαβάζουμε επίσημη ελληνική τοποθέτηση. Πέρα από μια αναφορά που έκανε ο κύριος Ντένδιας και μάλιστα σχολιάστηκε γιατί ήταν ατυχής, γιατί στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας βγήκε και είπε ότι ένα ντρόουν ξένης χώρας, θαλάσσιο ντρόουν, αλλιεύτηκε στη διεθνή χωρικά ύδατα. Δεν είναι έτσι. Σε σπηλιά στη Λευκάδα βρέθηκε. Βρίσκεται στο Σκαραμαγκά, σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εξετάζεται βεβαίως από τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Τώρα τα σενάρια είναι πολλά. Το τι συνέβη και βρέθηκε εκεί, αν είχε βρίσκονταν εν αναμονή κάποιας στόχευσης,

Έχουν συμβεί στο παρελθόν περιστατικά με επιθέσεις σε ρωσικά εμπορικά πλοία, κυρίως δεξαμενόπλοια, στη Μεσόγειο. Είχαμε δύο περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή. Πολλοί εκτιμούν ότι κάτι τέτοιο σχεδιάζονταν και στην συγκεκριμένη περίπτωση και με την εμπλοκή του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στην Λευκάδα. Τώρα, στα αμιγώς πολιτικά. Έχουμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας από τις 15 έως 17 Μαΐου, στο τέλος της εβδομάδας. Ήρθε η ώρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ένα συνέδριο στο οποίο δεν θα παραστεί, όπως όλα δείχνουν και νομίζω ότι είναι οριστική αυτή η εξέλιξη, ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραμαλής. Το συνέδριο διεξάγεται μετά την συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας που είχαμε την περασμένη εβδομάδα και ήταν έτσι ομαλή η κατάσταση. Υπόθηκαν αυτά που έπρεπε να υποθούν, χωρίς όμως ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Περιμένατε κούκι, αλλά δεν έγινε. Θα θυμάστε, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μια και είμαστε στα της Νέας Δημοκρατίας, να πω ότι στο Βόλο χθες βρέθηκε ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ευρωβουλευτής. Συμμετείχε σε εκδηλώσεις μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μαγνησίας που οργανώθηκαν από την ΟΝΕΔ. Δεν είχαμε κάποια δημόσια αναφορά για τα τεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία. Μίλησε για την ανάγκη το κόμμα να συζητάμε τη νέα γενιά και να την ακούει. Δεν είχαμε κάποια τοποθέτηση για τα όσα συμβαίνουν στο ιστορικό του κόμματος, τουλάχιστον δημόσια από τον κύριο Μημημαράκη, ο οποίος επαναλαμβάνω ότι χθες βρέθηκε στο Βόλο. Είχαμε ωστόσο μια συνέντευξη του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικού Γραμματέα της κυβέρνησης, ανεψιόν του Πρωθυπουργού, ο οποίος θα θυμάστε ότι παραιτήθηκε μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης των υποκλοπών. Ο κύριος Δημητριάδης έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα Real News. Τόνισε ότι ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, τα πήρα όλα πάνω μου για να προστατέψω την πατρίδα.

μυστικές υπηρεσίες στην παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Εγώ ανέλαβα την πολιτική ευθύνη για να προστατέψω την κυβέρνηση, τις μυστικές υπηρεσίες στην παράταξή μου, αλλά πάνω απ' όλα την πατρίδα. Τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η χαρακτηριστική αναφορά του κ. Δημητριάδη στην συνέντευξή του στο θέμα της παραίτησης λόγω της εμπλοκής του στο θέμα των υποκλοπών. Έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι όχι μόνο ομολογεί ο κ. Δημητριάδης ότι έχει πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία προφανώς και ανάγεται στον Πρωθυπουργό, αλλά στέλνει μήνυμα σε όλους τους ηθικούς αυτοργούς ότι δεν είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να πληρώνει το τίμημα της πολιτικής αφάνειας για λογαριασμό τους. Και από τα υπόλοιπα κόμματα είχαμε τοποθετήσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Τονίζεται ότι ο κ. Δημητριάδης με τη συνέντευξή του έδειξε Μητσοτάκη, άρα λειτουργούσε ως δολοδόχος. Ο Πρωθυπουργός το αποδέχεται ή θα απαντήσει πόσο μπορεί να σιωπά, φοβάται να μιλήσει ο θείος, μη του πει κι άλλα ο ανιψιός. Μάλιστα. Ναι, έχει καιρό να τοποθετηθεί ο κ. Δημητριάδης. Νομίζω ότι την υπόθεση των υποκλοπών δεν είχε μιλήσει από εκείνη την αποκάλυψη και που οδήγησε στην παραίτησή του.

Ναι, και συζητάμε για τις υποκλοπές. Να πούμε ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο δεύτερο συνέδριο του Επιστημονικού Συνδέσμου Δικηγόρων ή Ποινικολόγοι, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, διέκανε ο κύριος Βενιζέλος, στην ουσία αποδόμησε το σκεπτικό του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από το αρχείο. Ένα για τη μία κριτική ασκήθηκε σε ένα επίπεδο, η κριτική ασκήθηκε για τη μία ανάσυρση, σε ένα δεύτερο επίπεδο ασκήθηκε για την εξαίρεση του εισαγγελέα του κυρίου, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, από την υπόθεση, αφού ήταν εποπτεύων εισαγγελέας, αναπληρωτής εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ και μάλιστα είχε υπογράψει και κάποιες από τις παρακολουθήσεις. Έτσι λοιπόν ο κ. Βενιζέλος σε επιστημονικό ακροατήριο αναφέρθηκε στην υπόθεση. Άσκοντας κριτική στην εισαγγελική διάταξη του κ. Τσαβέλε, του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, για τη μη ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9:30. Πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων από την τοπική δισογραφία και επικαιρότητα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας. Μας ακούτε στους 98,3 στα FM.
4: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε τροχιά θερμοκρασιών που παραπέμπουν σε καλοκαίρι εισέρχεται η Θεσσαλία, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Λάρισα αναμένεται την Τρίτη, η οποία εκτιμάται ότι θα είναι και η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με το νητράριο να βγαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αυλαία της φετινής τουριστικής περίοδου άνοιξε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχέλου το πρωί του Σαββάτου, καθώς προσγειώθηκε η πρώτη πτήση της Eurowings από τον Ντίσσελντορφ, μεταφέροντας 157 επιβάτες, οι οποίοι έτυχαν θερμής υποδοχής από εκπροσώπους της περιφέρειας της Θεσσαλίας. 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν από το Θεσσαλικό Κρατικό Αερολιμένα, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Αθανάσιο Κασιόρα, την περσινή περίοδο, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι φέτος η χρονιά θα είναι ακόμη καλύτερη. Κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιέλου θα φτάνουν φέτος 6 τακτικές πτήσεις και 3 τσάρτερ, ενώ η πτήση από το Κατοβίτσε της Πολωνίας αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα. Τον προβληματισμό και την έντονη διαφωνία του σχετικά με την κατανομή των νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ εκφράζει μέσω ανάρτησής του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από διάφορες περιοχές της χώρας, ο κ. Κουρέτας κάνει λόγο για υποστελέχωση και άνηση μεταχείριση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της περιοχής για το κατά πόσο αναδείχθηκαν οι πραγματικές ανάγκες του δημόσιου συστήματος υγείας στη Θεσσαλία. Σημαντική ενίσχυση με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό για το νοσοκομείο του Βόλου με χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αναβάθμιση των δομών υγείας στην περιοχή. Πρακτικές απαντήσεις στη Σολόνα και περισσότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η ελληνική γεωργία επιχείρησε να δώσει η ερευνητική ομάδα τη Θεσσαλία που αναπτύσσει βιολογικές λύσεις που στοχεύουν στη μείωση της χρήσης χημικών, φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών. Στο επίκεντρο της προσπάθειας βρίσκεται το Εργαστήριο Διαχείρισης Φυτοϊγείας του Τμήματος Γεωπονίας Αγροτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα, η ερευνητική ομάδα του οποίου την τελευταία πενταετία εργάζεται πάνω στην ανάπτυξη νέων βιολογικών λύσεων για τη θρέψη και τη φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και απομόνωση του Θεσσαλικού κάμπου. Αρχές Ιουνίου ξεκινάει η αερευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αερευτικές ανάγκες των αγροτών. Νέος κύκλος κινητοποιήσεων ξεκινά για τους δικαστικούς υπαλλήλους την τρέχουσα εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, η δύο-ωρη στάση εργασίας από τις 9 και τις 11 συνεχίζεται σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, ενώ οι δικαστικοί υπαλλήλοι θα πάρουν μέρος και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΗ την Τετάρτη 13 Μαΐου. Σε συμμετοχή στην απεργιατική κινητοποίηση της Τετάρτης, που προκήρυξε η ΑΔΔ, καλεί το Ομαρχιακό Τμήμα της Μαγνησίας, κάνοντας γνωστό ότι η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 το πρωί μπροστά στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Στις 10.30 το πρωί της Τετάρτης, στην κεντρική πλατεία της Καρδίτσας, θα γίνει και η απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Στη Σκιάθο, ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι το απόγευμα της Παρασκευής παρέσυρε πεζό σε κεντρικό πεζόδρομο και στη συνέχεια εγκατέλειψε στο σημείο του ατυχήματος, με τον τραυματία να μεταφέρεται για πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας. Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές όπως και οι γονείς του για παραμέληση εποπτείας. Ευνηδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το απόγευμα σε χώρο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ στα Τρίκαλα. Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος οπλισμός και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Προσέχθησαν και κρατούνται στην αστυνομία δύο άτομα, ενώ σφραγίστηκαν τα γραφεία του συνδέσμου. Σύλληψη ιδιοκτήτρια μπαρ στα Τρίκαλα για χρήση δυνατής μουσικής. Στο Βόλο πραγματοποιήθηκε η ανοιχτή βιωματική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την πόλη να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή πανελλαδικά στην αξιοποίηση των σχετικών βάουτσερ. Ο Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής Κωνσταντίνος Γκλούμης Ατσαλάκης ανέφερε ότι στη Μαγνησία αξιοποιούνται περίπου 2.000 βάουτσερ για ευρεφωνιπιακούς σταθμούς, ενώ τα προγράμματα απόκτησης πρώτης κατοικίας έχουν ήδη στηρίξει 280 οικογένειες. Στο Βόλο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μαγνησίας, βρέθηκε χθες ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μημαράκης, που αναφέρθηκε με δηλώσεις του στη σημασία της Ευρωπαϊκής Ενωπίσης αλλά και στον διάλογο με τη νέα γενιά. Με ανακοίνωση του επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, Νίκος Παπαπέτρος, κατηγορεί τον Δήμαρχο Αχιλλέα Μπέο για έλλειψη μέτρου και επίγνωσης του θεσμικού του ρόλου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, πλήττουν την εικόνα της πόλης και των πολιτών της όσον αφορά το δυστύχημα των τεμπών αλλά και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προχώρησε στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 5 μηνών για να καλυφθούν ανάγκες πυροπροστασίας για το τρέχον έτος. Εργασίες αποκατάστασης και επισκευές προγραμματίζονται το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Καρδίτσας. Αντικείμενο λατρείας από τους Τρικαλινούς, 90 ιστορικά αυτοκίνητα
που εκτέθηκαν χθες στο Μήλο Ματσόπουλου στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση που διοργανώθηκε από την τοπική λέσχη αυτοκίνητου. Στο επίκεντρο της βεωροϋπολιτικής παράδοσης και πολιτιστικής έκφρασης βρέθηκε προχθές το απόγευμα η Λάρισα, που φιλοξένησε την πρώτη πανελλήνια συνάντηση πολιτιστικών συλλόγων Βορείου Ηπείρου. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βόρειου Ηπειρωτών Θεσσαλίας Οπείρος, με συνδιοργάνωση Περιφέρειας και του Δήμου Λαρισίνοδος, το παρόν και ο Ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από την Θεσσαλική Περιφέρεια.

0: ηλιακή ενέργεια, όπου παρόλο που μπορεί θεωρητικά να έχουμε μηδέν εφοκάλυψη ή έως και μηδέν, στην πραγματικότητα η μείωση, η εξασθένιση της ακτινοβολίας που φτάνει είναι πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό κάποιες φορές μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα μεγάλα, γιατί δημιουργεί ανακρίβειες στην πρόγνωση της ενέργειας, η οποία ναι μεν σε ποσοστιαίο νούμερο είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που δημιουργούν τα σύννεφα, αλλά σε απόλυτα νούμερα, σε κιλοβατόρες που λέμε παραγωγής, είναι πολύ μεγαλύτερη. Και άρα η ζημιά στην πρόβλεψη και σταθερότητα του δικτύου μπορεί να δημιουργήσει επίσης δυσκολίες.
1: Μάλιστα. Μου λέτε ωστόσο ότι είναι κάτι, είναι ένα φυσικό φαινόμενο απολύτως φυσιολογικό, έτσι. Και αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων έχουν πρόβλημα πρέπει να παίρνουν τα μέτρα τους. Σαφώς και σε κανέναν δεν αρέσει ούτε αυτή η μουντάδα ούτε η θολούρα, αλλά τουλάχιστον να μην έχουν προβλήματα αυτοί οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι. Έτσι θα εκμεταλλευτώ την ευκαιρία που είστε μαζί μας. Σας το έλεγα και χθες ότι θέλω να κάνουμε και μια κουβέντα για το τι γίνεται με τα αγνώστου ταυτότητα, συπτάμενα, αντικείμενα, μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των εγγράφων, των αποχαρακτηρισμένων εγγράφων από το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Καταρχάς να ρωτήσω, θεωρείτε ότι είναι τυχαίο αυτό? Μιλάει για μια διαφάνεια, για την ανάγκη διαφάνειας ο Αμερικανός πρόεδρος. Είναι τυχαίο? Θεωρείτε ότι ήταν η στιγμή που έπρεπε να γίνει αυτό τώρα? Ήταν η επιταγή, ας πούμε, του κόσμου, της κοινής γνώμης?
0: Κοιτάξτε να δείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες γενικά υπάρχει μια έτσι τάση παραεπιστήμης σε πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, η λέξη κλιματική αλλαγή είναι μια λέξη απαγορευμένη για τους επιστήμονες της ΗΠΑ. Οπότε πολλές φορές θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο υπόθηκε την κατάλληλη στιγμή, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε. Παρ' όλα αυτά δεν νομίζω ότι είναι κάτι ανησυχητικό όλο αυτό με τα UFO. Δηλαδή συνήθως είναι αντικείμενα τα οποία δεν έχουν επιβεβαιωθεί από μετρήσεις. Κάποιος δηλώνει πιλότος ότι τα είδε. Μπορεί να είναι οφθάλμα πάτες, μπορεί να είναι ακόμα και ένα μετεωρολογικό μπαλόνι, έτσι. Πολλές φορές όλα αυτά τα αντικείμενα. Συνήθως είναι οφθαλμαπάτες.
1: Αλήθεια? Δηλαδή,
0: είναι πολύ πιθανόν.
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι δεν υφίσταται ύπαρξη τέτοιων αντικειμένων? Μέχρι τώρα δεδομένα, έτσι.
0: Εκεί πέρα σίγουρα δεδομένα δεν μπορούμε να έχουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι.
1: Ναι.
0: Κάθε περίπτωση. Αλλά τέτοια αντικείμενα μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι ένα ντρόουν.
1: Ναι.
0: Ένα μετεωρολογικό μπαλόνι.
1: Αυτά με μου είπατε εντοπίζουν οι πιλότοι και τα λοιπά. Έτσι το απλά με το μάτι, ας πούμε, εντοπίζεται αυτό ή με ειδικά μηχανήματα έχουν εντοπιστεί?
0: Δεν ξέρω τη διαδικασία. Φαντάζομαι ότι αν είχαν εντοπιστεί με ειδικά μηχανήματα θα ήμασταν και πολύ πιο σίγουροι για το τι ακριβώς είναι τα αντικείμενα. Θα μπορούσαμε να ξέρουμε, να έχουμε εκπομπές από αυτά.
1: Μάλιστα. Αλήθεια να σας ρωτήσω κάτι, αυτές οι μαρτυρίες ή όποιες υπάρχουν, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι μόνο Αμερικανών? Εδώ οι δικοί μας, υπάρχουν αναφορές δικών μας πιλότων? Έχουμε εμείς σαν χώρα τέτοια αρχεία, ξέρω εγώ, να κρατάμε που να καταγράφονται τέτοιες μαρτυρίες? Ή ό,τι μας έρχεται από Αμερική?
0: Δεν μπορώ να το ξέρω. Φαντάζομαι όμως ότι θα πρέπει να υπάρχουν έτσι αντίστοιχα αρχεία. Η αεροπορία δηλαδή να έχει κάποιο υλικό, να διατηρεί ένα αρχείο για λόγους ασφάλειας,
1: ναι,
0: που απλά μπορεί εσύ να μην δίνεται η δημοσιότητα έτσι όπως δίνεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η δική μου έτσι γνώμη. Παρ' όλα αυτά που σας λέω δεν μπορώ να γνωρίζω με σίγουρα.
1: Σαφώς, εννοείται. Μάλιστα. Λέτε λοιπόν ότι πολύ πιθανό να πρόκειται και για οφθαλμοπάτη. Κάπου διάβασα ότι εξαρτάται λέει, και διευκρινίζεται και στα έγγραφα αυτά από τη συγκεκριμένη οπτική που έχει ο άνθρωπος εκείνη την στιγμή, την κρίση του και όλα αυτά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να παρερμηνεύσει αυτό το οποίο βλέπει. Ίσως να φτάνουμε σε αυτό που λέτε μετά εσείς οφθαλμοπάτη.
0: Ναι, είναι πολύ εύκολο. Έτσι δεν βλέπετε τον ουρανό πολλές φορές. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος τίνει όταν βλέπει κάτι να το κάνει αντικείμενο. Πολλές φορές βλέπουμε ένα σχήμα νέφους. Λέμε πρόσωπο.
1: Το πιο απλό. Ας ξεκινήσουμε από αυτό που μπορεί να το κάνει ο καθένας από εμάς κοιτάζοντας ψηλά, ας πούμε. Ναι.
0: Φανταστείτε στη διάρκεια μιας πτήσης που ένας πιλότος που έχει ένα τεράστιο πάνελ μπροστά του.

0: πόσα πράγματα έχει στο μυαλό του και τι μπορεί να παρεμηνεύσει λάθος. Βέβαια, για σιγουριά και για πρωτόκολλα ασφαλείας, και πολύ σωστά κάνει, σημειώνει κάθε τι το οποίο είδε και τον παραξένεψε.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα κουβέντα, κύριε Παπαδημητρίου. Να είστε καλά. Θα χαρά να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε πολύ καλά.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Τι έγινε, Αλέξανδρε, με την ΑΕΚ, ρωτάω στο τηλέφωνο. Γελάει ο Αλέξανδρος. Πού να ξέρω, δεν τον είδα το χθεσινό τον. Δεν τον είδα τον αγώνα. Δεν το ήξερα καν. Αλέξανδρε μου, έλα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, μήνα σε ένα και σπίτι σε κρατές.
0: Να σε καλά. Γελάς. Καλώς κάνεις και γελάς. Καλώς κάνεις και γελάς.
1: Δεν νομίζω ότι εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος σε μεγάλο βαθμό.
0: Αλλά τα βασικά πες, τα γνωρίζω.
1: Βασικά, τα βασικά πράγματα. Εντάξει, η χθεσινή νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού έδωσε στην ουσία το πρωτάθλημα της Super League στην κίτρινο-μαύρη ομάδα. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν αυτή η είδηση η οποία μονοπόλησε χθες το ενδιαφέρον για τα τρίκαλα τουλάχιστον. Γιατί είχαμε μια αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ευνηδιαστική, που έγινε στο σύνδεσμο της ΑΕΚ σε κεντρικό δρόμο της πόλης των Τρικάλων, σχεδόν στο κέντρο, νωρίς το απόγευμα. Δεν ξέρω αν η ημέρα ήταν η κατάλληλη για να γίνει κάτι τέτοιο. Εντάξει, αυτό είναι θέμα των αστυνομικών αρχών σε κάθε περίπτωση. Πάντως η έρευνα αφορούσε πιθανές παράνομες δραστηριότητες στον χώρο. Mm-hmm. Από νωρίς το απόγευμα η περιοχή είχε αποκλειστεί. Υπήρχαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
0: Ολόκληρη επιχείρηση δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Mm. Προχώρησαν σε έρευνες στο εσωτερικό του συνδέσμου των φιλάθλων της ΑΕΚ. Με βάση τα πρώτα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει, υπήρξαν αρκετές προσαγωγές προς εξακρίβωση στοιχείων. Ωστόσο, δύο άτομα προχώρησε η διαδικασία σε σύλληψη, και αυτό γιατί ευρέθηκαν στον χώρο του συνδέσμου, ναι, και φαίνεται να ήταν η ιδιοκτησία των συγκεκριμένων δύο ατόμων κάποια παράνομα αντικείμενα, τα οποία εξετάζεται αν εμπίπτουν στον νόμο περί αθλητικής βίας. Μιλάμε για ξύλινα, τέλος πάντων, ρόπαλα με σημαίες της ΑΕΚ. Βρέθηκε και μια μικροποσότητα ινδικής κάναβης. Και να πούμε ότι από χθες δρομολογείται και η διαδικασία προσωρινής φράγησης των γραφείων του συνδέσμου. Αυτό βέβαια προκάλεσε έντονη αντίδραση από πλευράς των πολυαριθμών μελών και φίλων της ΑΕΚ στα Τρίκαλα. Είπαμε ότι υπήρξαν αυτές οι προσαγωγές και δύο συλλήψεις, και θα πρέπει να προσθέσω εδώ ότι είχαμε βεβαίως λίγη ώρα αργότερα πραγματικά τους πανηγυρισμούς, έξαλλους πανηγυρισμούς των οπαδών της ΑΕΚ στην πόλη, οι οποίοι βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία που πρόσφατα μάλιστα ανακατασκευάστηκε. Δεκάδες οπαδοί της ομάδας βγήκαν στους δρόμους και έξω από το σύνδεσμο για να γιορτάσουν τη νίκη της ομάδας τους με συνθήματα, κουναρίσματα και καπνογόνα. Φανταζόμαστε ότι είναι μια έρευνα σε πλήρη εξέλιξη. Δεν έχουμε ακόμα σχηματισμό ολοκληρωμένης δικογραφίας. Επαναλαμβάνω, είναι ένα θέμα το οποίο χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που ήρθε από την Αθήνα στα Τρίκαλα. Για αυτό το σκοπό δεν υπάρχει εμπλοκή της τοπικής αστυνομίας, παρά μόνο σε επίπεδο συντονισμού. Θα πρέπει να το σημειώσουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.

Έτσι θα πάμε μουσικά μέχρι τις 11, καθώς στις 11 ακριβώς συνδεόμαστε με το Air News Radio για σύντομο δελτίο ειδήσεων μόλις εξελίξει από τη διεθνή και εθνική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Για καθαρά προληπτικούς λόγους έχει τεθεί σε απομόνωση και παρακολούθηση στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα Χανταϊού, σύμφωνα με το πρώτο ιατρικό ανακοινοθένη για την κατάσταση της υγείας του. Τονίζεται μάλιστα ότι δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο. Σε ανάρτηση του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Ένας από τους συνολικά 17 Αμερικανούς που επαναπατρίζονται εσπευμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον ιό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση, ανακοίνωσε σήμερα το Αμερικανικό Υπουργείο Υγείας. Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Παθ στη Βρετανία αναπτύσσουν ένα εμβόλιο κατά του Χανταϊού, όμως οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η έγκρισή του μπορεί να χρειαστεί χρόνια λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούς, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μία περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους τους στο Ιράν. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Το Ισραήλ προειδοποιεί για νέες επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο και καλεί κατοίκους να αποχωρήσουν. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα $106 το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 27χρονη μητέρα 4 παιδιών, η οποία εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένη στην άκρη του δρόμου στην περιοχή της Παντάνασσα στο Ηράκλειο της Κρήτης, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγός της για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη νεαρή γυναίκα, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πέμπτη Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε χθες βράδυ ανοιχτά της Κρήτης, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μέσα σε μία ημέρα στο νησί σε 278, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Σε μια νέα εποχή μαζικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και ψηφιακής παρακολούθησης της οικονομικής δραστηριότητας πολιτών και επιχειρήσεων, περνάει η ΑΔΕ ενεργοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, ανάλυσης δεδομένων και αυτοματοποιημένων ελέγχων που θα σαρώνουν συναλλαγές, καταθέσεις, ακίνητα και δηλωθέντα εισοδήματα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι, που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ, έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σε απεργιακό κλειό αναμένεται να βρεθεί η χώρα την Τετάρτη, καθώς η ΑΔΕΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη πανελλαδική απεργία. Η Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας, όπως επίσης και από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΕΔΗ είναι ο κύριος Φίλιππος Κωνσταντινίδης. Ελένη, έχετε το λόγο. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά. Ελένη, μας ακούς?
2: Ναι, βεβαίως, πεντακάθαρα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, είναι μια απεργία φυσικά πανελλαδική και εσείς ως νομαρχιακό τμήμα, βλέπω εδώ πέρα, και ως εκπαιδευτική επίσης, θα συμμετέχετε σε αυτή την απεργία και καλείτε σε συγκέντρωση το πρωί της Τετάρτης στις 10.30 μπροστά από την αποκεντρωμένη διοίκηση για Θεσσαλίας. Έτσι που είναι
1: πάρα πολύ σωστά.
2: Πείτε μας όμως λίγο, τι ακριβώς ζητάτε, τι απεργία είναι αυτή?
1: Η απεργία είναι πανελλαδική, έχει εξαγγελθεί εδώ και τουλάχιστον ένα μήνα, 20 μέρες από την ΑΔΕΔΗ κεντρικά στην Αθήνα, και η απόφαση αυτή πάρθηκε διότι ενώ τον Απρίλιο η κυβέρνηση θεωρητικά έδωσε αυξήσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, αυτές αντιστοιχούν σε 28 με 30 ευρώ καθαρά το μήνα. Σε καμία περίπτωση αυτή η αύξηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα ουσιαστικά προβλήματα που έχει κάθε εργαζόμενος, όχι μόνο την περίοδο αυτή που διανύουμε πολέμου, θα πω σε εισαγωγικά ή όχι, όπου η ενέργεια, τα καύσιμα και μια σειρά προϊόντα έχουν πάρει την ανηφόρα, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, να θυμίσω, από πριν τα μνημόνια και την επόμενη 12 ετία, πάνω από το 40% του εισοδήματος έχει εξαϊλωθεί. Να θυμίσω ότι το έτος 16-17 δεν έχουμε πάρει καμία αύξηση στους μισθούς μας, λες και δεν εργαζόμαστε. Να θυμίσω επίσης ο 13ος και ο 14ος που κόπηκε επειδή τα μνημόνια και τέλος πάντων οι δημόσιοι πάλι ήταν αυτοί που εκτρέπαν την οικονομία. Τώρα από ό,τι βλέπουμε πλεονάσματα ανακοινώνονται δις. Η ανάπτυξή μας σαν χώρα μια από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν ανταποκρίνεται στα χρήματα τα οποία εισραίουν στα δικά μας ταμεία, στις τσέπες και στις οικογένειές μας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και επειδή μπαίνουμε και σε μια προεκλογική περίοδο, θυμίζουμε προς όλους ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εδώ και είναι μια δύναμη οι δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν τους αρμόζει αυτό που είπε ο κύριος Πυρακάκης, και να είχαμε τα χρήματα δεν θα σας δίναμε το 13ο και το 14ο. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η κυβέρνηση πολιτικά, όπως πολιτικά μας έκοψαν τα δώρα, πολιτικά και θα μας τα επιστρέψουν. Επίσης, ακούσαμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι να επανακαθοριστεί ο τρόπος της μονιμότητας. Να θυμίσουμε ότι μονιμότητα στους δημοσίους υπαλλήλους έχουν όλα τα κράτη του κόσμου. Αν η Ελλάδα αποτελεί διαφορετική περίπτωση, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, το ΕΣΥ, την γενναία του χρηματοδότηση. Είδαμε προχθές δημοσιεύματα που πολλοί παραπονούνται ότι το νοσοκομείο της Μαγνησίας του Βόλου υπολείπεται σε προσωπικό και μάλιστα στις τελευταίες...
2: Το παραδέχτηκε και ο Περιφερειάρχης. Ναι, το
1: και μάλιστα στις τελευταίες κατανομές οργανικών θέσεων για γιατρούς, πάλι το νοσοκομείο του Βόλου. Θα δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου αύριο που θα ανακοινώσουμε κάποια πράγματα από τις δικές μας επισκέψεις και τις διαπιστώσεις σε αυτούς τους χώρους εργασίας. Άρα λοιπόν, η προστασία γενικότερα του δημοσίου και όλων των δημοσίων αγαθών, όπως πιστεύουμε πρέπει να είναι το νερό, η ενέργεια, πρέπει να τονίσουμε προς όλους ότι είναι δημόσια αγαθά και πρέπει να διατηρηθούν δημόσια και να προσφέρονται σε τέτοιες τιμές που είναι προσιτά από όλους.
2: Ήθελα να ρωτήσω λίγο διευκρινιστικά για το 13ο και 14ο μισθό. Είπατε ότι πολιτικά μας τον έκοψαν, πολιτικά να μας τον πιάσουν.
1: Σωστά.
2: Υποθέτω αναφέρεστε στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω, συγγνώμη, του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Σωστά.
2: Που είπε δικαίως είναι κομμένα. Γι' αυτό το λέτε πολιτικά.
1: Ναι, να πω ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας Σε μια ευρωπαϊκή οδηγία η οποία λέει ότι οι μισθοί των υπαλλήλων, γιατί υπάλληλοι είμαστε κι εμείς, και δεν διευκρινίζει στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, πρέπει να είναι 14.
2: Ναι.
1: Και σε άλλες κατηγορίες δόθηκε, ενώ δεν ξέρω, οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι άλλου τύπου υπάλληλοι. Ναι. Είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τα 800 ευρώ νεοδιόριστοι και καλούνται ως εκπαιδευτικοί να βρουν σπίτι με 700 ευρώ στη Μήλο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Σκιάθο θα πω εγώ, στη Σκόπελο, στην Αλόνισο. Δεν νομίζω να είναι αυτοί οι οποίοι αμείβονται με τρελούς μισθούς. Θα πω ότι αν πολλαπλασιάσουμε στον ιδιωτικό τομέα επί 14, οι 12 μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων του νεοδιόριστου είναι πολύ χαμηλότεροι. Προφανώς τα τελευταία χρόνια η συρρήγνωση του εισοδήματος είναι μεγάλη και γι' αυτό ένα από τα κύρια ζητήματα είναι η ενίσχυση η ουσιαστική στην, στα οικονομικά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως σας είπα, έχουν να κάνουν με το κοινωνικό κράτος, με ότι από ό,τι μας είπαν στη Μαγνησία, σε όσες υπηρεσίες περάσαμε και οι διοικητές, θα πούμε πιο αναλυτικά αύριο, στο 70-75% του προσωπικού δουλεύουν οι υπηρεσίες. Που αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια ενίσχυση. Η ΟΤΑ, η παιδεία, η υγεία, γενικότερα το δημόσιο. Μας έχουν τάξει τις 12.000 το αφορολόγητο, που αυτό ακόμη το δεν το βλέπουμε. Και υπάρχει ένα μοντέλο ότι μια υπηρεσία του δημοσίου υπολειτουργεί γιατί είναι υποστελεχωμένη. Οι πολίτες διαμαρτύρονται και με το δίκαιο τους και έρχεται η κυβέρνηση να την ιδιωτικοποιήσει. Αυτό το μοντέλο βλέπουμε να επαναλαμβάνεται. Και προφανώς να δίδονται κομμάτια του δημοσίου σε ιδιώτες, σε εργολάβους. Το έχουμε ζήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, το έχουμε ζήσει στον ΕΦΚΑ. Πρόσφατα νομοσχέδιο ότι μπορεί να πιστοποιούνται για να βγάλουν συντάξεις διάφοροι δικηγόροι. Όλα αυτά μας δημιουργούν πάρα πολλά ερωτηματικά. Είδαμε την τελευταία περίοδο αυτό που γινόταν σωτά με τους παιδικούς σταθμούς και πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοί μας σωτά που διαμαρτυρήθηκαν και είδαμε ότι η κυβέρνηση επαναχώρησε. Άρα λοιπόν όλα αυτά μόνο μας ανησυχούν.
2: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα περισσότερα
1: αύριο στη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντινίδη από το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΗ Μαγνησίας στη συνομιλία του με την Ελένη τη Μανώλη να αναφέρεται στο θέμα των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, να αναφέρεται σε κενά, να αναφέρεται σε προσλήψεις που δεν γίνονται. Λοιπόν, το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, το αναδεικνύει με ανάρτησή του και μάλιστα με ένα αιχμηρό σχόλιο ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο κύριος Κουρέτας. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη στον συνάδελφο τον Άρη τον Ψύχα να μας πει περισσότερα για την παρέμβαση αυτή του Περιφερειάρχη. Έλα, Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα μένα, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, είχαμε χθες το βράδυ μια ανάρτηση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Δημήτρη Κουρέτα, με αφορμή την απόφαση του Υπουργείου Υγείας που δημοσιεύθηκε και πήρε και φέκη για την έγκριση προκήρυξης 1.131 θέσεις ειδικευμένων γιατρών κλάδου ΕΣΥ σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας, αφορά και την Αττική και όλη τη χώρα και την Πέμπτη είπε εδώ την περιοχή μας. Στη ανάρτηση του ο κύριος Κουρέτας λέει τα εξής: σύμφωνα με την προχθεσινή απόφαση υπουργού ΣΕΦΕΚ, η θέση ΕΣΥ κατανέμονται ως εξής, και έχει μια σειρά από πόλεις της περιφέρειας: Σπάρτη πληθυσμός 17.000 θέσεις ΕΣΥ 16, Καλαμάτα 71.000 θέσεις 16, Τρίπολη 30.000 θέσεις 17, αναφέρεται και σε άλλες πόλεις. Μέσα στην ανάρτηση γίνεται αναφορά στην Καρδίζα και στα Τρίκαλα. Και καταλήγει λέγοντας γιατί η Θεσσαλία είναι έτσι ρηγμένη, γιατί δεν ακούστηκαν οι ανάγκες των νοσοκομείων. Κύριοι βουλευτές της κυβέρνησης της Θεσσαλίας, τι λένε εδώ, να ζητήσουμε τη βοήθεια του κοινού, Δήμαρχη Βόλου, Καρδίτσας, Τρικάλων. Αυτή είναι η ανάρτηση του κυρίου Κουρέτα, η οποία έχει συζητηθεί αρκετά, έχει προκαλέσει και σχόλια εδώ στην κοινωνική δικτύωση και στην ουσία επαναλαμβάνει ότι τονίζει ότι υπάρχουν υποστελεχωμένα νοσοκομεία στην Θεσσαλία. Αναφέρεται κυρίως στις πόλεις του Βόλου, της Καρδίτσας και των Τρικάλων.
0: Πάντως, Άρη, με βάση τα αριθμητικά στοιχεία που παραθέτει και με βάση τα πληθυσμιακά, ας πούμε, δεδομένα, βλέπω πόλεις με πολύ μικρότερο πληθυσμό, όπου έχουμε διψήφιο αριθμό προσλήψεων, ενώ στη Θεσσαλία μιλάμε για 7 θέσεις στο Βόλο, 3 στην Καρδίτσα, 3 στα Τρίκαλα.
1: Ναι. Υπάρχει μια η άλλη άποψη, έχει να κάνει με την κατάσταση που βρίσκονται αυτά τα νοσοκομεία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και νομίζω ότι υπάρχει τα περιφερειακά νοσοκομεία. Και νομίζω ότι μπαίνει και σε μια λογική της κατάστασης που βρίσκονται υπηρεσίες υγείας ανά γεωγραφικό διαμέρισμα. Ναι. Όπως χάρη στην περιφέρεια Θεσσαλίας υπάρχει και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, υπάρχει ένας πυλώνας που είναι το Γενικό Νοσοκομείο δίπλα στη Λάρισα, το οποίο βεβαίως και αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η λογική του Υπουργείου Υγείας είναι ότι όπου υπάρχουν ενισχυμένα νοσοκομεία, ναι, στη γεωγραφική περιφέρεια, κάνουμε τις μικρότερο αριθμό προσλήψεων και ενισχύουμε κάποια, παραδείγματος στην Άμφισσα. Έχει 7 θέσεις, λέω παραδείγματος χάρη, που είναι και η 5η υγειονομική περιφέρεια η Άμφισσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και 7.000 πληθυσμό. Στην Άμφισσα δεν υπάρχει, νομίζω, δίπλα μια ισχυρή υγειονομική μονάδα. Νομίζω η επιλογή μετά την Άμφισσα είναι η Αθήνα. Έτσι, δηλαδή, αν κάποιος αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στην Άμφισσα, θα πρέπει να κινηθεί είτε προς την Αθήνα, είτε προς τη Λαμία. Ναι, δεν ξέρω.
0: Άρη, πολύ καλά κάνουν και ενισχύονται τα νοσοκομεία. Πάρα πολύ καλά και επιβάλλεται, έτσι. Απλά να μην παραγωνίζουμε κάποιους. Γιατί εδώ, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, υπάρχει παραγωνισμός.
1: Υπάρχει παραγωνισμός. Ίσως θα χρειαζόταν περισσότερες θέσεις. Γιατί στην Καρδίτσα προβλέπονται 3 θέσεις, στα Τρίκαλα 3 θέσεις και στο Βόλο 7 θέσεις. Έτσι, είναι δεδομένο ότι για την πληθυσμία και για τους πληθυσμού και την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα η αναλογία είναι μικρή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: δεδομένο. Η Λάρισα πάντως δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη
1: συζήτηση. Δεν υπάρχει. Συνάρτησα από ότι είδα λίγο την προκήρυξη. Υπάρχουν κάποιες θέσεις σε επίπεδο διευθυντών. Να το δω λίγο.
0: Ναι. Δες λίγο αναλυτικότερα, λοιπόν, για να δούμε
1: στο περιφερειακό γενικό, στο Κουτλιμπάνιο, στο παλιό νοσοκομείο. Υπάρχει ένας αναισθησιολόγος σε θέση σε βαθμό επιμελητή Β. Επιμελητής Α αγκιοχειρουργικής. Επιμελητής Β αιματολογία ή ιατρική βιοπαθολογία. Υπάρχουν και θέσεις στο Πανεπιστημιακό σε επίπεδο χειρουργικής, νευροχειρουργικής, ακτινολογίας, στοματικής και γνωστοπροσωπικής χειρουργικής, ναι, παιδίατρος, οφθαλμίατροι. Υπάρχουν και στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας, από ό,τι βλέπω, και βεβαίως οι θέσεις που έχουν υποστηριχθεί. Ίσως στο Γενικό Νοσοκομείο, ίσως οι θέσεις στο... για τη Λάρισα να, είναι, να θεωρεί ο κ. Περιφερειάρχης ότι είναι επαρκής.
0: Μάλιστα.
1: Λέω. Mm-hmm. Και να εμφανίζεται, ναι, ναι, προβληματισμένος για την κατανομή των θέσεων σε Βόλο, Καρδίτσα και Τρίκαλα.
0: Μάλιστα. Άρη, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή σου μέρα.

0: Λοιπόν, πάμε στα Τρίκαλα, όπου συναντούμε τον συνάδελφο τον Βαγγελή τον Μητρούσια, καθώς έχουμε συνέχεια τις απολογίες του διευθυντή του εργοστασίου. Μιλάμε για την υπόθεση της Βιολάντα, κυρίες και κύριοι. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσένα, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι, είναι να απολογηθεί σήμερα, μετά την προθεσμία που είχε ζητήσει και πήρε στις 27 Απριλίου ο διευθυντής του εργοστασίου. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του ανακριτή.
0: Α, στην αναμονή ακόμα, μάλιστα.
1: Ακριβώς, είναι στην αναμονή, γιατί υπάρχει μια άλλη υπόθεση που κηρύζεται ο ανακριτής. Θα πρέπει να ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία και στη συνέχεια να κληθεί, δηλαδή, για να απολογηθεί ο διευθυντής του εργοστασίου. Και από εκεί πέρα θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί ο ανακριτής μαζί με τον εισαγγελέα. Να θυμίσουμε ότι στις 27 Απριλίου, η μέρα που είχαν κληθεί να απολογηθούν ο διευθυντής παραγωγής και ο διευθυντής του εργοστασίου, ο διευθυντής του εργοστασίου είχε ζητήσει τότε προθεσμία να απολογηθεί σήμερα, για δηλώνοντας κόλλημα για τον συνήγορο υπεράσπισης. Αυτός ήταν ο λόγος, δηλαδή, που του δόθηκε αυτή η προθεσμία για απολογία να γίνει σήμερα. Ενώ υπενθυμίζω ότι μετά από την απολογία του, που κράτησε πάνω από 4 ώρες, του διευθυντή παραγωγής, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, με την σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και του εισαγγελέα. Και υπενθυμίζουμε ότι έχει κρυθεί προφυλακιστέως, όπως είναι γνωστό, ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος, όπως γνωρίζουμε, ότι είχε καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης, αλλά δεν έγινε,
0: δεκτό.
1: Δεν έγινε το δεκτό, το απορρίφθηκε. Το αρμόδιο όμως δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφανθεί εκ νέου το προσεχές διάστημα για το αν θα παραμείνει κρατούμενος ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Αυτό είναι ακόμη σε εκκρεμότητα. Θα πρέπει να πούμε ότι εδώ είναι και συγγενείς των θυμάτων, των 5 γενικών που έχασαν τη ζωή τους στην φωτιά που είχε ξεσπάσει στις 26 Ιανουαρίου στο εργοστάσιο Βιολάντα. Περιμένουν και αυτοί να ακούσουν και να ενημερωθούν και από τους δικηγόρους τους σχετικά με την σημερινή απόφαση, δηλαδή, του ανακριτή και του εισαγγελέα για τον διευθυντή του εργοστασίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα μέχρι στιγμής.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.

0: οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας, οι νοσηλευτές που έχουν δύναμη και αυτονομία, σώζουν ζωές, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το μήνυμα του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτών για την Παγκόσμια ημέρα. Είναι η αυριανή η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών και η Ελένη Μανώλη φρόντισε να πούμε περισσότερα, καθώς έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, η οποία είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Αχιλοπούλιο, νοσηλεύτρια ίδια. Κυρία Καρακασίλη, μας ακούτε?
1: Σας ακούω. Καλή σας ημέρα.
0: Ελένη, καλή σας μέρα.
2: Ναι, καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Είναι πραγματικά, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους μόνο την ημέρα του νοσηλευτή, αλλά η αλήθεια είναι ότι πάντα τους τιμάει το νοσοκομείο και η διοίκησή του και κάνει αυτή την εκδήλωση που είναι αφαιρωμένη σε αυτούς. Να πούμε ότι φέτος ως κεντρικό μήνυμα του Διεθνούς Έτη Συμβουλίου των Νοσηλευτών είναι «Our nurses, our future», δηλαδή οι νοσηλευτές μας, το μέλλον μας. Mm-hmm. Και τους ευχαριστούν βέβαια γιατί σώζουν ζωές. 10:30 αν δεν κάνω λάθος ξεκινάνε εκδηλώσεις αύριο στο νοσοκομείο. Έχει τη γνωστή αυτοκλασία, χαιρετισμούς, ενημερωτικές ομιλίες, δράσεις για το κοινό. Το θέμα είναι τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους, πόσο υποστελεχωμένο είναι το νοσοκομείο και έχουμε και μια σχολή, νομίζω, εδώ στην Μαγνησία νοσηλευτών. Πώς πάμε, για όλα αυτά θέλουμε να μας μιλήσετε, κυρία Καρακασίλη.
1: Καταρχήν, αυτή είναι η λεγόμενη νοσηλευτική εβδομάδα, γιατί διεθνώς γιορτάζεται σαν εβδομάδα. Η αυριανή ημέρα είναι ουσιαστικά η μέρα των γενεθλίων της Florence Nightingale, που ήταν η επίσημη νοσηλεύτρια και ιστορικά από τότε γιορτάζεται σαν την ημέρα του νοσηλευτή. Οι νοσηλευτές στην Ελλάδα δυστυχώς δεν περνάνε καλά και το γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που υπάρχουν. Το ότι είμαστε πάντα αυτοί που κρατάνε τα νοσοκομεία, που έχουμε ανταπεξέλθει σε πολλές δύσκολες συνθήκες και μέσα στα COVID που θυμόμαστε ότι όλα τα νοσοκομεία. Το νοσοκομείο του Βόλου βέβαια ανταποκρίθηκε και σε πιο ειδικές περιστάσεις όπως ήταν οι πλημμύρες. Ήμασταν πάντα εδώ, παρόντες. Παρόντες και παρούσες στους ασθενείς μας και στο κοινό. Όμως είμαστε δυστυχώς κάθε χρόνο στο ίδιο έργο θεατές απέναντι στην αντιμετώπιση των αιτημάτων μας. Αιτήματα χρόνων που ποτέ καμία κυβέρνηση δεν κατάφερε να σταθεί στο ύψος της και να ανταποκριθεί. Η υποστελέχωση είναι γνωστή σε όλα τα νοσοκομεία. Νομίζω δεν πρέπει πια να λέμε ότι θέλουμε να πάρουμε νοσηλευτές και δεν βρίσκουμε. Η τελευταία προκήρυξη απέδειξε το αντίθετο, όταν για 1.600 θέσεις είχαμε 9.500 αιτήσεις. Επομένως υπάρχουν νοσηλευτές, πρέπει και η πολιτεία να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα την πρόσληψή τους. Δεν μπορούμε πια να λέμε κάθε χρόνο ότι οι νοσηλευτές πρέπει να πάρουν τα βαρέα και ανθυγίνα. Έχουμε γίνει πια γραφικοί σε αυτό το θέμα, για να μην πω τραγικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν πια και τα βαρέα να αντιμετωπιστούν, όπως και ο ενιαίος κλάδος που ζητάμε της νοσηλευτικής, γιατί είμαστε μια ξεχωριστή κατηγορία εργαζόμενων στον τομέα της υγείας και όπως οι γιατροί και οι νοσηλευτές θα έπρεπε να είναι ένας ξεχωριστός κλάδος και βέβαια με μισθούς αξιοπρέπειας. Όχι αυτούς τους μισθούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, το οποίο ουσιαστικά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα κράτη είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και γι' αυτό έχουμε τα τελευταία χρόνια και πολλές διαρροές. Η νοσηλευτική αιμορραγεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα με πολλά

0: κοινώσεις αυτές να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στους νοσηλευτές, να δοθεί ο πρέπον σεβασμός προς το λειτουργήμα που ασκούν και να μην μείνουμε απλά σε υποσχέσεις τύπου «θα γίνει» ή τύπου όπως μας είχε υποσχεθεί ο Υπουργός, πρώτου του 2026 θα μπαίναμε στα βαρέα και ακόμα δεν το έχει δει κανένας μας. Θέλουμε λοιπόν
1: αυτό είναι έργα, από πρώτης υποσχέσεις.
0: Ναι. Ναι, δεν ισχύει, δεν έχει ισχύσει.
1: Δεν ισχύει.
0: Και δεν έχει περάσει και κανένα νομοσχέδιο. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτές οι δηλώσεις, αυτά τα θα θέλουμε να μπουν άμεσα σε ένα νομοσχέδιο.
1: Ναι.
0: Θεωρούμε πια ότι η νοσηλευτική υπηρεσία έχει υβριστεί. Δεν είναι απλά η απαξίωση. Έχει καταντήσει ύβρις απέναντι στο επάγγελμα. Δεν θέλουμε ούτε παλαμάκια, ούτε να μας λένε ότι εμείς κρατάμε τα νοσοκομεία. Το ξέρουμε ότι εμείς τα κρατάμε. Δεν θέλουμε να μας λένε ότι έχουμε γνώσεις. Το ξέρουμε ότι έχουμε γνώσεις. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά το ποιοι είμαστε. Και θέλουμε να αντιμετωπιστούμε με σοβαρότητα και ήθος σε αυτό που είμαστε.
1: Μάλιστα. Εγώ τώρα στο δικό μας το νοσοκομείο.
0: Αύριο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις. Καταρχήν κάθε χρόνο στο δικό μας νοσοκομείο να ξέρετε ότι γινόταν η αρτοκλασία και μία μικρή εκδήλωση για την ημέρα των νοσηλευτών. Αύριο θα έχει απλά η συγκεκριμένη ημέρα, θα έχει ένα περισσότερο εύρος με κάποιες ομιλίες. Θα γίνει κλασική αρτοκλασία όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Και θα γίνουν και κάποιες ανακοινώσεις και κάποιες ομιλίες. Θα υπάρχει και μία επίδειξη κάρπα από την ομάδα πρώτων βοηθειών του νοσοκομείου μας. Και επίσης θα γίνεται και μέτρηση ζαχάρου και αρτηριακής πίεσης στον κόσμο που θα προσέρχεται, έτσι σαν ένδειξη έργου της ημέρας.
1: Ωραίοτατα. Τι ήθελα να πω, οι εισηγήσεις αφορούν εργασίες που έχουν γίνει από νοσηλεύτριες, έτσι, από νοσηλευτικό προσωπικό, τέτοιου είδους εργασίες, γιατί το βλέπω εδώ στο πρόγραμμα, που λέτε ότι θα γίνουν ανακοινώσεις.
0: Θα γίνουν κάποιες δύο παρουσιάσεις που θα αποφάσισε η διευθύντρια της νοσηλευτικής υπηρεσίας,
1: σωστό,
0: ότι οι συγκεκριμένες δύο θα είναι αυτές που θα παρουσιαστούν αύριο.
1: Ωραία, θα έχουν ενδιαφέρον πιστεύω. Τα πολλά περισσότερα αύριο, απλά δεν μου είπατε πόσοι νοσηλευτές μας λείπουν στο Χιλοπούλιο.
0: Αυτή τη στιγμή η νοσηλευτική υπηρεσία έχει περίπου το 30% με το προηγούμενο οργανόγραμμα απώλειας. Με το καινούργιο οργανόγραμμα θα είναι μεγαλύτερες. Δυστυχώς, ακόμα και το επικουρικό που ζητήσαμε πρόσφατα δεν είχε ανοίξει καν το επικουρικό μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα θα ανοίξουν οι θέσεις. Το θέμα είναι ότι υπάρχει τεράστια καθυστέρηση στις προκηρύξεις. Γι' αυτό και ζητάμε τη δημιουργία κλάδου, γιατί αν γινόμασταν κλάδος ξεχωριστός, θα μπορούσαν οι προκηρύξεις να γίνονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, όπως γίνονται στην ιατρική υπηρεσία.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά υπάρχουν και μεγάλες διαρροές. Αρχίζει το γερασμένο προσωπικό να συνταξιοδοτείται μέρα με τη μέρα. Στην επόμενη πενταετία μιλάμε για πολύ υψηλό νούμερο συνταξιοδότησης στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Επίσης έχουμε πάρα πολλές παρετήσεις, ακόμα και από υπηκουρικό προσωπικό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ενώ δεν έχουμε πάρει τίποτα, χάνουμε μόνο αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Κυρία Καρακασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας ημέρα και εγώ σας ευχαριστώ.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Σε τροχιά θερμοκρασιών που παραπέμπουν σε καλοκαίρι, εισέρχεται η Θεσσαλία, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την Ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Θεσσαλία αναμένεται την προσεχή Τρίτη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι η θερμότερη μέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η αυλαία της φετινής τουριστικής περιόδου άνοιξε για το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου το πρωί του Σαββάτου, του περασμένου Σαββάτου, καθώς προσγειώθηκε η πρώτη πτήση από τον Ντίσελντορφ μεταφέροντας 157 επιβάτες, οι οποίοι έτυχαν θερμής υποδοχής από εκπροσώπους της περιφέρειας Θεσσαλίας. 36.000 ταξιδιώτες πέρασαν από τον Θεσσαλικό Κρατικό Αερολιμένα, σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη Αθανάσιο Κασιόρα την περσινή περίοδο, ο οποίος εξέφρασε την αισιοδοξία ότι φέτος η χρονιά θα είναι ακόμη καλή. Κάθε εβδομάδα στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου θα φτάνουν φέτος 6 τακτικές πτήσεις και 3 τσάρτερ, ενώ η πτήση από το Κατοβίτσα της Πολωνίας αποτελεί τη νέα προσθήκη στο πρόγραμμα. Τον προβληματισμό και την έντονη διαφωνία του σχετικά με την κατανομή των νέων θέσεων ιατρικού προσωπικού στο ΕΣΥ εκφράζει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Παραθέτοντας συγκριτικά στοιχεία από διάφορες πόλεις της χώρας, ο κ. Κουρέτας κάνει λόγο για υποστελέχωση και άνηση μεταχείριση των νοσοκομείων της Θεσσαλίας, θέτοντας παράλληλα ερωτήματα προς την κυβέρνηση και τους βουλευτές της περιοχής για το κατά πόσο αναδείχθηκαν οι πραγματικές ανάγκες του Δημόσιου Συστήματος Υγείας στη Θεσσαλία. Σημαντική ενίσχυση με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό προχωρά για το νοσοκομείο Βόλου με χρηματοδότηση ύψους περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από την περιφέρεια Θεσσαλίας. Σε μάστιγα εξελίσσεται η κλοπή μετασχηματιστών και χαλκού από υποσταθμούς της ΔΕΗ και από μόνες στο Θεσσαλικό κάμπο. Αρχές Ιουνίου ξεκινά η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες. Νέος κύκλος κινητοποιήσεων ξεκινά αυτή την εβδομάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων, πραγματοποίησαν σήμερα 2 ώρες στάση εργασίας, 9 με 11. Ανάλογη στάση εργασίας πραγματοποιούν και αύριο, ενώ οι δικαστικοί πάλι θα συμμετέχουν και στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΒΕΔΗ μεθαύριο Τετάρτη 13 Μαΐου. Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της Τετάρτης απευθύνει το νομαρχιακό τμήμα Μαγνησίας της ΑΔΕΔΗ. Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 μπροστά από την αποκεντρωμένη διοίκηση, ενώ στην Καρδίτσα, στην κεντρική πλατεία, την ίδια ώρα στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση, η απεργιακή συγκέντρωση των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα. Στην πλατεία Ταχυδρομείου είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση την ίδια μέρα των δημοσίων, απεργιακή συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων στη Λάρισα. Στη Σκιάθο, ανήλικος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε πεζό σε κεντρικό πεζόδρομο και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας. Ο ανήλικος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, όπως και οι γονείς του, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ευνηδιαστική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος χθες το απόγευμα σε χώρο των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ στα Τρίκαλα. Εντοπίστηκε αυτοσχέδιος οπλισμός και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών. Προσήχθησαν και κρατούνται στην αστυνομία 2 άτομα, ενώ σφραγίστηκαν τα γραφεία του συνδέσμου. Λίγη ώρα αργότερα, πάντως, οι οπαδοί της ομάδας ξεσπούσαν σε ξέφρενο πανηγύρι στο κέντρο της πόλης μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την αγαπημένη τους ομάδα. Πραγματοποιήθηκε ανοιχτή βιωματική εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής, με την πόλη να καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη συμμετοχή πανελλαδικά στην αξιοποίηση των σχετικών βάουτσερ, όπως επεσήμανε η Γενική Γραμματέας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κατερίνα Πατσογιάννη. Στο Βόλο, στο πλαίσιο εκδηλώσεων μνήμης για στελέχη της ΟΝΕΔ Μαγνησίας, βρέθηκε χθες ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, ευρωβουλευτής Βαγγέλης Μημαράκης, ανά ο οποίος και αναφέρθηκε σε δηλώσεις του στη σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης, όσο και στο διάλογο με τη νέα γενιά. Με ανακοίνωσή του, ο επικεφαλής της Μίζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου, Νίκος Παπαπέτρος, κατηγορεί τον Δημάρχο Αχιλλέα Μπέο για έλλειψη μέτρου και επίγνωσης του θεσμικού του ρόλου, κάνοντας λόγο για τοποθετήσεις που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν την εικόνα της πόλης και των πολιτών της όσον αφορά το δυστύχημα των Ντεμπών και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Με την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προχώρησε στην πρόσληψη 10 ατόμων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες πυροπροστασίας. Εργασίες αποκατάστασης και επισκευές προγραμματίζονται το καλοκαίρι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρδίτσας. Αντικείμενο λατρείας από τους Τρικαλινούς, 90 ιστορικά αυτοκίνητα, τα οποία εκτέθηκαν χθες στο Μήλο Ματσόπουλου, στην πρώτη πανελλήνια συνάντηση που διοργανώθηκε από την τοπική λέσχη αυτοκινήτου. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία έως αυτή την ώρα. Με το δελτίο αυτό ολοκληρώνεται και το σημερινό Θεσσαλικό Περισκόπιο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 10. Να είστε καλά, εύχομαι καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας.

υγείας του. Δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα σχετιζόμενο με την νόσο, έχει απλά εκτεθεί σε θετικό κρούσμα, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ Θεοδωρής Βασιλακόπουλος. Όπως είπε, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων αποφάσισε ότι όλοι οι επιβάτες στο κρουαζιερόπλοιο πρέπει να θεωρηθούν επαφές υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, πρόσθεσε, η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων αυτών είναι απολύτως υγιείς, χωρίς να έχουν αναπτύξει το παραμικρό σύμπτωμα. Σε εξέλιξη, η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου που βρίσκεται αγκυροβολημένο στα Κανάρια, νησιά της Ισπανίας. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται το απόγευμα. Μια Γαλλίδα επιβάτης εμφάνισε συμπτώματα της νόσου κατά τον επαναπατρισμό της στη Γαλλία και βρέθηκε θετική στον ιό. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, όπως έκανε γνωστό ο Υπουργός Υγείας της χώρας. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν στις Βρυξέλλες δίνει και προσερχόμενο στο Συμβούλιο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσει με τους ομολόγους του. Όπως έκανε γνωστό, θα τους ενημερώσει για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Υπογράμμισε μάλιστα πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Ανησυχία για παρατεταμένο αποκλεισμό των στενών του Ορμούζ, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος απέρριψε ως απαράδεκτη την αντιπρόταση του Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στην πρόταση υπογραμμίζεται η ανάγκη να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου για μια περίοδο 30 ημερών, καθώς και να τερματιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Η επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο και η συνάντησή του με τον Κινέζο ομολογό του αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Κίνα εμφανίζεται να πιέζει για διπλωματική λύση, καθώς η αστάθεια στα στενά του Ορμούζ απειλεί τις ενεργειακές και εμπορικές ροές προς την Ασία. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την απόρριψη των όρων του Ιράν από την Ουάσιγκτον. Το Brent εκτοξεύτηκε στα 106 δολάρια το βαρέλι, στα 100 το αμερικανικό αργό. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν αίσχυση των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Στη στήριξη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη βελτίωση των συνθήκων εργασίας στα δημόσια νοσοκομεία, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, μιλώντας στο ΕΡΤ News. Ανέδειξε το ζήτημα των ελλείψεων και της πίεσης που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια διαχρονική πρόκληση όχι μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, αλλά και για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο κ. Θεμιστοκλέους έκανε γνωστό ότι με αφορμή την αυριανή Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αναμένεται να υπάρξουν ανακοινώσεις και από τον Πρωθυπουργό με στόχο να δοθούν περισσότερα κίνητρα για την στελέχωση των νοσοκομείων με νοσηλευτές. Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε οικισμό στην Ξάνθη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το νεκρό βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, με το τμήμα δίωξης εγκλημάτων να συλλαμβάνει τη μητέρα. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Οι ανεμινότητες που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Έως 28 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2000.

26. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερθ Λάρισας.
1: Ανοιχτά μικρόφωνα. Η ενημέρωση όπως πρέπει να είναι. Ανοιχτά μικρόφωνα από το δημόσιο ραδιόφωνο για τους πολίτες. Με τον Αλέξανδρο Ζαούτσο από τον Ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας στους 98,3 στα FM. Ανοιχτά μικρόφωνα για να μην χάνεστε στη ζούγκλα της πληροφόρησης. I'm

Στη δημοσιότητα τα στοιχεία περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025. Χρήση 2024, σωστά? Νομίζουμε. Όχι, όχι, αυτό είναι. Εντάξει, όποιος έχει κουράγιο να τα ψάξει μπορεί να βρει τι διαθέτουν υπουργοί, υφυπουργοί, βουλευτές, ακόμη και ο ίδιος ο πρωθυπουργός. Λιγότερα πάντως αποκλείεται σε σύγκριση με εμάς, τους απλούς θνητούς, τους πολίτες αυτής της χώρας, τουλάχιστον τους περισσότερους. Και βεβαίως είναι μια διαδικασία, θα πρέπει να πούμε, διάφανη αυτή η δημοσιοποίηση των πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων, από την οποία όποιος τουλάχιστον έχει το κουράγιο να τα αναζητήσει μπορεί να δει και συγκριτικά στοιχεία του παρελθόντος, δηλαδή τι είχαν όταν μπήκαν στο κοινοβούλιο και τι έχουν σήμερα. Όχι, όχι, δεν αποτελεί κανένα σημείο αιχμής προς κανέναν, αλλά ούτως ή άλλως μπορούμε να τα δούμε. Διαφάνεια παντού. Αυτό δεν πρεσβεύει το πολιτικό μας προσωπικό τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ναι.

Καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους. 11 Μαΐου 2026. Οι διαβουλεύσεις βεβαίως για αποκλιμάκωση της έντασης στον Περσικό κόλπο παραμένουν σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς το Ιράν απέρριψε την τελευταία αμερικανική πρόταση, χαρακτηρίζοντάς την ως απέτηση για ανεφόρον παράδοση. Η Τεχεράνη ζητά πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ, πλήρη κυριαρχία στα στενά του Ορμούζ, άρση των κυρώσεων, αποδέσμευση δεσμευμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού και εγγύησεις ότι δεν θα υπάρξουν νέες επιθέσεις. Και βεβαίως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να υποχωρήσει υποποίηση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση εντελώς απαράδεκτη. Και μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια με τις ΗΠΑ και τον υπόλοιπο κόσμο εδώ και 47 χρόνια. Η απάντηση πάντως του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ με βάση πληροφορίες που αναφέρουν ιρανικά και αραβικά μέσα ενημέρωσης δείχνει ότι κατέθεσε σειρά αντιπροτάσεων και όρων. Τρεις βασικές προϋποθέσεις: οριστικό τερματισμό των πολεμικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την περιοχή, την ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και την λήψη δεσμευτικών εγγύσεων ότι δεν θα επαναληφθούν στρατιωτικές επιθέσεις στο μέλλον. Τρία στοιχεία, ωστόσο, τα οποία είπαμε ότι απορρίπτονται σε κάθε περίπτωση από τον αμερικανικό πολιτικό φορέα που στην ουσία λέγεται Donald Trump. Ραδιοθάλαμος Τρικάλων, Ερτ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά rteco.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο. 2431-024-493 το τηλέφωνο του Ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Ερτ Λάρισας με ελληνικούς χαρακτήρες, οι δύο τρόποι επικοινωνίας. Έτσι για να συμπληρώσουμε τα στοιχεία και την ταυτότητα της εκπομπής. Αλέξανδρος Ζαούτσος στην επιμέλεια και πίσω από το μικρόφωνο. Βαγγέλης Βούλγαρης στην ρύθμιση του ήχου για σήμερα. Και βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι ετοιμάζεται και ο δημόσιος τομέας για την 24ωρη πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΔΗ για μεθαύριο Τετάρτη 13 Μαΐου. Βασικά αιτήματα: η αυξήση μισθών, η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μονιμοποίηση συμβασιούχων, τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά ζητήματα, αλλά και η αντίθεση στην άρση της μονιμότητας στο δημόσιο. Ως προετοιμασία, η ΑΔΔΗ καλεί σε πανελλαδική ημέρα δράσης αύριο με ενημερωτικές και αγωνιστικές δράσεις στους χώρους εργασίας. Να πούμε ότι η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμόνος. Κινητοποίηση βεβαίως και στην περιφέρεια. Αναμένονται κάποια προβλήματα και στα μέσα μαζικής μεταφοράς με πιθανές στάσεις εργασίας και περιορισμένα δρομολόγια. Αύριο θα τα πούμε αναλυτικά για το τι έχει προγραμματιστεί στην περιοχή των Τρικάλων.

Ανοιχτά μικρόφωνα, μείνετε συντονισμένοι. Η τελευταία ώρα της δημοσιογραφικής ζώνης της ΕΡΤ Λάρισας, που ξεκινά από νωρίς το πρωί, από τις 7 καθημερινά, λίγο μετά τις 12 μέχρι και τη 1, εκτός απρόβλητου κέντρου.

0: ΕΡΤ Λάρισα 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, 19 περιφερειακή σταθμή της ΕΡΤ, ισχύει εν τη ενώση, το λέμε σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή, τοποθετώντας με πραγματικές ειδήσεις το κέντρο εκεί, την πρωτεύουσα. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Σπύρο Θεμέλη. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Άμεστος θα πρέπει να το επισημάνω, τουλάχιστον σε αυτή την αρχή της επικοινωνίας μας. Κύριε Θεμέλη, γεια σας, καλή εβδομάδα. Πώς είστε καταρχάς? Καλή θητεία να σας ευχηθούμε στα νέα σας καθήκοντα. Έτσι, γιατί...
1: Καλημέρα σας, κύριε Αλέξανδρε, καλημέρα σε όλους.
0: Πρόσφατα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τοποθετηθήκατε. Θέλω λίγο να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο προέκυψε προφανώς μετά από πίεση της Δημοτικής Αρχής και πρωτοβουλία του Δημάρχου του Δήμου Μετεώρων, του κ. Λευτέρη Αβραμόπουλου, και μιλάμε για μια συνεργασία του Δήμου με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αφορά την περιοχή του Ασπροποτάμου για την φετινή αντιπυρική περίοδο. Να δώσω έτσι ένα στίγμα λέγοντας ότι η περιοχή θα βρίσκεται υπό 24 ώρες στην ουσία επιτήρηση,
1: ναι.
0: Μέσω ενός συστήματος drone, έτσι?
1: Ναι, όπως τα λέτε, πολύ σωστά είναι.
0: Ναι. Για πείτε μας λίγο.
1: Είναι ένα σύστημα που είναι πλήρη επιχειρησιακή σε ετοιμότητα, είναι ο Δήμος 24 ώρες. Είναι για το, που είναι, για το, είναι για ένα drone το οποίο έχει στηθεί στον Ασπροπόταμο.
0: Mm-hmm.
1: Το οποίο θα είναι 24 ώρες βάση, το οποίο έγινε η ένταξη του Ασπροποτάμου σε ένα πρόγραμμα με τη συνάντηση που είχε ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος και μετά με τις πιέσεις που είχε κάνει για να μπει ο Ασπροπόταμος να ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό θα υπάρχει, έχει στηθεί ήδη εκεί, λειτουργεί ήδη, έχει ξεκινήσει η λειτουργία του.
0: Άρα,
1: υπάρχει το drone που είναι σε 24 ώρες βάση.
0: Για ποιο σημείο μιλάμε, κύριε Θεμέλη?
1: Αυτό είναι στην Καλλιρόη.
0: Στην Καλλιρόη, μάλιστα.
1: Έχει στηθεί στην Καλλιρόη, που, γιατί θέλει και ίντερνετ, θέλει να έχει κανονικά σήμα, είναι συνδεμένο κατευθείαν με το Υπουργείο Πολιτικής, με το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
0: Είναι στο κοινοτικό κατάστημα, στο πρώην κοινοτικό κατάστημα της Καλλιρόης.
1: Ναι, στο κοινοτικό κατάστημα της Καλλιρόης, ναι.
0: Ναι. Προφανώς μιλάμε για...
1: Ο Δήμος τώρα έχει κάνει και κάποιες άλλες κινήσεις για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας με κάποιο στόλο αυτοκινήτων, που είναι με τη χρηματοδότηση της περιφέρειας.
0: Ναι.
1: Και θα υπάρχει ένα στόλο γύρω στα 6 αυτοκίνητα. 6 αυτοκινήτων.
0: Ναι, ναι.
1: Τα 3 θα είναι με πυροσβεστικό όχημα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Και τα υπόλοιπα 3 κανονικά με αγροτικό καρότσα. Και τα 6 αγροτικά. Είναι απλά τα 3 είναι με στόλο πυροσβεστικής.
0: Ναι.
1: Είναι μια καλύτερη πρόσβαση.
0: Είναι μια συνολική, φαντάζομαι, παρέμβαση για την ορεινή περιοχή του Ασπροποτάμου, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Είναι μια συνολική. Ναι, ευτυχώς έχουμε. Ο Δήμαρχος δίνει πολύ βάση σε όλα αυτά τα κομμάτια στα χωριά μας. Και πάρα πολύ προς τον Ασπροπόταμο, και πιστεύω ότι καταφέραμε ένα από το καλύτερο που μπορούσε να γίνει για τη φύλαξη του Ασπροποτάμου.
0: Ναι. Αυτό αφορά περιπτώσεις έκρηξης πυρκαγιάς στην περιοχή ή αφορά και άλλα φαινόμενα, κύριε Θεμέλη?
1: Αυτό, ό,τι βλέπει το ντρόν, ενημερώνει κατευθείαν. Πιάνει και σε πολλές περιοχές, όπως το σύστημα που είχαμε στην Καλαμπάκα μέσα, ας πούμε, το ντρόν, που έπιανε και φωτιές στα Τρίκαλα, εκτός Καλαμπάκας.
0: Ναι.
1: Έχουμε εντοπίσει και πάρα πολλές εκτός Καλαμπάκας που ειδοποιούμε.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Αυτό θα είναι 24 ώρες βάση, ό,τι βλέπει θα ειδοποιεί κατευθείαν. Πιο πολύ, εντάξει, είναι για φωτιές τώρα το καλοκαίρι. Τώρα, εάν υπάρχει κάποια κατολίσθηση, κάποια πλημμύρα, κάτι και το εντοπίσουν, ειδοποιούνται κατευθείαν.
0: Θα πρέπει να προσθέσουμε βεβαίως ότι δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα από πυρκαγιές στην περιοχή του Ασπροποτάμου. Εκεί είναι και...
1: ευχόμαστε να μην έχουμε ποτέ.
0: Ποτέ, σωστά, ναι. Εντάξει.
1: Γιατί είναι ένας πλούτος πάρα πολύ ωραίος, mm-hmm. ένας φυσικός πλούτος, το οποίο ευχόμαστε να μην συμβεί ποτέ σε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Οι χειριστές είναι... προσωπικό που ανήκει στην πολιτική προστασία, είναι στην...
1: Είναι χειριστές οι οποίοι έχουν μπει τώρα μαζί με το πρόγραμμα αυτό στην πολιτική προστασία, που θα είναι 24 ώρες βάση. Είναι από εκεί πάνω κάποια παιδιά, γιατί και να φύγεις από εδώ να πας στην Καλλιρόη είναι λίγο...
0: Ναι.
1: Θα είναι από εκεί, γιατί πρέπει να είναι συνέχεια εκεί στην 24 ώρες βάση.
0: Mm-hmm. Η διάρκεια του προγράμματος, κύριε Αντιδήμαρχε, ποια είναι? Δηλαδή, πότε θα λήξει αυτό το πρόγραμμα παρακολούθησης μέσω drone? Έχετε εικόνα?
1: Τώρα αυτό ακριβώς δεν το θυμάμαι.
0: Δεν το ξέρετε.
1: Σίγουρα.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Θα είναι σίγουρα για κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Ωραία. Και για τα οχήματα που μας είπατε, είναι οχήματα τα οποία προφανώς είναι ειδικά κατασκευασμένα για την επιτήρηση της περιοχής.
1: Ναι, για όλη την περιοχή του Δημητριώρων, την οποία είναι, αυτά τα κύματα είναι με, από χρηματοδότηση της περιφέρειας.
0: Της περιφέρειας της Αλίας. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είστε χαρούμενοι για το γεγονός ότι τουλάχιστον ο Ασπροπόταμος θα έχει αυτό το,
1: το κομμάτι
0: της προστασίας.
1: Είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και από το οποίο θα μπορέσει να λειτουργήσει άψογα, πιστεύω, και θα έχει τη φύλαξη 24 ώρες βάση.
0: Ναι. Και βεβαίως έχουμε και από πέρυσι το Μάιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, που λειτουργεί το επιχειρησιακό κέντρο πολιτικής προστασίας του Δήμου Μετεώρων. Σωστά.
1: Ναι, και που έχει πάει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι. Υπάρχουν εθελοντές που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια, κύριε Αντιδήμαρχε?
1: Υπάρχουν, ναι, υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, βοηθούν, ναι. Υπάρχουν.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Μακάρι να μην έχουμε κανένα περιστατικό όπως είπατε. Έτσι, με την φετινή αντιπερική περίοδο, στην οποία φαντάζομαι ότι έχετε δώσει και σχετικές οδηγίες και στους υπόλοιπους πολίτες, γιατί υπάρχει μια διαδικασία καθαρισμού τώρα των οικοπαίδων.
1: Υπάρχει
0: μια
1: διαδικασία
0: αυτά,
1: των οικοπαίδων, το οποίο πιστεύω ότι ξέρουν όλοι και οι προέδροι όλοι, και ενημερώνουν τους κατοίκους, γιατί είναι μέχρι τις 15 το μηνός τώρα. Τον άλλο μήνα και μετά από 16 και μετά θα υπάρχουν πρόστιμο.
0: Α, μάλιστα. Αυστηροποιείται λίγο το πλαίσιο αυτό.
1: Είναι ο νόμος του κράτους αυτό. Δεν είναι, το οποίο θα, από τις 16 μπορείς να υπάρξει πρόστιμο.
0: Μάλιστα.
1: Αν δεν έχει καθαρίσει το οικόπεδο, δεν έχει συμβάλει σε αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει πρόστιμο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Θεμέλη,
1: ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να σας ευχηθώ. Ήταν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων, ο κύριος Σπύρος Θεμέλης. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 2024 καταγράφηκαν 116 περιστατικά δασικών πυρκαγιών με συνολική καμένη έκταση 306 στρεμμάτων, ενώ το 2025 καταγράφηκαν 106 περιστατικά με αποτέλεσμα να καούν μόλις 112 στρέμματα. Είναι μια εικόνα, τέλος πάντων, δεν μιλάμε μόνο για την περιοχή του Ασπροποτάμου, μιλάμε για δασικά συμπλέγματα στην περιοχή, για το δασικό συμπλέγμα στην περιοχή της περιφερειακής συνότητας Τρικάλων, του νομού Τρικάλων. Αλλά ωστόσο είναι περιστατικά τα οποία αντιμετωπίστηκαν πάρα πολύ γρήγορα με την έγκαιρη επέμβαση της υπερβιστικής υπηρεσίας, αλλά σε κάθε περίπτωση η διαδικασία στην οποία έχει μπει ο Δήμος Μετεώρων να παρακολουθεί με ντρόν τα όποια περιστατικά έκρηξης, πρόκλησης πυρκαγιάς, νομίζω ότι συμβάλλει προς την κατεύθυνση να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα συμβάντα πολύ πολύ γρήγορα, και αυτό βεβαίως είναι το πιο σημαντικό από όλα.

0: βγαίνει. Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα, το Brent πάνω κάτω. Μιλάμε βεβαίως για την διεθνή τιμή του αργού, του πετρελαίου, και βεβαίως όσο ο πόλεμος μένεται εκεί στο Ιράν και τα στενά του Ορμούζ, θα λέγαμε ότι ασφυκτικά κλείνουν τις στρόφιγγες του μαύρου χρυσού, μάλλον θα τραβήξουμε τα πάνδυνα. Δεν ξέρω, θα μας δώσει μια εικόνα ο κύριος Δημήτρης Παπαθανασίου εκ των βενζινοπολών του Νομού Τρικάλων. Κύριε Παπαθανασίου, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Μας ακούτε, έτσι?
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσείς? Για τότε πείτε μας λίγο τι γίνεται τώρα με τις τιμές. Φαίνεται τουλάχιστον για την περιοχή μας να έχει παγιωθεί εκεί πάνω από τα 2 ευρώ η απλή αμόλυτη βενζίνη.
1: Η απλή αμόλυτη, ναι, έχει παγιωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από τα 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Είμαστε στα 2,09, 2,08, 2,09.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τιμή.
0: Θα πάμε και 2,10, θα ξεπεράσουμε.
1: Με αυτά που γίνονται, όπως είπατε και προσελίσσετε στο, ναι, στο, και στα στενά του Ορμούζ, μια εβδομάδα ανεβαίνει και μια εβδομάδα κατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Μια εβδομάδα ανεβαίνει και μια εβδομάδα κατεβαίνει.
0: Mm.
1: Διεθνές οι τιμές.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ναι, θα περάσουμε τα 2,10.
0: Θα περάσει το 2,10, μάλιστα.
1: Να,
0: μιλάμε για την Ενδοχώρα, έτσι, γιατί στα νησιά, σε κάποια νησιά έχουμε πολύ
1: υψηλότερες. Για την Ενδοχώρα, στα νησιά έχουν πανάκριβα εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Και πολύ καιρό, μάλιστα.
1: Πολύ καιρό.
0: Δεν βλέπετε βελτίωση? Δεν ξέρω τώρα στα οικονομικά σας αν βλέπετε βελτίωση, ενώ το περιορισμό των κερδών σας με το πλαφόν που μπήκε και όλα αυτά. Ναι.
1: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα στα οικονομικά μας. Είμαστε κάθε, πιστεύω, κάθε πρατηριούχος,
0: ναι,
1: κάθε συνάδελφος βάζει από την τσέπη του τον, για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες.
0: Ναι.
1: Τεράστιες.
0: Οι ποσότητες τις οποίες προμηθεύεστε από τα διελιστήρια είναι, και από τις εταιρείες βεβαίως, είναι περισσότερες σε όγκο ή λιγότερες?
1: Έχει πέσει κατανάλωση. Έχει πέσει πάρα πολύ.
0: Έχει πέσει κατανάλωση.
1: Έχει πέσει, πέσει κατανάλωση, βέβαια. Εννοείται ότι έχει πέσει κατανάλωση.
0: Άρα δεν κυκλοφορεί στην ουσία ο κόσμος.
1: Κυκλοφορούν απλώς μόνο τα αναγκαία. Τα επαγγελματικά,
0: ναι,
1: και τα γιοταχή που κάποιος άνθρωπος πρέπει να πάει για δουλειά.
0: Ναι.
1: Αυτός που θέλει να πάει για δουλειά θα κάνει αναγκαστικά.
0: Μου έλεγε συνάδελφός σας σε ένα πρατήριο εδώ στα Τρίκαλα ότι όσο έβαζαν πριν οι περισσότεροι πελάτες, τόσο βάζουν και τώρα. Δηλαδή στην αξία.
1: Στην αξία
0: 10, πάνε, τώρα, 15. 10. Πάλι το ίδιο θα βάλουν, άσχετα αν...
1: άσχετα αν ανεβαίνει η τιμή, δεν ανεβαίνει.
0: Ναι, ποσότητα που μπαίνει στο ρεζερβουάρ είναι λιγότερη. Ναι. Άρα, μια στασιμότητα στην ουσία. Δώστε μας και μια εικόνα... Ναι, ναι.
1: Δεν τιμώ, δεν τιμώ, ναι.
0: Όχι, δώστε μας και μια εικόνα σε σχέση με τα υπόλοιπα καύσιμα, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο κίνηση είναι στο 1,75. Έχει πέσει λίγο το πετρέλαιο κίνηση, είχε μια πτώση αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε,
0: ναι,
1: αλλά αυτή την εβδομάδα που ξεκινάει βλέπω ότι θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει, γιατί με τις συμφωνίες, μία από αυτά δεν βρίσκονται συμφωνίες, ξανανεβαίνει πάλι το Brent, ξανανεβαίνει πάλι.
0: Ναι.
1: Και πέσει λίγο το πετρέλαιο κίνησης. Τώρα πιστεύω ότι στα Τρίκαλα σήμερα θα είμαστε στο 1,75 με 1,78,
0: ναι,
1: και η αμόλυβδη από 1,77 μέχρι 2,10. Δηλαδή
0: ναι,
1: 2,07 και μέχρι 2,10, δηλαδή, αναλόγως στις αγορές που κάνουν τα πρατήρια.
0: Η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης έκλεισε?
1: Έκλεισε, ναι, έκλεισε, έκλεισε.
0: Μα, με σε τι τιμή, για να ξέρουμε τι, τι θα περιμένουμε το χειμώνα, έτσι?
1: Με 1,70.
0: Με 1,70.
1: 1,72, 1,70.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο.
0: Μάλιστα.
1: Τα 25 χρόνια που είμαστε βενζινοπόλητες, πρώτη χρονιά.
0: Πρώτη χρονιά.
1: Ναι. Πρώτη χρονιά. Δεν το πλησιάζει κανένας.
0: Ναι. Άρα άδειες στην ουσία οι δεξαμενές, όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Άδειες, ναι, άδεια. Όσοι χρησιμοποιούν για πετρέλαιο θέρμανσης, που βάζαν λίγο ο κόσμος τώρα τον Απρίλιο για να το έχει, που λέει θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο, είναι όλοι άδειοι. Κανένας δεν έχει βάλει.
0: Μάλιστα. Και ας ελπίσουμε βεβαίως να μην ξεκινήσουμε το φθινόπωρο με αυτή την τιμή.
1: Άμα δεν σταματήσουν, πιστεύω, αν σταματήσουν έγκαιρα οι διαπραγματεύσεις και βγούμε σε μια συμφωνία ότι σταματάει ο πόλεμος, πιστεύω μέχρι τον Οκτώβριο να έχουμε ολοκληρωθεί τα πράγματα.
0: Ωραία.
1: Αλλά άμα συνεχιστεί αυτό το πράγμα, αποκλείται.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαθανασίου.
1: Εμείς ευχαριστούμε,
0: ευχαριστώ,
1: είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά.
1: Εμείς.
0: Ήταν ο κ. Δημήτρης Παπαθανασίου εκ των βενζινοπολών, βεβαίως, της περιοχής του Νομού Τρικάλων και πρώην πρόεδρος.

0: Ανοιχτά μικρόφωνα, ΕΡΤ Λάρισα σε 98,3 στα FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μας ακούτε παντού μέσα από το διαδίκτυο, κάνοντας καλή και μόνο χρήση του διαδικτύου, και το λέμε μέσα από την εκπομπή μας. Είναι σαν το μαχαίρι η χρήση του διαδικτύου, έτσι. Αναλόγως πώς το χρησιμοποιείς. Λοιπόν, να σας πούμε ότι η διαδικασία των τελικών καθαρίσεων για τις αποζημιώσεις των αγροτών της Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ εκεί το Σεπτέμβριο του 2023 φαίνεται να μπαίνει σε μια φάση επιτάχυνσης. Κυβέρνηση και αρμόδιες υπηρεσίες επιχειρούν να κλείσουν το σύνολο των εκκρεμωτήτων για να προχωρήσουν σε συμπληρωματικές πληρωμές και διορθώσεις φακέλων που παραμένουν ανοιχτές. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλές εκκρεμότητες. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα δεν έχουν πληρωθεί τίποτα απολύτως και μας το μεταφέρουν και εδώ στην περιοχή των Τρικάλων. Διοικητικοί πάντως και αγροτικοί κύκλοι μιλούν για προσπάθεια που εστιάζει στην ολοκλήρωση των τελευταίων ελέγχων και στην εκαθάριση υπολείπων που αφορούν τόσο καλλιέργειες όσο και ζωικό κεφάλαιο, με αρκετούς δικαιούχους να αναμένουν ακόμη και το τελικό ποσό της ενίσχυσης. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι αυτά θα ολοκληρωθούν αν τυχόν έχουμε εκλογές το φθινόπωρο. Ουδής γνωρίζει. Πάντως το Σαββατοκύριακο υπήρξαν δημοσιεύματα σε εφημερίδες εθνικής εμβέλειας και στο διαδίκτυο μέσα από τα σχετικά sites και τα ειδησιογραφικά πρακτορία που μιλούσαν για επιτάχυνση διαδικασίας της εκλογικής. Λοιπόν, θα αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα και οφείλουμε να προβάλλουμε τέτοιου είδους πρωτοβολίες όπως τις λέσχεις αυτοκινήτου Τρικάλων, γιατί πραγματικά είχαμε δεκάδες τριλικά αυτοκίνητα στην πρώτη συνάντηση ιστορικών αυτοκινήτων χθες εδώ στο χώρο του Μήλου Ματσόπουλου από νωρίς το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, και από ό,τι φαίνεται φάνηκε και η αγάπη και η λατρεία πολλών Τρικαλινών για την ιστορία των αυτοκινήτων. Πάμε λίγο να συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Καρανίκα. Να πούμε ότι επαγγελματικά ο κύριος Καρανίκας είναι φαρμακοποιός. Καλή εβδομάδα, πώς είστε καταρχάς?
1: Καλή σας εβδομάδα, καλησπέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Και βεβαίως μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το γεγονός ότι μάλλον το δικό σας όχημα, ιστορικό όχημα, αντίκα θα έλεγα εγώ, ξεχώρισε. Δεν ξέρω, πρόκειται για ένα λεωφοριάκι, φορτηγάκι, τι ακριβώς είναι? Είναι τελείως διαφορετικό από τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα Volkswagen Transporter είναι η σειρά, ναι. Type 2. Συνηθίζεται όμως στην Ελλάδα να το λένε ταφένα. Είναι μοντέλο του 1967. Ό,τι υπάρχει πάνω του είναι αυθεντικό. Το σαλόνι του είναι του 1965. Το έχω φέρει από Αγγλία, έχει γίνει τροποποίηση.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα, πώς βρέθηκε στην κατοχή σας?
1: Ναι. Βρέθηκε στην κατοχή μου πριν 7-8 χρόνια, ναι. Έψαχνα να βρω το συγκεκριμένο το μοντέλο, έψαχνα 3 χρόνια περίπου. Τελικά κατέληξα, το βρήκα και σιγά σιγά πήγα στην... πήρα απόφαση τελικά να το ανακατασκευάσω.
0: Ναι. Είναι λειτουργικό, σωστά?
1: Είναι λειτουργικό, ναι, βέβαια. Πάμε βόλτες, πάμε εκδρομές. Mm-hmm.
0: Και πόσοι μπορούν να μετέχουν σε αυτή τη διαδικασία των εκδρομών, πόσοι επιβάτες, πόσοι χωράνε μέσα στο...
1: Το δικό μου το αμάξι είναι γιοταχή, ναι. Και η άδειά του είναι για 7-8 άτομα.
0: 7-8
1: βέβαια άτομα. Ποτέ δεν είναι 7-8, είμαστε 3-4-5 άτομα πάντα.
0: Ναι. Καύσιμο προφανώς...
1: Καύσιμο είναι βενζίνη.
0: Βενζινοκίνητο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, βενζινοκίνητο, ναι. Και έχει γίνει πλήρη αποκατάσταση.
0: Ναι. Υπήρχε κάτι στην οικογένεια ιστορικό σε σχέση με τα αυτοκίνητα και μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία?
1: Υπάρχει, ναι. Και είναι ο πατέρας μου ο οποίος μετέδωσε το συγκεκριμένο μικρόβιο,
0: ναι.
1: Οπότε υπήρχαν πάρα πολλά μηχανάκια, υπήρχαν βέσπες, υπήρχε λαμπρέτα, υπήρχε BMW,
0: ναι.
1: Αυτοκίνητο παλιό δεν υπήρχε,
0: δεν
1: είναι ο πρώτος στην οικογένεια που έχει αποκτήσει, ναι. Τέτοιο ιστορικό αυτοκίνητο.
0: Δίτροχα υπάρχουν στην κατοχή σας, όπως μας είπατε? Ναι,
1: ναι, έχω δύο βέσπες τώρα. Μία είναι το 1956 και η άλλη το 1968.
0: Ναι. Άρα ουσιαστικά είναι ένα μικρόβιο το οποίο μεταφέρθηκε από τον πατέρα σας,
1: ναι,
0: έτσι, και αποφασίσετε να πάτε και στο το κομμάτι του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι ότι είναι μια διαδικασία αρκετά κοστοβόρα, έτσι, γιατί δεν ξέρω, ανταλλακτικά μπορείτε να βρείτε ή...
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό κράτησε, η ανακατασκευή κράτησε περίπου 4 χρόνια. Και η αλήθεια είναι ότι έχω φάει πολλές ώρες στο κινητό, με συνομιλίες,
0: ναι,
1: με άτομα από Αγγλία, με άτομα από Γερμανία, με άτομα από Αμερική. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ανταλλακτικά original για αυτό το αμάξι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Οπότε φανταστείτε, το 90% των ανταλλακτικών έχουν έρθει από εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και από άτομα μεγάλης ηλικίας, τα οποία είχαν μείνει τα ανταλλακτικά σε ράφια, όχι από μαγαζιά. Και ένα-ένα κομμάτι ερχόταν στην κατοχή μου και έτσι έκανα και εγώ το έργο των... του φανοποιού, το έργο του ηλεκτρολόγου, το έργο του ξυλουργού. Το έκανα πιο εύκολο γιατί τους έφερνα συνέχεια. Ό,τι τους έλειπε, τους το έφερνα εγώ.
0: Δυσκολευτήκατε να τα βρείτε όλα αυτά?
1: Ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ. Ναι. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ γιατί τα ήθελα, από το 90-95% είναι original αυθεντικά.
0: Γνήσια.
1: Ναι. Υπάρχουν aftermarket που μπορείς να κάνεις μια λίστα και να τα έχεις σε μια εβδομάδα όλα στην κατοχή σου.
0: Ναι. Ναι, γιατί και αυτό έχει μια αξία, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Για μένα έχει αξία, τώρα δεν ξέρω για κάποιον άλλον.
0: Νομίζω για όλους όσοι τα βλέπουν αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα μας περιγράψετε λίγο, γιατί το ραδιόφωνο είναι και μια... μπορεί να δώσει μια εικόνα μέσα από το ραδιόφωνο, να μας περιγράψετε λίγο τι είναι αυτό το λεωφοριάκι, τι χρώμα έχει... με τι ταχύτητα κινείται, δώστε μας κάποια έτσι τεχνικά χαρακτηριστικά να έχει την καλοσύνη επιπλέον.
1: Το λεωφοριάκι είναι περίπου 4,5 μέτρα, το ύψος του περίπου είναι 1,75-1,80.
0: Ναι.
1: Το χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, ότι είναι μπροστά στον οδηγό και στον συνοδηγό, υπάρχει ένα κάθετο σιδερένιο χώρισμα και γι' αυτό ονομάζεται και split screen στα αγγλικά. Δηλαδή χωρίζεται το μπροστινό το τζάμι σε δύο τζάμια. Είναι χαρακτηριστικό το αυτοκινήτου αυτού. Τα επόμενα μοντέλα, το TAF2,
0: ναι,
1: έχει ένα μονοκόμματο μπροστά τζάμι.
0: Το οποίο τι ρόλο παίζει, αν γνωρίζετε?
1: Κανέναν ρόλο.
0: Διαχωριστικό μόνο, έτσι. Ναι.
1: Εμένα είναι και ανοιγόμενα αυτά, άμα θέλεις να πάρεις αέρα ή αν έχεις κατασκηνώσει κάπου να το ανοίγεις, ας πούμε, να περνάει αέρας.
0: Ναι.
1: Γιατί τα συγκεκριμένα αμάξια δεν είχαν air condition, όπως το ξέρετε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τα παράθυρα είχαν και αυτή τη λειτουργικότητα, να αερίζεται καλά το αυτοκίνητο και εν κινήσει και εν στάση.

0: φαγητό και τρόφιμα και όλα τα αναγκαία.
1: Έχει μέσα, έχει μέσα κουζινάκι με αέριο, έχει ένα ψυγιάκι, έχει καρδαρόμπα, έχει αποθηκευτικούς χώρους όπου μπορείς να βάλεις τα μαχαιροπύρουνα, τα πιάτα σου, τα πάντα. Δεν έχουμε κάνει εμείς ακόμα τέτοια εκδρομή λόγω φόρτου εργασίας, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε τέτοιες εκδρομές.
0: Θα το επιχειρήσετε?
1: Στις ημερήσιες, ξέρετε, και κάπου εδώ κοντά γύρω-γύρω.
0: Θα το επιχειρήσετε όμως κάποια
1: στιγμή? Σίγουρα ναι.
0: Σίγουρα ναι. Και πόσα παράθυρα έχει το όχημα?
1: Έχει 11 παράθυρα.
0: 11 παράθυρα. Ναι.
1: Μιλάμε για 11 παράθυρα. Το χρώμα το είναι κόκκινο με ένα λευκό μπέζ. Τα χρώματα επίσης είναι original εκείνης της εποχής. Δεν έχω κάνει του κεφαλιού μου τίποτα. Βγήκε όπως έβγαινε από το εργοστάσιο.
0: Ναι. Και ήταν από τα πιο παλιά κατασκευαστικά που εκτέθηκε χθες στο Μήλο Ματσόπουλο.
1: Το πρώτο θυμάμαι ήταν ένα του 1963, υπήρχαν το 65 και μετά ήμασταν εμείς το 67 μαζί με κάποια άλλα οχήματα πάλι που ήταν το 67.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν πολιτικά λινοί που αγαπούν αυτά τα οχήματα?
1: Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος υπάρχει.
0: Ναι. Φαντάζομαι το φυλάσσετε σε ένα γκαράζ προστατευμένο.
1: Ναι, κλειστό χώρο, ναι, και κλειστό χώρο όλο τον χρόνο.
0: Και βγήκε αποκλειστικά και μόνο για τον χθεσινό σκοπό, έτσι.
1: Ναι. Είχε πολύ καιρό. Είχα πολύ καιρό να το βγάλω, αλήθεια είναι.
0: Ναι, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είχα 4-5 μήνες σίγουρα.
0: Ναι. Έχω και μια άλλη πληροφορία, δεν ξέρω αν θα μου την επιβεβαιώσετε ή όχι, κύριε Καρανίκα, ότι ένα σχεδόν ίδιου τύπου αυτοκίνητο λεωφοριάκι έχει και ο πρώην δήμαρχος Τρικαίων και σημερινός υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο κ. Παστεργίου. Δεν ξέρω, ισχύει, το ξέρετε?
1: Δεν ξέρω, τώρα πρέπει να ρωτήσετε και τον ίδιο.
0: Δεν το ξέρετε, το εντάξει, ωραία. Όχι, το έμαθα χθες, κάποιος μου το είπε από τους ανθρώπους που επίσης είναι κάτοχος παλιού ιστορικού οχήματος. Τέλος πάντων, ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θέλετε να κλείσουμε. Πραγματικά η χθεσινή ημέρα ήταν νομίζω από τις πιο σημαντικές για τους ανθρώπους που αγαπούν αυτά τα ιστορικά οχήματα και φαίνεται και το μεράκι της ανακατασκευής αυτών, όταν μας λέτε και εσείς ο ίδιος, κύριε Καρανίκα, ότι ουσιαστικά πολλά χρόνια, 4 χρόνια μας είπατε.
1: 4 χρόνια που πήγαν κατασκευή και άλλα τόσα σχεδόν η αναζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, ήταν πολύ σημαντική η πρωτοβουλία από τη Λέσχη Αυτοκινήτου Τρικάλων. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, τη ΛΑΤ και τους όλους όσους βοήθησαν για να έρθει εις πέρα σε αυτή η διοργάνωση. Είναι πολύ σημαντική για την πόλη και είναι πολύ σημαντική και για μας, έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή άτομα που έχουμε το ίδιο μεράκι και την ίδια αγάπη, να ερχόμαστε σε επαφή.
0: Ναι. Η εξωστρέφεια στην ουσία. Αυτό λέτε.
1: Ναι. Ήταν πολύ σημαντικό.
0: Κύριε Καρανίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να αποκτήσετε κι άλλο, αν έχετε το κουράγιο να το κάνετε, τέλος
1: πάντων. Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω αν είναι στα σχέδιά σας κάτι τέτοιο, αλλά ελπίζω να το κάνετε κάποια στιγμή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Αυτός ήταν ο κύριος Γιάννης Καρανίκας, είπαμε, φαρμακοποιός στο επάγγελμα, ο οποίος έβγαλε από το γκαράζ αυτό το αυτοκίνητο 60 σχεδόν ετών και το εξέθεσε μαζί με άλλους τρικαλινούς και όχι μόνο, έτσι, γιατί είχαμε αυτοκίνητα από 17 πόλεις, όπως μας έλεγε και την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος της Λέσχης Αυτοκινήτου Τρικάλων και ο γραμματέας και υπεύθυνος τύπου.

κύριος Παπαθανασίου και ο κύριος Κλέφας, έτσι για να λέμε και τα ονόματά τους. Ο πρόεδρος τηλέχης αυτοκινήτου Τρικάλων και ο υπεύθυνος επικοινωνίας και τύπου. Ανοιχτά μικρόφωνα, εδώ είστε συντονισμένοι. 98,3 στα FM. 2431-024-493 το τηλέφωνο του ραδιοθαλάμου Τρικάλων και μέσα από το προφίλ μας στο Facebook ο Σερτ Λάρισσας με ελληνικούς χαρακτήρες, ιδιοτρόπια επικοινωνίας. Για λίγα λεπτά ακόμη μαζί σας.

Αναστάτως είχαμε χθες στο κέντρο της πόλης, εκεί στο σύνδεσμο των οργανωμένων φιλάθλων της ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της Super League, και βεβαίως είχαμε τους πανηγυρισμούς των φιλάθλων και των φίλων της κίτρινο μαύρης ομάδας, κυρίως στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία, αλλά και στο χώρο του συνδέσμου εκεί. Αλλά νωρίς χθες το απόγευμα, πριν ολοκληρωθεί μάλιστα ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού, νικητήριος αγώνας για την ΑΕΚ, που της έδωσε βεβαίως και το φετινό πρωτάθλημα, υπήρξε μια επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος από νωρίς το απόγευμα, με αστυνομικές δυνάμεις να αξιοποιούν πληροφορίες, εισέβαλαν στο χώρο του συνδέσμου, εντόπισαν κάποιο αυτοσχέδιο οπλισμό και μικρό ποσότητα ναρκωτικής ουσίας, για την ακρίβεια, όχι ναρκωτικών ουσιών, ναρκωτικής ουσίας. Είχαμε στην αρχή την προσαγωγή αρκετών ατόμων που βρίσκονταν στο σημείο. Μόνο για δύο από τα συγκεκριμένα άτομα είχαμε μετατροπή σε σύλληψη. Και ένας εξ αυτών, να πούμε ότι οδηγήθηκε σήμερα, πριν από λίγη ώρα, στον εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του και στον ανακριτή. Εμφανιζόταν ως υπεύθυνος του συνδέσμου στα Τρίκαλα, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών και μετά την απολογία του, είπαμε, αφέθηκε ελεύθερος και παράλληλα ορίστηκε δικάσιμος για την υπόθεση. Πλημεληματικού χαρακτήρα τα αδικήματα που του έχουν αποδοθεί. Απόλυτα διασταυρωμένη η είδηση, την μεταφέρουμε. Προς αποφυγή βεβαίως παρερμηνιών και παρεξηγήσεων.

0: Ραδιοθάλαμο Τρικάλα, Νέλτρας, ΕΡΤ Λάρισα, 98,3 FM, διαδικτυακά ερτέκο.gr, ψηφιακή μας πλατφόρμα. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα που είναι ανερτημένα στο διαδίκτυο των εφημερίδων Εθνικής Εμβέλειας, πάμε να ακούσουμε λίγο ένα ηχητικό, αν έχετε την καλοσύνη.
1: Είδατε, φίλες και φίλοι, όλοι είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες. Λοιπόν, ακούτε να σας πω, για να είμαστε συνεννοημένοι, επειδή ξέρουμε τι είναι και περίπου ξέρουμε και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε. Δημιουργούμε τις δυνατότητες ώστε η πατρίδα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει το πολεμικό της ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones, με τα πιο εξελιγμένα anti-drones συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Και ήμουνα χθες στην Πορτογαλία και μαζί με τους Πορτογάλους φίλους μας έχουμε εγκαινιάσει μια συνεργασία, ίσως δεν το ξέρετε. Αλλά η Πορτογαλία έχει το πιο εξελιγμένο κέντρο για τη δημιουργία και την παραγωγή θαλάσσιων drones στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν μια συνεργασία μαζί τους, ώστε ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει να το έχουμε κι εμείς.
0: Ήταν ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, μιλώντας και απόσπασμα βεβαίως από την τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στην Θεσσαλονίκη. Και ακούσατε τι είπε. Βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Μια διατύπωση η οποία προφανώς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα όσα μεταδίδονταν από την πρώτη στιγμή, αφού το πλωτό ντρόν αντικείμενο εντοπίστηκε σε σημείο που ήταν ξεκάθαρα ελληνικής επικράτειας, αλλιεύτηκε από Έλληνες ψαράδες και είχαμε την άμεση κινητοποίηση τόσο των ελληνικών αρχών όσο και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Προφανώς δεν μειώνουμε την τοποθέτηση του Υπουργού στη Θεσσαλονίκη για την υπεροχή της Ελλάδας σε πολεμικό εξοπλισμό, την προσπάθεια που κάνει. Αλλά εντάξει τώρα, όχι και σε χωρικά, ελληνικά χωρικά έδατα έξω

Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα, το ντρόουν μίλησε, αποσυναρμολογήθηκε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρομένου σκάφου που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Θέμα ορών η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή. Το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Η δεύτερη φάση της επιχείρησης Χανταϊός ξεκινάει καραντίνα. Ο Έλληνας επιβάτης του Κραζερόπουλου στο νοσοκομείο Αττικών σε υποχρεωτική καραντίνα. Άλλο μεγάλο θέμα. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν έχουν δοθεί και πάρα πολλά στοιχεία. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις. Τι αλλάζει το ασφαλιστικό μέσα στο 2026-27. Κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθένειας εισφορών. Μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο. Για 600.000 υπόχρεος σβήνει η προσωπική διαφορά. Οι συνταξιούχοι πάντως και τα συνταξιούχικά σωματεία, να πούμε ότι διαμαρτύρονται. Έτσι το ξέρετε αυτό. Ότι δεν έχουν σπράξει αυτά που έπρεπε. Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Εξαπατημένη και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι στο σπίτι μου 2. Ξέρετε, όταν ξεκίνησαν αυτά τα προγράμματα, είχαμε πει σε μία από τις ραδιοφωνικές μας εκπομπές ότι κάποιοι από αυτούς που απέκτησαν με πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι η πραγματική και που είχε εκτιμηθεί πριν από μερικά χρόνια ακίνητα μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2 θα είναι νέα γενιά των κόκκινων δανείων. Ελπίζουμε προφανώς να διαψευστούμε. Γιατί πάλι θα έχουμε τα ίδια, έτσι. Πληστηριασμοί που γίνονται καθημερινά, έτσι το ξέρετε, φανταζόμαστε. Αθόρυβο όμως, ψηφιακά. Ελεύθερος τύπος, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα. Πλήρης οδηγός με αναλυτικούς πίνακες. Τέλος πάντων, εμείς δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάμε και στην εφημερίδα Μανιφέστο. Αμετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας, λαϊκισμός με το τσουβάλι. Να πάμε και σε ακόμα μια εφημερίδα για να κλείσουμε ή κλείνουμε τώρα. Προλαβαίνουμε. Όχι, πάμε σε ένα τραγούδι. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με Ευθύνη Μητσοτάκη από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχης στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Λοιπόν, τέλος για σήμερα, ανοιχτά μικρόφωνα από τον Αλέξανδρο Ζαούτσο που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, από το ραδιοθάλαμο Τρικάλων της ΕΡΤ Λάρισας και τον Βαγγέλη Βούργαρη που ρύθμισε τον ήχο για σήμερα. Στο όλοι καλά. Ραντεβού και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12. Γεια χαρά σε όλους και σε όλες.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Ερτ Λάρισας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
4: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
5: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
4: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
5: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί λοιπόν θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις έρευνες στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό της ορού Άνδρα, ο οποίος έπεσε θύμα δολοφονίας στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Να πούμε πως οι έρευνες, από όσο έχουμε μάθει την τελευταία στιγμή, σταματούν. Για όλα αυτά όμως θα μας πει περισσότερα ο Παύλος Σαρόγλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ναι, πράγματι αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη. Οι έρευνες για δεύτερη ημέρα από την δεύτερη ΕΜΑΚ και από την ελληνική αστυνομία ξεκίνησαν το νωρίς το πρωί εδώ στον ποταμό Λουδία για τον εντοπισμό του 54χρονου που φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας και εγκαταλείφθηκε εδώ στα νερά του ποταμού από τους δύο άντρες που συνελήφθησαν, έναν 44χρονο και έναν 43χρονο, οι οποίοι φέρεται να έχουν ομολογήσει την εμπλοκή τους στο έγκλημα και νωρίτερα οδηγήθηκαν και στις εισαγγελικές αρχές. Οι έρευνες σήμερα έγιναν με φουσκωτό σκάφος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ωστόσο δεν απέδωσαν καρπούς. Χθες πραγματοποιήθηκε μάλιστα και κατάδυση, δεν βρέθηκε τίποτα. Πιθανολογείται ότι το ισορρός του 54χρονου παρασύρθηκε από τα ρεύματα του ποταμού και πολύ πιθανό να έχει οδηγηθεί προς την θαλάσσια περιοχή. Οπότε σταμάτησαν πριν από λίγο οι έρευνες και αν θα συνεχιστούν, σύμφωνα με πληροφορίες, αν θα συνεχιστούν, θα συνεχιστούν ύστερα από υπόδειξη της ελληνικής αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Και να πάμε τώρα εμείς στον Κώστα Καντούρη και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς στα δικαστήρια οδηγήθηκαν οι δύο συλληφθέντες για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πριν από λίγο, η εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε σε βάρος του σε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με πρόθεση στον έναν, άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία στο δεύτερο, παράνομη οπλοφορία και οπλοκρισία, χρήση πλαστού εγγράφου γιατί είχαν τοποθετήσει πλαστή πινακίδα στο αυτοκίνητο, αλλά και προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για ιδία χρήση. Και οι δύο παραπέμφθηκαν πριν από λίγο στην 7η τακτική ανακρίτρια και περιμένουμε να πάρουν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις. Και οι δύο έχουν απασχολήσει τις διοκτικές αρχές. Μάλιστα, ο 43χρονος έχει αποφυλακιστεί πριν 1,5 μήνα και με όρους, καθώς εξέτειε ποινή κάθριξης 7 ετών και κάποιων μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. Ο 54χρονος δεν είχε απασχολήσει το θύμα, δηλαδή δεν είχε απασχολήσει τις διοκτικές αρχές για κάτι.
0: Μάλιστα. Κώστα, να πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Καθώς στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων δικάζεται σήμερα ο ογκολόγος, ο οποίος εξαπάτησε καρκινοπαθείς υποσχόμενους θεραπείες με δήθεν φυσικά καινούργια φάρμακα.
2: Και θεραπείες και εισαγωγές δήθεν καινούργιων φαρμάκων και γρηγορώσιμα για να προχωρήσουν οι εξετάσεις. Κατηγορείται ότι εισέπραξε από 27 ασθενείς στο διάστημα 2017-2022 στο Θεαγίνιο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκη, το οποίο και τελικά τον απέλυσε. Ο 52χρονος δικάζεται αυτή την ώρα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2022 ύστερα από την καταγγελία ενός καρκινοπαθή και σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπρατε από 300 έως και 45.000 ευρώ προκειμένου και εξαπατώντας τους ασθενείς τους και δίνοντάς τους ελπίδες, αρπάζοντας τους όσα χρήματα μπορεί. Πριν από λίγο απολογήθηκε, ζήτησε συγγνώμη, υποστήριξε ότι όλα αυτά έγιναν εξαιτίας του τζόγου, στον οποίο ισχυρίστηκε ότι τον οδήγησε η ασθένεια από το Πάρκινσον, από την οποία πάσχει εδώ και κάποια χρόνια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε εμείς μέχρι την περιοχή της Ξάνθης, όπου δυστυχώς εντοπίστηκε εκεί νεκρό νεογέννητο βρέφος σήμερα το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι, σε οικισμό στην Ξάνθη. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Νωρίς το πρωί σήμερα η Διεύθυνση Αστυνομίας Ξάνθης δέχτηκε ένα ανώνυμο τηλεφώνημα το οποίο ενημέρωνε ότι σε εγκαταλελειμμένο σπίτι βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, ένα νεκρό βρέφος. Άμεσα οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων ξεκίνησαν τις έρευνες και τις αναζητήσεις, έσπευσαν στο σημείο όπου πράγματι διαπίστωσαν την ύπαρξη ενός νεκρού μωρού. Ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το νεκρό βρέφος. Σε πολύ λίγες ώρες οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν την μητέρα του παιδιού, μια 33χρονη, εις βάρος της οποίας σχημάτισαν δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Την συνέλαβαν λόγω προβλημάτων όμως που είχε η γυναίκα από τη γέννα, η οποία προφανώς έλαβε χώρα σε ιδιωτικό της χώρο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Ξάνθης, όπου και νοσηλεύεται φρουρούμενη. Τώρα οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τον οικογενειακό της περίγυρο, προκειμένου σε συνδυασμό με την νεκροψία, με τα αποτελέσματα της νεκροψίας και νεκροδομής στο βρέφος, η οποία θα διενεργηθεί αύριο, να καταλήξουν στα ακριβή αίτια, στις ακριβείς συνθήκες αυτής της δραματικής υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε στην περιοχή Παντάνασα του Δήμου Μαλεβιζίου στην Κρήτη με τον 30χρονο σύζυγό της, σε βάρος του οποίου έχει βέβαια ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, να απολογείται αύριο. Μιλάμε για μία υπόθεση η οποία φυσικά έχει κάνει εντύπωση, έχει προκαλέσει εντύπωση. Ο Γιώργος Παπαδάκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει. Γιώργο.
4: Βίκη, να ξεκινήσω με την κατάσταση της υγείας της κοπέλας, 28 ετών είναι. Πριν από λίγο μιλήσαμε με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον κύριο Χαλκιαδάκη, και μας είπε ότι είναι σταθερή η κατάστασή της, σοβαρή, αλλά δεν εμπνέει ανησυχία για την υγεία της. Ήδη έχει αποκτήσει επαφή με το περιβάλλον και εκείνο που περιμένουν οι γιατροί με την ανάλογη αγωγή είναι να μπορέσει σιγά σιγά να επανέλθει πλήρως η συνείδησή της, κάτι που θα βοηθήσει βεβαίως και την διαλεύκανση της υπόθεσης, για το πώς δηλαδή ακριβώς συνέβη ότι συνέβη. Διότι το βράδυ του Σαββάτου, όταν έγινε το περιστατικό, ο σύζυγος υποστήριξε, 30 ετών ο σύζυγος, υποστήριξε ότι όπως οδηγούσε άνοιξε έφνηση πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε η γυναίκα στο δρόμο, η σύζυγός του.
0: Μάλιστα.
4: Αυτή είναι η άποψή του. Βεβαίως οι αστυνομικοί που πήγαν επί τόπου διαπίστωσαν ίχνη αίματος τόσο στην εξωτερική πλευρά της πόρτας του οδηγού όσο και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τύπου κλούβα, ενώ είχε αποκολληθεί και ο προφυλακτήρας. Γι' αυτό λοιπόν προσήχθη και του απαγγέλθηκε και η κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Μέσα στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα τρία μικρά παιδιά του ζευγαριού, αλλά επειδή είναι πολύ μικρής ηλικίας, το μεγαλύτερο είναι 6 ετών, δεν μπορούν να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Είναι κρίσιμο λοιπόν η γυναίκα να συνέλθει πλήρως και να δώσει την δική της κατάθεση. Κάποια στιγμή ψέλησε ότι χτύπησε αυτοκίνητο, χωρίς να προσδιορίσει όμως αν ήταν το αυτοκίνητο του σύζυγου της ή οτιδήποτε άλλο. Αύριο λοιπόν ο 30χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή και ως εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί προσπαθούν να συλλέξουν ό,τι στοιχείο μπορούν για να πέσει φως πραγματικά στην υπόθεση. Για την ώρα ο άνθρωπος αυτός, ο σύζυγός της, οδηγείται ακριβώς όπως είπες, Βίκη, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
0: Της απόπειρας ανθρωποκτονίας,
4: έτσι,
0: ναι.
4: Ακριβώς.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα. Καθώς σε στρατιωτική εγκατάσταση στο Σκαραμαγκά έχει μεταφερθεί το θαλάσσιο ντρόουν, το οποίο βρέθηκε τυχαία από δύο ψαράδες ανοιχτά της Λευκάδας. Εξετάζεται από ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι και θα δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από τον εντοπισμό του. Και ο Νίκος Λαβιανός είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Μεγάλες διαστάσεις πραγματικά έχει πάρει το ζήτημα της ανέβρεσης του μη επανδρωμένου σκάφους. Το σκάφος και οι τεχνολογίες που φέρει, ουκρανικής κατασκευής σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, βρίσκεται στο μικροσκόπιο των ειδικών του Υπουργείου Άμυνας και μαζί όλα τα ενδεχόμενα για το πώς βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Υπουργού Άμυνας, Δίκη, προχθές στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι και τι περίπου περιέχει, είπε ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, γνωρίζουμε ακριβώς που ήταν αρκετές δεκάδες κιλά σε βάρος η εκρηκτική ύλη που περιείχε. Και να τονίσουμε στο σημείο αυτό πως όλα τα σενάρια εξετάζονται. Ακόμη και της πρόβλεψης της κατάστασης που προέκυψε. Και ας το κρατήσουμε αυτό. Προσερχόμενος σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στο θέμα και είπε ότι θα ενημερώσει ομολόγους του για την ύπαρξη του θαλάσσιου μη επανδρωμένου σκάφου στο Ιόνιο. Τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης, η έρευνα είναι σε εξέλιξη και όταν ολοκληρωθεί, εξαρθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Ο ίδιος υπογράμμισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Να πούμε τέλος, Βίκη, κυρίες και κύριοι, πως αιχμηρές για το θέμα είναι οι ανακοινώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης όλο το τελευταίο διήμερο. Βίκη.
0: Μάλιστα, πάντως να πούμε ότι δεν έχουν προβεί στην καταστροφή του. Υπάρχει κίνδυνος. Απλά ελέγχεται, φαντάζομαι, η κατασκευή του ολοκτήριου. Όλο αυτό που έχει βρεθεί.
5: Όπως είχαμε πει την Παρασκευή και στις ανταποκρίσεις μας σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, ενώ υπήρχε ένας σχεδιασμός, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν βιαστικός αυτός, αρχικά να καταστραφεί εξ ολοκλήρου, εν τέλει επανασχεδιάστηκε η υπόθεση, καταστράφηκαν τα εκρηκτικά, όπως είπα, αρκετά μεγάλη ποσότητα, πολύ μεγάλη μάλλον ποσότητα εκρηκτικών, και στη συνέχεια φυσικά διατηρήθηκε η άτρακτος, για την οποία, όπως είπες και εσύ στην αρχική σου αναφορά, βρίσκεται σε χώρο που ελέγχεται από το Υπουργείο Άμυνας και από ειδικούς του Υπουργείου Άμυνας για να στοιχειοθετηθούν τα πάντα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και θα το παρακολουθήσουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο, για την ενημέρωση. Τώρα για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα, μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Ναύαρχος Εναποστρατεία, Νίκος Σπανός. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Ας τον ακούσουμε.
6: Τέτοιο περιστατικό, όπως ακριβώς το αντιμετωπίζουμε αυτές τις μέρες και το ελέγχουμε, δεδομένου ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν το είχαμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κυκλοφορούν θαλάσσια ντρόουν, γιατί εν αέρια ντρόουν, όπως βλέπετε, υπάρχουν πολλά που κυκλοφορούν, τα οποία οπωσδήποτε έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αλλά θαλάσσιο ντρόουν, στρατιωτικό, τέτοιου μεγέθους, προηγμένης τεχνολογίας, 5,5 μέτρα, με πλάτος πάνω από 1,5 μέτρο, με φούλ εκρηκτικά μέσα, το οποίο βρέθηκε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων και ακριβώς δίπλα στη Λευκάδα, σε ένα νησί καθαρά τουριστικό, όπου, όπως ξέρετε, λίγο πιο πάνω φιλοξενεί και έναν μεγιστάνα Ρώσο. Πρώτη φορά πραγματικά μας έχει συμβεί και αυτό είναι που έχει κάνει έτσι και τις αρχές πλέον να κοιτάνε πολύ πιο σοβαρά την κατάσταση. Γιατί είναι σοβαρό, πρέπει να το κοιτάξουμε πάρα πολύ σοβαρό. Δεν είναι κάτι απλό αυτό το οποίο βρέθηκε στο χώρο μας και πρέπει να μας οδηγήσει σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα, δεδομένου ότι τέτοιου είδους θαλάσσια ντρόν μπορεί να υπάρχουν στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή σε ελληνικές θάλασσες, ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα, γιατί ενδέχεται, είναι μια δική μου χτύπηση, ενδέχεται να είναι μια τακτική, όπως λέω εγώ, μια ευρύτερη επιχειρησιακή πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι θέλουν να πλήξουν στόχους. Και ας μην ξεχνάμε ότι από την περιοχή, λίγο πιο κάτω, υπάρχουν διερχόμενα πλοία, υπάρχουν πλοία δηλαδή δεξαμενόπλοια του σκιώδου στόλου, του ρώσικου στόλου που μεταφέρουν πετρέλαιο. Και μάλιστα, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και τρία περιστατικά, 24, 25 και 26, και ειδικότερα το τελευταίο περιστατικό το 26, με ένα πλοίο το οποίο πλήγει ρωσικών συμφερόντων στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Μάλτας, πιο κοντά δηλαδή προς τη Μάλτα. Για το συγκεκριμένο, δεν είναι ένα απλό μη επανδρομένο σκάφος στρατιωτικό. Μιλάμε για ένα πλωτό εκρηκτικό μηχανισμό, να το πούμε πολύ απλά, που έχει μέσα φορτίο σε 4 δοχεία με εκπισοκροτητές 300 κιλά φορτίο, έχει αυτονομία 450 ναυτικά μίλια και να πλήξει στόχους με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Μιλάμε πλέον για μια νέα μορφή ασύμμετρης απειλής στη θάλασσα, που πρέπει να αντιμετωπιστεί με σοβαρότητα και επιχειρησιακή ετοιμότητα.
0: Κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναμένεται στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μετά τα 10 κρούσματα φυματίωσης σε αλλοδαπούς εργάτες Αιγής από το Νεπάλ σε Βόρεια Ηλία και Δυτική Αχαΐα. Έχει γίνει εχνή η χνηλάτιση των επαφών τους και έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει η Αθανασία Σταμοπούλου από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Καλώς σας μεσημέρι. Από την ΕΡΤ Πάτρας, οι περιοχές της Δυτικής Αχαΐας, της Μανολάδας και της Αμαλιάδας, όπου εργάζονται και κινούνται οι εργάτες γης, οι οποίοι ασθενούν και νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο από τον ιό, έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο του ελέγχου και της επιτήρησης. Όπως ενημέρωσε την ΕΡΤ, η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, ήδη έχει γίνει χνηλάκιση των επαφών των ασθενών και έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη διαδικασία. Μέσα από την χνηλάκιση, μας είπε, που έχουμε κάνει ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, έχουμε βρει ότι υπάρχει μια μεγάλη ομάδα εργατών γης από τον ΕΠΑΛ που εργάζονταν στην περιοχή και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ επιχειρούμε τον έλεγχο όλων ώστε να διαπιστώσουμε την έκταση του προβλήματος. Η κυρία Μαστοράκου δεν έκρυψε ότι υπάρχει δυσκολία στον έλεγχο και του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς κάθε φορά που γίνεται αντίστοιχη προσπάθεια εξαφανίζονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρόληψη, επεσήμανε ότι η φυματίωση είναι μια ιάσιμη ασθένεια που μπορεί να προληφθεί. Προκαλείται από βακτήριο που συνήθως προσβάλλει τους πνεύμονες, μεταδίδεται μέσω του αέρα, συνηθέστερα όταν ο ασθενής βήχει ή φταρνίζεται. Επομένως, όπως είπε, απαιτείται προσοχή στο συγχωρισμό, σε κλειστούς χώρους. Η αποφυγή αποτελεί ένα πρώτο μέτρο πρόληψης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, να σου πω κλείνοντας, ότι το Εργατικό Κέντρο της Πάτρας, με ανακοίνωση που εξέδωσε, καταγγέλει τις άφλιες συνθήκες και τις απάνθρωπες, όπως λέει, διαβίωση των μεταναστών εργατών γης και συσκευαστηρίων. Και ζητά, μεταξύ των άλλων, να εμβολιαστούν όλοι με τα απαραίτητα εμβόλια. Όπως σου είπα, αναμένεται το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που βρίσκεται στην Πάτρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σήμερα εκδικάζεται από το Μονεμελές Πρωτοδικείο Ιωαννίνων η υπόθεση των 13 αγροτοκτηνοτρόφων για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου, με συναδέλφους τους να πραγματοποιούν συγκέντρωση συμπαράστασης έξω από το δικαστικό μέγαρο. Να πάμε στον Χρήστο Ανεμοζάλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Χρήστο, έχει ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης?
8: Ναι, Βίκη, τελικά ανεβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης των 13 αγροτοκτηνοτρόφων που συμμετείχαν, όπως πολύ σωστά ανέφερες, στις κινητοποιήσεις του 2024 στο μπλόκο Καλπακίου και κατηγορούνται για παρακόλληση κοινωνίας. Στο πλευρό τους βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ως συγκέντρωση συμπαράσταση στην αδελφή τους με τρακτέρ, αφού πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ άλλων, προβάλλουν τα αιτήματα για το δυσβάσταχτο κόστος παραγωγής, για περικοπές ενισχύσεις, ενώ όπως οι ίδιοι αναφέρουν, οι πολιτικές που υπάρχουν τους οδηγούν μακριά από τη γη. Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση οι Βίκοι αναφέρουν πως ο αγώνας δεν αποτελεί έγκλημα για την επιβίωσή τους. Στο πλευρό των αγροτοκτηνοτρόφων βρέθηκαν μεταξύ άλλων το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ, το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, αλλά καθώς και πλήθος πολιτών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγκληματικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, το οποίο αποτελούνταν από δύο οργανώσεις με δράση στην Αττική και τη Δυτική Σάμμο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερθβορείο Αιγαίου στη Σάμμο θα μας πει περισσότερα. Χάρη, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Ήταν ένα σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών που κατάφερε η ελληνική αστυνομία ύστερα από πολύμηνη και συντονισμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εξυγνίασης Εγκλημάτων Σάμμου, και εξαρθώθηκε, όπως είπε, σε αυτό το εγκληματικό δίκτυο που αποτελούνταν από δύο οργανώσεις σε δράση κυρίως στην Δυτική Σάμμο. Κατά τη διάρκεια της ευρείας κλίμακας αστυνομικών επιχειρήσεων είχαμε αρχικά την σύλληψη 7 ατόμων και στη συνέχεια 13. Τέσσερις ήρθαν από την Αθήνα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας, στην όπια δηλαδή, του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Σάμμου, καθώς και στελέχη των τμήματων δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Μοσχάτου, Ταύρου και Καλλιθέας Αττικής. Να πω τώρα ότι σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε η κακουργηματική δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, νομιμοποίηση εισόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βρήκαν 365 γραμμάρια κοκαίνης, 43 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, 19.880 ευρώ ηλεκτρονικές συγκαριές ακριβίας, 6 θρηματοποιητές, δολάρια, 10 οχήματα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά. Τώρα να πω ότι παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 8 μέλη των εγκληματικών οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 26 άτομα τα οποία κατηγορούνται για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Βίκυ, ότι πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας και είναι ενάντια στο κύκλωμα των ναρκωτικών ουσιών, τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοέγκληματος για την υπόθεση διακίνησης υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων μέσω διαδικτύου στο πλαίσιο της μεγάλης πανελλαδικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία Broken Chain, στην οποία εμπλέκεται και 57χρονος ελεύθερος επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση σύμφωνα με πηγές της ελληνικής αστυνομίας και η επιχείρηση Broken Chain, η σπασμένη αλυσίδα, πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Μαΐου έπειτα από πολύμινη ψηφιακή έρευνα και αξιοποίηση εξειδικευμένων λογισμικών από στελέχη της δίωξης κυβερνοεγκλήματος που εντόπισαν χρήστες να φέρονται να διακινούν και να ανταλλάσσουν μεγάλο όγκο αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. Συνολικά συνελήφθησαν δύο άτομα, ένας 57χρονος στην Καλαμάτα και ένας 56χρονος στην Κέρκυρα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ακόμα ατόμων σε Κέρκυρα και περιοχές της Αττικής. Και οι δύο συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για πορνογραφία ενηλίκων μέσω διαδικτύου. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ερχόμενο 57χρονος από την Καλαμάτα να μην περιοριζόταν μόνο στην κατοχή και στον διαμοιρασμό παράνομου υλικού, αλλά να προχωρούσε και σε παράνομες βιντεοσκοπήσεις προσωπικών στιγμών ανυποψίας των πολιτών. Μάλιστα, κατά το παρελθόν φέρεται να έχει προγραμματίσει και στοχευμένες καταγραφές, ενώ τα στελέχη της δίωξης χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα σκληρό το υλικό που εντοπίστηκε στην κατοχή του. Κατά την αστυνομική έρευνα, τώρα στην οικία του 57χρονου κατασχέθηκαν 6 σκληροί δίσκοι με ψηφιακό υλικό, οι οποίοι έχουν ήδη αποσταθεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για πλήρη εργαστιακή εξέταση και ανάλυση. Παράλληλα, τώρα οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, τόσο σε επίπεδο διακίνησης όσο και ανταλλαγής και του παράνομου υλικού, ενώ ερευνάται, Βίκυ, αν προκύπτουν και στοιχεία που να συνδέουν τον 57χρονο με ένα ευρύτερο ακύκλωμα. Στο σύνολο των ερευνών πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατασχέθηκαν συνολικά 43 σκληροί δίσκοι, 11 συσκευές USB και 2 φορητοί υπολογιστές. Οι δύο συλληφθέντες τώρα οδηγήθηκαν σε αρμόδια εισαγγελική αρχή και παραπέφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας ο 57χρονος που συνελήφθη στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, που όπως είπαμε μαζί με τον 56χρονο από την Κέρκυρα αντιμετωπίζουν κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες για παράνομη διακίνηση και καταγραφή πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Απολογείται σήμερα ο διευθυντής του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου στις 26 Ιανουαρίου του 2026 σημειώθηκε φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα 5 εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας να χάσουν τη ζωή τους. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στο δικαστικό μέγαρο Τρικάλων και θα μας ενημερώσει, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
11: Επίσης, Βίκυ, σε εσένα και στους ακροατές, έτσι είναι σε εξέλιξη η απολογία του Διευθυντή του Εργοστασίου, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι είχε πάρει προθεσμία να απολογηθεί σήμερα στις 27 Απριλίου, όταν απολογήθηκε ο Διευθυντής Παραγωγής, για τον οποίο θα πρέπει να πούμε ότι η απόφαση ομόφωνη από τον ακριτή και τον εισαγγελέα ήταν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς πόρους και την εμφάνιση δηλαδή μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και καταβάλλοντας 30.000 ευρώ ως κρεματική εγγύηση. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα με την ολοκλήρωση της απολογίας. Το ίδιο αναμένουν και οι συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονται εδώ και αναμένουν την απόφαση του δικαστηρίου. Να θυμίσουμε βέβαια, Βίκυ, ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι η άμεση συνέργεια σε έκρηξη με δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση τραυματισμού από κατά συρροή των θυμάτων. Αυτές είναι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει και ο Διευθυντής του Εργοστασίου. Ωστόσο όμως αυτό που θέλω να μάθουν και οι αρχές για να ολοκληρωθεί, θα έλεγα έτσι, η δικογραφία, όλη η δικογραφία, είναι με την κατάθεση και τη σημερινή αλλά και άλλες που θα ακολουθήσουν ενδεχομένως στη συνέχεια από εργαζόμενους, είναι να μάθουν αν τελικά αυτό που έχει καταγγελθεί και έχει δει το φως της δημοσιότητας, ότι υπήρχε διαρροή και όλη η κατάσταση μετά το πόρισμα από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ναι. Όλα αυτά θα συμπεριφθούν στη δικογραφία και η απόφαση βέβαια των δικαστών τι θα γίνει, αν θα κρυθεί προφυλακιστέως ή θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσω ότι ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου έχει προφυλακιστεί από τις 16 Φεβρουαρίου. Είχε κάνει αίτημα αποφυλάκησης, δεν έγινε δεκτό, απορρίφθηκε. Ωστόσο όμως έχει καταθέσει αίτημα σε δεύτερο βαθμό. Δεν έχει οριστεί ακόμη η ημερομηνία συζήτησης, δηλαδή του Διοικητικού Συμβουλίου, για να δούμε αν θα κάνει δεκτό το αίτημά του και στη συνέχεια έτσι, να αποφασίσει το δικαστήριο αν θα αφαιθεί ελεύθερος ή θα συνεχίσει να είναι προφυλακισμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες έξω από την Καστοριά στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τα βιώδια της Ιεροπηγής. Από το τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά τριμελής οικογένεια η οποία επέβαινε στο όχημα. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης θα μας δώσει τα νεότερα από την υγεία της οικογένειας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά, όπου σημειώθηκε αυτό το τροχαίο ατύχημα χθες, όπως είπες και εσύ, κοντά στα διόδια της Ιεροπηγής έξω από την Καστοριά, με ένα γιο ταχύς, το οποίο επέβαινε η τριμελής οικογένεια από την Αλβανία, πατέρας, μητέρα και παιδί. Το όχημα είχε μόλις εισέλθει στην ελληνική επικράτεια του συνοριακού σταθμού της Χρυσταλλοπηγής με κατεύθυνση προς την Καστοριά, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο προσέκτουσε με σφοδρότητα στο τσιμεντένιο διάζωμα και εξετράπη τις πορείες του, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν οι επιβαίνοντες σε αυτό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, μόλις αποκλειβήθηκαν την πυροβεστική υπηρεσία Καστοριάς και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο της Καστοριάς, που σου δόθηκε κατάλληλη ιατρική φροντίδα, ενώ κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν οι γονείς, η μητέρα δηλαδή και το παιδί, για την ακρίβεια, στη Θεσσαλονίκη, στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι η μητέρα επέχτη μερικό κροτηριασμό στην περιοχή της, στο Αστάνο Άκρα, στην περιοχή της Παλάμης, και από το τραύμα αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα λεπτό και απαιτούμενο, απαιτούσε την άμεση διακομιδή της στην Θεσσαλονίκη στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για χειρουργική επέμβαση, για αποκατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το παιδί, το παιδί της οικογένειας, αυτό είχε υπέστη κάκωση. Κάκωση.
0: Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
12: Ακριβώς. Με αποτέλεσμα, ευτυχώς όμως, είναι καλά και αυτό στην υγεία του, να το επισημάνουμε αυτό. Με αποτέλεσμα να μεταφερθεί όμως προληπτικά στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρακολουθούν οι εξειδικευμένοι γιατροί για να υποβάλουν περαιτέρω εξετάσεις. Το πατέρα τώρα παραμένει στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς. Έχει υποστεί κάταγμα στην πνευματική στήλη. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται συνεχώς από τους γιατρούς. Και αν και για περαιτέρω νοσηλεία από κατάσταση και αυτονού, ίσως να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Οι αρχές διερευνούν τα αίτια που οδήγησαν στο ατύχημα στο συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Στους δρόμους βρίσκονται για ακόμη μία φορά αυτή την ώρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Λέσβου για τον αυθόδη πυρετό, ζητώντας εμβολιασμό των κοπαδιών και επίσπευση των διαδικασιών ιχνηλάτησης. Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι από τη Λέσβο, όπου αυτή τη στιγμή οι κτηνοτρόφοι, φορείς, σωματεία που συμπαρίστανται στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιωτικής Πολιτικής, κατευθύνονται προς κτίριο της περιφέρειας να κάνουν μια συμβολική κατάληψη προκειμένου να ασκήσουν πίεση στο Υπουργείο να τους ακούσει. Τα αιτήματά τους νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δώσει και εμείς μέσα από την εκπομπή μας να γίνει κατανοητό ότι οι άνθρωποι εδώ δεν είναι αντίθετοι με τα όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινώσει από το Υπουργείο, αλλά παρατηρούν ότι όλα κινούνται πάρα πολύ αργά. Αποζημιώσεις πέραν των 21 σκοπαδιών που σφαγιάστηκαν δεν έχουν δοθεί πουθενά. Και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει επίσης μια διάσταση απόψεων στην επιστημονική κοινότητα. Επιστήμονες προτείνουν εμβόλιο για να αναχαιριστεί η νόσος. Το Υπουργείο λέει ότι δεν έχουμε τέτοιες επισημάνσεις από την επιστημονική κοινότητα. Όσο περνάει αυτός ο καιρός, τα κοπάδια σφαγιάζονται. Η νόσος διαπιστώνουμε ότι έχει όλο και μεγαλύτερη διασφορά στο νησί. Και οι κτηνοτρόφοι εδώ θέλουν μέτρα για να σωθούν τουλάχιστον τα υγιή κοπάδια. Γι' αυτό λοιπόν κατέβηκαν σήμερα πάλι στους δρόμους. Πήραν μία διαβεβαίωση ότι αύριο θα υπάρξει μια τηλεδιάσκεψη με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να συζητήσουν το αίτημα για εμβόλιο. Μην μπερδευτούμε, δεν θα συζητήσει το Υπουργείο πώς θα κάνει το εμβόλιο. Mm-hmm. Θα συζητήσουν για το αίτημα που βάζουν οι κτηνοτρόφοι. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Σημαντική εξέλιξη για το νοσοκομείο Ικαρίας, καθώς εγκρίθηκαν 5 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, σύμφωνα με ανακοίνωση του αναπληρωτή διοικητή Θεόδωρου Τσέτσερη. Γιώργος Βιτσαράς είναι μαζί μας. Γιώργο.
14: Ναι, καλό μεσημέρι πράγματι. Και οι τέσσερις από τις 5 είναι μεσές οι διευθυντή και αφορούν χειρουργικής αναισθησιολογίας, μευτικής γυναικολογίας, νεφρολογίας και έχουμε και μια θέση επιμελητή Α που είναι στο κομμάτι ορθοπαιδικής τραυματολογίας. Η προθεσμία της υποβολής των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας ξεκινά στις 25 του Μάη και ολοκληρώνεται στις 15 του Ιούνιου. Το επόμενο διάστημα θα αναρτηθούν και αναλυτικές οδηγίες στην ιστοσελίδα του νοσοκομείου Ικαρίας και θα υπάρχει βέβαια και σχετικό δελτίο τύπου και εμείς πιο στους ενδιαφερόμενους θα το θυμίσουμε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία αυτή. Mm-hmm. Για όσους ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό αυτή η στελέχωση του νοσοκομείου μας σε απομακρυσμένες περιοχές όπως εμείς και ελπίζουμε ότι θα υπάρχουν θετικές εξελίξεις και να μην έχουμε άγωνο διαγωνισμό.
0: Μακάρι να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιώργο.
15: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στο κομμάτι της κρουαζιέρας. Με εξαίρεση τον Πειραιά, το οποίο είναι φυσικά το μεγάλο λιμάνι της χώρας, όπου και σημειώνονται οι περισσότερες αφίξεις και εισπράξεις από την κρουαζιέρα, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη αναδεικνύονται σε κορυφαία λιμάνια στις εισπράξεις και στις αφίξεις αντίστοιχα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, έδειξαν ότι το 2025 οι εισπράξεις από την κρουαζιέρα αυξήθηκαν περίπου 5%, με κυριότερο λιμάνι φυσικά το Πειραιά, με συμμετοχή 49,3% επί του συνόλου. Ποιο λιμάνι ακολουθεί μετά? Ακολουθεί η Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Να πούμε βέβαια ότι τα ελληνικά λιμάνια ακόμα υπολείπονται στο διεθνή όρο της κατακεφαλή δαπάνης ανά τουρίστα σε κάθε λιμάνι που κατεβαίνουν. Ενώ επίσης και στον Πειραιά έχει εξήγηση σημαντική το ότι είναι τα έσοδα πολύ μεγαλύτερα και μόνο λόγω του όγκου των τουριστών, αλλά και το ότι όποιος τουρίστας κατεβαίνει στην πρωτεύουσα έχει πολύ περισσότερα μέρη, πολύ περισσότερους τρόπους να ξοδέψει λεφτά από τις λιμάνια όπως της Κέρκυρας ή της Σαντορίνης ή του Κατακόλλου. Πάντως η Κέρκυρα παραμένει leader στο τομέα της κρουαζιέρας στην Ελλάδα, άλλωστε είναι το μοναδικό πλην του Πειραιά λιμάνι στην Ελλάδα για κρουαζιέρα, μπορεί να φιλοξενήσει τουλάχιστον 5 και μέχρι και 7 κρουαζιερόπλια ταυτόχρονα, χωρίς να δένουν αρόδου και να κατεβαίνουν με καραβάκι οι τουρίστες. Κάτι το οποίο αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πόλο έλξης, μαζί βέβαια με την εκπληκτική ομορφιά από το νησί των Φεάκων. Και τέλος να σου πω ότι και για φέτος η κρουαζιέρα προβλέπεται να συμβάλλει τα μέγιστα και στην τοπική και στην ελληνική οικονομία εδώ στο λιμάνι του νησιού, καθώς αναμένεται αύξηση των αφίξεων, εφόσον βέβαια και όλα πάνε καλά και δεν έχουν προβλήματα από τον Αύγουστο μετά, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων από τον πόλεμο σφαίρα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ Γιάννη. Και να πάμε τώρα στα Γιάννενα, να παραμείνουμε έτσι σε αυτό το κλίμα, το τουριστικό θα λέγαμε, καθώς με θετικές προοπτικές ξεκινάει η τουριστική περίοδος, αλλά και οι πτήσεις τσάρτερ για τον κρατικό αερολιμένα Ιωαννίνων, καθώς 18 πτήσεις την εβδομάδα από 8 τουλάχιστον πόλεις της Σκανδιναβίας είναι προγραμματισμένες από σήμερα έως τα μέσα Οκτωβρίου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα Βίκη. Σήμερα ξεκίνησαν και επίσημα οι πτήσεις από τις σκανδιναβικές χώρες προς τα Ιωάννινα, δίνοντας ξανά ένα πιο διεθνή αέρα στο αεροδρόμιο της πόλης. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιούνται 10 πτήσεις την εβδομάδα με απευθείας συνδέσεις από 8 πόλεις της Σκανδιναβίας. Η πρώτη άφιξη έγινε σήμερα το πρωί από το Γκέτεμπορ της Σουηδίας με περίπου 160 επιβάτες, ενώ λίγο αργότερα προσγειώθηκε και η πτήση από το Όσλο της Νορβηγίας με περίπου 180 ταξιδιώτες. Οι πρώτοι επισκέπτες έφτασαν χαμογελαστοί και έτοιμοι να γνωρίσουν τα Ιωάννινα και την Ήπειρο, και την τουριστική σεζόν να ξεκινά έτσι δυναμικά για την περιοχή. Να δίνει μεγάλη ανάσα και στους επιχειρηματίες της περιοχής, γιατί έτσι ενισχύεται και το τουριστικό προϊόν είτε στο εσωτερικό της Ηπείρου είτε στα παράκτια της Ηπείρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Απανοτά τα περιστατικά αφίξεων μεταναστών στα νότια κυρίως παράλια της Κρήτης. Περισσότερα από 380 είναι τα άτομα που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Γάβδο και Καλούς Λιμένες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι Λέμβος με πολλούς μετανάστες αναμένεται να αφιχθεί τις επόμενες ώρες στη Γάβδο. Η Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Χανίων. Ναι, ισχύει αυτή η πληροφορία που έχουμε και εμείς. Αναμένεται μεγάλος αριθμός ατόμων σε λίγες ώρες εδώ στην περιοχή νότια της Γάβδο, όπως πάντα. Υπάρχει προβληματισμός στο νησί. Δύο ακόμη Λέμβοι, από αυτούς που είπατε, με 97 άτομα, εντοπίστηκαν 25 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στο Ηράκλειο, ανεβάζοντας τον αριθμό των μεταναστών που έφτασαν μόλις σήμερα στο νησί μας στους 197. Με ντρόουν, όπως πάντα, της δύναμης Frontex, με τα άτομα τα στελέχη του λιμενικού περισυνελέγησαν οι μετανάστες από περιπολικό σκάφος, καλές καιρικές συνθήκες. Τώρα πρέπει να έχουν φτάσει στους καλούς λιμένες στο Ηράκλειο. Χθες μετρήσαμε 5 λέμβους μετανάστες που διασώθηκαν σε Γάβδο, καλούς λιμένες Ιερά Πέτρα, ανοιχτά της Κρήτης πάντα. Ο αριθμός ήταν αυτός που είπατε και εσείς. Φτάνουν του 450 σήμερα. Έχουμε και συλλήψεις διακινητών που ακολούθησαν τις διαδοχικές επιχειρήσεις διάσωσης που έγιναν σε αυτές τις θαλάσσιες περιοχές. Έχουμε και μαρτυρίες των μεταναστών που λένε πως κάθε άτομο φέρεται να κατέβαλε ποσά από 13.000 έως 14.000 δινάρια Λιβύης για να έρθουν εδώ στη χώρα μας. Για όλους ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόζιες αρχές, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικρατούν τώρα στο νησί έφεραν αυτές τις νέες καραβιές και τα στελέχη του λιμενικού και οι φορείς του νησιού μας είναι στο ίδιο έργο θεατές.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ παρέδωσε συμβολικά στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζίτζι Κώστας για τη χρηματοδότηση του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, μέρους του μεγάλου σιδηροδρομικού και οδικού άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Πρεμίδης από την Ερτορεστιάδας. Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Με τη συμβολική λοιπόν παράδοση της επιταγής των 277 εκατομμυρίων ευρώ, επισφραγίστηκε και επίσημα η χρηματοδότηση του έργου αναβάθμισης του τμήματος της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει την Αλεξανδρούπολη με το Πύθιο. Την επιταγή παρέδωσε σε εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού Απόστολο της Δικώστας στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, τονίζοντας ότι με τα 277 εκατομμύρια ευρώ που προέρχονται από τον προϋπολογισμό των υποδομών και μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινούν τα έργα στο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο Αλεξανδρούπολης Πυθίου συνολικού μήκους 68,3 χιλιόμετρων. Τα έργα αυτά είναι ένας κρίκος σε ένα μεγάλο σιδηροδρομικό και οδικό ευρωπαϊκό άξονα που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη με το Βουκουρέστι, ανέφερε ο κύριος Τζιτζικώστας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο που αναβαθμίζει τη Θράκη, αναβαθμίζει τη Βόρεια Ελλάδα και ταυτόχρονα αναβαθμίζει τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία και ολόκληρη την Ανατολική Πτέρυγα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη Οδυσσός στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική Μαύρη Θάλασσα Αιγαίο ως αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας, η οποία διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Πύθιο Ορμένιο αποτελεί ήδη έργο στρατηγικής σημασίας που έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενισχύοντας ουσιαστικά τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και το ρόλο της περιοχής ως πύλης προς την Νοτιοανατολική Ευρώπη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Τον προβληματισμό τους εκφράζουν αγρότες της Ιερά Πέτρας, μιλώντας στην ΕΡΤ, σχετικά με τις καθυστερήσεις που σημειώνονται στο έργο του προσαγωγού του φράγματος Μπραμιανών. Πρόκειται για ένα έργο με πολλές παλινοδίες τα τελευταία 25 χρόνια και ο Ιάσον Δαβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα. Ένα έργο το οποίο πεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ, ξαναπήρε χρηματοδότηση, ξεκίνησε, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να έχει σταματήσει. Οι αγρότες θέλουν να προχωρήσει γρήγορα αυτό, 25 χρόνια και μπορεί και περισσότερα από αυτό, να έχει αποφασιστεί να κατασκευαστεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φράγμα των Μπραμιανών, να λειτουργήσει σωστά δηλαδή και να μπορέσουν τα έργα αυτά να διοχετεύουν το νερό, την ποσότητα του νερού γρήγορα και να μην χάνει το νερό και την ίδια ώρα να γίνει το αντιπλημμυρικό, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει καθόλου, παρότι έχει υπογραφεί της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιερά Πέτρας και περιμένουν από την κυβέρνηση υπογραφή της περιοχής που είναι αναγκαίο. Είναι ζωτική σημασία σε έργα μας, είπαν οι αγρότες της Ιερά Πέτρας

0: Ιουνίου ξεκινάει η αρδευτική περίοδος και το ηλεκτρικό δίκτυο φυσικά εμφανίζει προβλήματα, αδυνατώντας να εξυπηρετήσει τις αρδευτικές ανάγκες των αγροτών. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στο Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μόνο για φέτος στο Θεσσαλικό κάμπο έχουν κλαπεί περί τους 100 μετασχηματιστές. Και αντιλαμβάνεσαι βεβαίως το μέγεθος του προβλήματος από τους επιτίδες που θέλουν να εκμεταλλευτούν τον χαλκό. Οι αγρότες βεβαίως είναι ανάστατοι, βρίσκονται στα κάγκελα. Μιλάμε για περιοχές όπως του Δήμου Κιλερέ, του Δήμου Φαρσάλων, του Δήμου Παλαμάλα και στο Δήμο Σοφάδων και σε άλλες αγροτικές περιοχές στο Θεσσαλικό κάμπο. Το πρόβλημα βεβαίως δεν είναι τωρινό. Τα προηγούμενα χρόνια έχουν απευθυνθεί βεβαίως και στις εισαγγελικές αρχές αλλά και στην αστυνομική διεύθυνση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και οι δήμαρχοι και οι αγρότες. Έχει γίνει ενίσχυση κάποιων αστυνομικών τμήματων σε περιοχές έτσι αγροτικές, αλλά ωστόσο τα νούμερα δείχνουν ότι τουλάχιστον στον Δήμο Σοφάδων, όπως ανέφερε ο κύριος Κατσής, ο Δήμαρχος, είχαμε αύξηση κατά 20% στις κλοπές μετασχηματιστών. Ότι αυτό βεβαίως συνεπάγεται για την ομαλή λειτουργία των γεωτρήσεων και την ηλεκτροδότησή τους. Ο ΔΕΡΙΑ από την πλευρά του βεβαίως δεν έχει ούτε το υλικό, αλλά κοίτα και τους υπαλλήλους για να προβεί σε αντικατάσταση των μετασχηματιστών. Με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Η αρδευτική περίοδος επί της ουσίας ξεκινάει. Mm-hmm. Είχαμε κάποιες βροχές στο προηγούμενο χρονικό διάστημα που επέτρασαν ενεργετικά, αλλά ουσιαστικά μετράνε αντίστροφα. Και σε κάποιες περιοχές, βεβαίως, όπως για παράδειγμα στο Δήμο Παλαμά, υπάρχουν και αγρότες που ετοιμάζονται να κάνουν περιπολίες στις περιοχές και στο χώρο ευθύνης τους, προκειμένου βεβαίως να προστατεύσουν όσους μετασχηματιστές βρίσκονται σε λειτουργία.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη ανησυχία και αγωνία των παραγωγών της περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, αναφορικά με τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες στο προανθικό στάδιο εξαιτίας των παγετών την Άνοιξη, μεταφέρουν με κοινή επιστολή τους προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 5 αγροτικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας, ζητώντας φυσικά και την άμεση αποζημίωσή τους. Από την ΕΡΤ Κοζάνη θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη. Αναστασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όπως τονίζουν οι 5 αυτοί οι αγροτικοί σύλλογοι, οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο είχαν ως αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή της παραγωγής μήλων, κερασιών, λωτών και βιομηχανικών αχλαδιών, οδηγώντας σε σημαντική απώλεια του εισοδηματός τους. Σημειώνω ότι η τοπική οικονομία, που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, πλήττεται άμεσα και σοβαρά, και για το λόγο αυτό ζητούν την πλήρη και δίκαια αποζημίωση των πληγέντων παραγωγών και τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης για την ανακόφιση και η βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Χαρακτηρίζουν ζωτική σημασία στην έγκαιρη παρέμβαση του Υπουργείου για τη διασφάλιση της συνέχειας της αγροτικής δραστηριότητας στην περιοχή. Την επιστολή υπογράφουν ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμιτέου, ο Αγροτικός Σύλλογος Φυτικής Παραγωγής Δήμου Βελβεντού, ο Γεωργοκτηνοτροφικός Σύλλογος Δήμου Δεσκάτης, ο Αγροτικός Σύλλογος Μακεδνός Καστοριάς και ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Φλόρινας Υπελαγωνίτες. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Μπροστά σε ένα ακόμη καλοκαίρι αβεβαιότητας βρίσκονται δεκάδες επαγγελματίες εστίασης και τουρισμού στο παραλιακό μέτωπο της Μαγνησίας, καθώς 3 χρόνια μετά την εφαρμογή του λεγόμενου νόμου της Μυκόνου, όπως τον αποκαλούν, καμία ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Θα μας πει περισσότερα η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου για αυτό το θέμα. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υποθέτω ότι κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σε όλα τα παραλιακά μέρη ή τα νησιά. Οι επιχειρήσεις παραμένουν με παγωμένα πρόστιμα, μπλοκαρισμένες άδειες και εκκρεμότητες στα δικαστήρια, ενώ η τουριστική περίοδος στην ουσία έχει ξεκινήσει. Αυτή την εικόνα μας περιέγραψε σήμερα στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ Βόλου ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εστίασης, ο Βάιος Τσιαμούρας, κάνοντας λόγο για αποκρουστική κατάσταση, καθώς βλέπει στις παραλίες πάρα πολλά καταστήματα κλειστά ή ανοιχτά, αλλά δεν έχουν χώρο μπροστά, ελάχιστο για τραπέζια. Όπως είπε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μιλίνα. Από τα περίπου 20 καταστήματα της περιοχής, εκτιμάται θα λειτουργήσουν μόλις 4 ή 5, καθώς οι υπόλοιποι επαγγελματίες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νομικά και διοικητικά αδιέξοδα. Υποστήριξε ότι ο νόμος εφαρμόστηκε οριζόντια, χωρίς να ληφθούν υπόψη ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Πλέον το αρμόδιο Υπουργείο έχει και τις προτάσεις και από την πλευρά

0: πράτους και από δικηγόρους και από τέλος πάντων από την κλιματική υπηρεσία και κάτι τέλος πάντων πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα, λέει, έχει μεταφερθεί πλέον επανειλημμένα στο Υπουργείο και στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, χωρίς όμως να έχουμε αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για οικονομική ασφυξία. Τώρα, να πω ακόμη ότι ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφές του Ντάνιελ και του Ελίας, που σύμφωνα με τον κύριο Τσιαμούρα, οι επιχειρηματίες ήταν εκείνοι που έβαλαν πλάτη, καθάρισαν παραλίες και δρόμους για να ξαναστηθεί βέβαια η τοπική οικονομία και βρέθηκαν αντιμέτωποι με πρόστιμα και αποκλεισμούς αντί για στήριξη. Ενώ και ο δικηγόρος, ο κύριος Νίκος Παπαπέτρος, που είναι και επικεφαλής για τη Συμμαχία για το Βόλο και έχει χειριστεί πολλές τέτοιες υποθέσεις, κατηγόρησε τη Δημοτική Αρχή του Βόλου ότι δεν πίεσε ουσιαστικά για ειδική μεταχείριση της περιοχής, ειδικά μετά τις φυσικές καταστροφές, και προειδοποίησε ότι όσοι θεωρηθούν υπότροποι κινδυνεύουν από τους καταστηματάρχες, δηλαδή από αυτούς που δεν τους έχουν πάρει την άδεια αλλά έχουν άλλα πρόστιμα κτλ. Και μπορεί να έχουν υποτροπιάσει πλέον ακόμη βαρύτερα πρόστιμα και σοβαρές ποινικές συνέπειες. Ενώ πολλές υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές στα δικαστήρια, περιμένοντας όλοι να δουν τι θα γίνει.
1: Σε ευχαριστούμε.
0: Φανταστείτε ότι δόθηκε άδεια, μάλλον έγινε παράταση των αιτήσεων για την καινούργια θερινή περίοδο, είτε πρόκειται για παραλίες, είτε πρόκειται για τραπεζοκαθίσματα, είτε για ομπρελοκαθίσματα, μέχρι τέλος Μαΐου. Μήπως και στο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί αυτό έλεγε τέλος Απριλίου, βρεθεί άκρη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Τώρα, με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, εντάσσονται στο ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 4 νέες παρεμβάσεις για την ενίσχυση των υποδομών που έχουν σχέση με άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολη. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
2: Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι Βίκη, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Οι παρεμβάσεις αφορούν βασικά Δήμο Μεγαλόπολης και Δήμο Τρίπολης. Η συνολική δημόσια δαπάνη για προμελέτες περίπου είναι στις 775.000 ευρώ. Υπάρχει αυτή η απόφαση, όπως είπες Βίκη, του Αναπληρωτή Υπουργού, του κ. Παπαθανάση. Εξασφαλίζονται πόροι για εκπώνηση προμελετών σε 4 έργα. Ποια είναι αυτά? Η ανέγερση κτηρίων για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών στο Φάσμα του Αυτισμού στη Μεγαλόπολη σε 30 στρέμματα για 70 ωφελούμενους. Η δημιουργία του κέντρου Agrologistics στον κόμβο της βιοοικονομίας πάλι στη Μεγαλόπολη, είναι η μεταλλιγνητική κατάσταση εκεί, η δημιουργία σύνθετου εκπαιδευτικού και αγροτεχνολογικού συγκροτήματος, αυτό που λέμε γεωργική σχολή στη Μεγαλόπολη σε 2.000 τετραγωνικά μέτρα, και βέβαια η κατασκευή του κεντρικού διοικητηρίου της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη. Πρόκειται για δράσεις λοιπόν και εντάξεις που είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα την ενέργεια πραγματοποιείται στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα θα μας πει περισσότερα. Τάμι.
3: Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο σε μια περίοδο που η ενεργειακή μετάβαση επανακαθορίζει, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανακοίνωσή του, που είναι συνδιοργανωτής με το πρώτο ΕΠΑΛ Αμιντέου, την οικονομία, την εργασία και τις δεξιότητες, καθώς το Αμίντο γίνεται σημείο συνάντησης για έναν ανοιχτό διάλογο γύρω από την ενέργεια, την εκπαίδευση και την ανάπτυξη. Το Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο με θέμα ενέργεια και βιώσιμη ανάπτυξη, έξυπνες περιφέρειες, στρατηγικές επενδύσεις, τριτοβάθμια και επαγγελματική εκπαίδευση, επιχειρεί να ενημερώσει όλους τόσο για την μετάβαση στην περιοχή και την ενεργειακή ανάπτυξη, αλλά και την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών, γιατί όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε ότι με το κλείσιμο των ατμοελεκτρικών σταθμών και των ορυχείων έχουν φύγει περισσότεροι νέοι από τις περιοχές, καθώς δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Επομένως, η ενεργειακή αυτή μετάβαση και η βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που συζητούν οι μαθητές, μεταξύ των οποίων και του ΕΠΑΛ Αμιντέου, που είναι και ο συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την Τετάρτη, βέβαια, που είναι και η τρίτη μέρα του συνεδρίου, στην ουσία είναι αφιερωμένο το πρώτο μαθητικό συνέδριο επαγγελματικής εκπαίδευσης σε αυτό. Λειτουργεί ως μια βιωματική πλατφόρμα παρουσίασης ιδεών και δημιουργίας, όπου μαθητές και μαθήτριες από όλη την Ελλάδα και το πρόγραμμα Σχολεία Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα παρουσιάσουν πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις, καθώς και έργα που συνδέονται με το περιβάλλον, την ενέργεια, την οικολογική κρίση, καθώς και την καινοτομία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Μία νέα σελίδα στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ζακύνθου και της ΔΕΙΑ Ζακύνθου με το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανοίγει με σκοπό την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Σάκης Νέγκας μαζί μας από την ΕΡΤ στη Ζακύνθο. Σάκη.
4: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Ζακύνθο. Όμως, αν ήταν δυνατόν, να ξεκινήσω με ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με ένα σοβαρό τροχαίο.
1: Ναι, σ' ακούμε, Σάκη.
4: Ναι, λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο εκτός Ζακύνθου, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν είναι στα Ιωάννινα ή στο Ρίο στην Πάτρα, μια νεαρή Γαλλίδα τουρίστρια, μάλλον 20χρονη, καθώς είχε προηγηθεί η διασωλήνωσή της στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου, αφού τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στο σώμα, όταν την χτύπησε και την παρέσυρε δίκυκλο όχημα σε κεντρικό σημείο του δρόμου της τουριστικής περιοχής του Λαγανά. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ Ζακύνθου, περίπου σήμερα στις 7 το πρωί, στο συγκεκριμένο σημείο, η εν λόγω Γαλλίδα τουρίστρια διαπληκτίζονταν στην άκρη του δρόμου με μια νεαρή ομοεθνή της και κάποια στιγμή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο για να περάσει απέναντι και εκείνη τη στιγμή ένα δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην περιοχή με δύο αναβάτες, με αναβάτες δύο αλλοδαπούς την χτύπησε με αποτέλεσμα να βρεθεί αιμόφρητη στο δόστρωμα χωρίς τις αισθήσεις της, οπότε και αυτόπτες μάρτυρες ειδοποίησαν την αστυνομία και ασθενοφόρο το οποίο την παρέλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου που όπως είπαμε διασωληνώθηκε ενώ κρίθηκε προφανώς απαραίτητα από τους γιατρούς η μεταφορά της σε νοσοκομείο εκτός του νησιού προφανώς γιατί είναι σε κρίσιμη κατάσταση γιατί είχε και τραύματα στο κεφάλι.
1: Μάλιστα.
4: Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αναβάτες του δίκυκλου οχήματος σηκώθηκαν μετά την πτώση τους από το τροχαίο και έδειξαν καλά στην υγεία τους, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, συνελήφθη ο αλλοδαπός οδηγός του δίκυκλου οχήματος με την τροχιά Ζακύνθου να διερευνά τα ακριβή αίτια του σοβαρού αυτού τροχαίου ατυχήματος και ελπίζουμε να τα καταφέρει αυτή η 20χρονη.
1: Ελπίζουμε τα καλύτερα. Έτσι, ναι, ελπίζουμε τα καλύτερα για την υγεία της. Ναι, δεν ξέρω αν έχεις να συμπληρώσεις κάτι για αυτό το σοβαρό τροχαίο.
4: Ναι, προέχει όπως καταλαβαίνετε η έκτακτη επικαιρότητα.
1: Εννοείται και να σε ευχαριστούμε.
4: Να πάμε και στη ΔΕΙΑ, εσείς θα μου ήταν.
1: Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, Σάκη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση της τελευταίας στιγμής για κάτι το οποίο συνέβη στην Ζάκυνθο για αυτό το σοβαρό τροχαίο. Να πάμε όμως εμείς και στην Τασούλα Κρήτικου από την Έρθα Καβάλας, όπου εκεί γίνεται στη Δράμα, μάλλον γίνεται το 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ζαχαροπλαστών. Τασούλα.
5: Χθες ξεκίνησαν να βγει το απόγευμα οι εργασίες. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Κεντρικού Οργάνου και η κύρια μέρα είναι σήμερα, όπου από το πρωί μέχρι και τώρα το μεσημέρι, μέσα από εισηγήσεις καταξιωμένων ομολητών, αναδεικνύονται οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του κλάδου από την κοστολόγηση και τη διατροφική επισήμανση έως την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Οι κεντρικές εργασίες εστιάζουν σε τρεις βασικούς άξονες. Έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία στη σύγχρονη ζαχαροπλαστική, την αξία και την ποιότητα του προϊόντος με αφετηρία την πρώτη ύλη, καθώς και την ταυτότητα, την επικοινωνία και την ασφάλεια της επιχείρησης. Είναι ένα συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αποτελεί την κορυφαία συνάντηση του κλάδου της ζαχαροπλαστικής στη χώρα μας και συγκεντρώνει επαγγελματίες από ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
5: Και φιλοδοξεί βέβαια να λειτουργήσει ως σημείο αναφοράς, προάγοντας ο διάλογο, την κοινοτομία και την εξωστρέφεια.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Μία σπάνια φωτογραφική έκθεση για την Κωνσταντινούπολη φιλοξενείται στο πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
6: Μπήκε καλό μεσημέρι μετά από μια διεθνή περιοδία σε Κωνσταντινούπολη, Στουτκάρδη και Λονδίνο. Η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η Κωνσταντινούπολη των Ζαν Πασκάλ Σεμπά και Πολυκάρπ Ζουαγέ 1890-1900 από την Τρικόβλιο Βιβλιοθήκη του ΑΠΙΘΙΤΑ φιλοξενείται πλέον έως τις 30 Ιουνίου στα Φάρσαλα στον Ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου και διοργανώνεται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον Δήμο Παρτάλων και τη στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Έθριος καιρός προβλέπεται αύριο σε όλη τη χώρα και μόνο στα βόρεια υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, όμως κυρίως στα ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νότιο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο μάλιστα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κοιμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Λιάκης. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ραντεβού εμείς αύριο την ίδια ώρα. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
4: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Και τώρα, τι έχουμε τώρα να περιμένουμε εδώ που έχουμε φτάσει, τι έχουμε να περιμένουμε, τα πάντα και τίποτα. Δεν έχουμε να περιμένουμε με την εκεχηρία στη Μέση Ανατολή να κρέμεται από μια κλωστή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ετοιμάζει βαλίτσες για το ταξίδι στο Πεκίνο και να έχει απορρίψει την πρόθεση Τεχεράνης, εντελώς απαράδεκτη λέει, μας κοροϊδεύουν, θα τους κοπούν τα γέλια, και την Τεχεράνη από την άλλη να απαντά ότι αυτά που μας ζητάει ισοδυναμούμε με παράδοση. Με όλα αυτά λοιπόν, το μόνο που μας μένει είναι να ευχόμαστε να τελειώνει αυτό το θρίλερ μια ώρα αρχίτερα, να τελειώνει η αβεβαιότητα. Γιατί η οικονομία και οι τσέπες μας δεν αντέχουν άλλες περιπέτειες. Άντε να δούμε για ποιον χτυπάει η καμπάνα που τραγούδησαν και οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα, για όλους μας πραγματικά χτυπάει και όλοι μας θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά. Και ειλικρινά, τίποτα άλλο δεν θα έχει σημασία από το να τα βρουν. Να βρεθεί μια λύση και να τελειώσει εδώ το κακό. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Ελένα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που αθενέσχει των βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων και των σύζυγων τους για την χρήση του έτους 2024. Κανένα σύμπτωμα δεν παρουσιάζει ο επιβάτης του κουραζιερόπλου με τα κρούσματα Χανταϊού που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινοθέν. Κλονίζεται και η χειρία στη Μέση Ανατολή, απαράδεκτη χαρακτηρίζει την πρόταση του Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος. Η ηγεσία της Τεχεράνης θεωρεί ότι η Αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση και επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με φόντο τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Γιώργος Ιεραπετρίδης ενημερώνει για το μη επανδρωμένο σκάφος στη Λευκάδα, χαρακτηρίζει τον εντοπισμό του πολύ σοβαρή εξέλιξη. Νεκρό βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη Βρέφος. Συνελήφθη 33χρονη μητέρα του για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αύριο απολογείται ο 30χρονος που φέρεται να παρέσυρε με γιο ταχύ τη σύζυγό του στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η 28χρονη νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Και Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα. 28 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, και σήμερα εντός και εκτός συνόρων. Έχουμε και στην Βουλή πέφτει το ενδιαφέρον, γιατί δόθηκαν στη δημοσιότητα ή μάλλον αναρτήθηκαν πριν από λίγο στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις πόθενές και στον βουλευτών, των ευρωβουλευτών, των δημάρχων κτλ. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια για να κάνουν σχετικούς υπολογισμούς. Ποιοι είναι οι πιο πλούσιοι, ποιοι είναι οι πιο φτωχοί από τους πολιτικούς. Επίσης, πολύ σημαντικά τα θέματα και από το μέτωπο του Χανταϊού. Έχουμε και τον επιβάτη, τον Έλληνα του Κρασγυρόπη, με τα κρούσματα που μεταφέρθηκε στο Αττικό και τέθηκε σε καραντίνα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε πολύ λίγο από τώρα. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με την αβεβαιότητα και την ανησυχία που παρατείνονται για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης στις αμερικανικές προτάσεις από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε απαράδεκτη την απάντηση του Ιράν, ωστόσο η Τεχεράνη κάνει λόγο για μια γενναιόδορη και υπεύθυνη πρόταση. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε πλέον, Έλενα, με την κατάσταση που επικρατεί στην Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν, την απάντηση μάλλον στην αμερικανική πρόταση, στο σχέδιο των 14 σημείων. Αναμενόταν αυτή η απάντηση της Τεχεράνης. Ήρθε εχθές το απόγευμα και υπήρξε η ανταπάντηση του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, το Ιράν ζητεί από την πλευρά του να υπάρξει τερματισμός του πολέμου και στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου, να υπάρξουν εγγυήσεις επίσης για την ασφάλειά του, να υπάρξει άρση των κυρώσεων, αλλά και να ξεπαγώσουν τα κεφάλαιά του που βρίσκονται στο εξωτερικό και επίσης να τερματιστεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και ακτών, ο αμερικανικός δηλαδή αποκλεισμός στα στενά του Ορμούς. Αυτό που δεν αναφέρεται είναι η δέσμευση για το πυρηνικό του πρόγραμμα, το κύριο, το βασικό αίτημα, απέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, αντιπροτείνει να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις μέσα σε 30 ημέρες και όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, μέρος αυτού να μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, αλλά να διατηρήσει το δικαίωμά του στον εμπλουτισμό ουρανίου για ειρηνικούς σκοπούς. Αυτά όλα αποτελούν κόκκινη γραμμή για την Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξή του είπε ότι η Ουάσιγκτον θα μπορούσε μέσα σε 2 εβδομάδες να πλήξει και κάποιους άλλους στόχους στο Ιράν, χωρίς όμως να κάνει λόγο για επανεκκίνηση του πολέμου. Ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη διαμηνεί ότι οι απαιτήσεις της, οι προτάσεις της είναι νόμιμες και ότι πρόκειται επίσης για γενναιόδωρες και υπεύθυνες προτάσεις και ότι το Ιράν δεν πρόκειται να παραδοθεί στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Ουάσιγκτον. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του διεμήνυσε ότι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει.
7: Οπότε καταλαβαίνουμε, η εκεχηρία μεν κρέμεται σε μια από μια κλωστή, αλλά παραμένει σε ισχύ, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
8: Παραμένει σε ισχύ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν είπε ότι η κατάπαυση του πυρός δεν ισχύει. Ωστόσο, δεν έκανε λόγο και για το, δεν θέλησε να πει για το αν θα υπάρξει νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Την ίδια ώρα τα στενά του Ορμούς φυσικά παραμένουν κλειστά. Ανακοινώθηκε ότι χθες πέρασε πάντως ένα ελληνόκτητο τάνκερ με ιρακινό πετρέλαιο με προορισμό το Βιετνάμ από την οδό που είχαν υποδείξει οι ιρανικές αρχές. Ωστόσο, τα στενά παραμένουν κλειστά. Αύριο, με πρωτοβουλία της Βρετανίας και της Γαλλίας, θα υπάρξει νέα διάσκεψη περίπου 40 χωρών για το άνοιγμα των στενών, με την Τεχεράνη πάντως να προειδοποιεί την Βρετανία και την Γαλλία κατά μιας στρατιωτικής επιχείρησης εκεί.
7: Μάλιστα, και εντωμεταξύ.
8: Και όλα αυτά, Γρηγόρη, ενώ αυτή την εβδομάδα αναμένεται η πολύ σημαντική επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο.
7: Ήδη ετοιμάζει βαλίτσες μεθαύριο Τετάρτη. Έτσι, πολύ σημαντικό ταξίδι αυτό.
8: Ακριβώς, 14 και 15 Μαΐου. Μία επίσκεψη, θα σου θυμίσω, που είχε αναβληθεί λόγω του πολέμου στο Ιράν και αναμενόταν ότι θα είχε τελειώσει το θέμα όταν θα επισκεπτόταν το Πεκίνο.
7: Και θα ήθελε να έχει τελειώσει, να έχει πάει στο Πεκίνο έχοντας στις αποσκευές του μια συμφωνία με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, αλλά
8: αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Σίγουρα το θέμα του Ιράν θα βρεθεί στην κορυφή της ατζέντας. Με την Ουάσιγκτον αναμένεται να πιέσει το Πεκίνο για να δώσει μια θετική απάντηση το Ιράν. Ωστόσο, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία παραμένουν οι σημαντικότεροι σύμμαχοι της Τεχεράνης.
7: Παρακολουθούμε τις εξελίξεις λοιπόν και θα δούμε πώς θα πάει και αυτό. Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πού βρισκόμαστε τώρα στη Μέση Ανατολή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα το οποίο τέθηκε στον Γιώργο Τζογόπλο. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπλος είναι διεθνολόγος, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Νίκαιας της Γαλλίας. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 νωρίτερα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και στο Δημήτρη Τάκη στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Για να ακούσουμε τι είπε, ποιες είναι οι προθέσεις από εδώ και πέρα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν.
9: Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν δεν θέλουν να ξαναξεκινήσει ένας πόλεμος όπως τουλάχιστον γινόταν τον Απρίλιο, τον Μάρτιο και στις αρχές Απριλίου, αλλά ταυτόχρονα είναι δύσκολο και για τις δύο πλευρές να φτάσουν σε μια συμφωνία ειρήνης. Mm-hmm. Αυτό δείχνει η εμπειρία από διάφορους πολέμους, όχι τώρα μόνο από το Ιράν, ότι όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών, προφανώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε ένα τελικό κείμενο που θα είναι αποδεκτό και από τις δύο πλευρές. Όμως ξαναλέω ότι δεν θεωρώ ότι θέλουν να ξαναξεκινήσουν ένα πόλεμο, γιατί δεν ευνοεί ούτε το Ιράν ούτε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα εδώ βρισκόμαστε σε μια συνηθισμένη κατάσταση, όπως όταν γίνεται σύγκρουση.
7: Τώρα, με σημαντική άνοδο αντιδρούν σήμερα οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, οι τιμές στην ελληνική αγορά υποχωρούν σε συνέχεια της μεγάλης πτώσης που κατέγραψε το Brent την προηγούμενη εβδομάδα. Προβληματισμό πάντως δημιουργούν τα στοιχεία για την παγκόσμια προσφορά πετρελαίου και για τα αποθέματα. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Πού βρισκόμαστε, Κωνσταντίνα, πώς αντιδρούν οι αγορές στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή? Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Απομακρύνονται σήμερα οι επενδυτές από το καλό κλίμα της περασμένης εβδομάδας. Η εβδομάδα ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο της τάξης του 4%. Αυτή τη στιγμή έχει περιορίσει την άνοδο στο 2-3%. Το Brent επανήλθε νωρίτερα πάνω από τα $105 το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή κινείται στην περιοχή των $103. Να θυμίσουμε ότι την περασμένη εβδομάδα Γρηγόρη είχε καταγράψει ισχυρή πτώση της τάξης του 7%, ακόμα και κάτω από τα $96. Στην ελληνική αγορά οι τιμές επηρεάζονται από αυτή την πτώση της προηγούμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που διαμορφώθηκε στα 2,09 ευρώ το λίτρο είναι κατά 2 λεπτά περίπου χαμηλότερη σε σχέση με τα τέλη της περισμένης εβδομάδας. Το πετρέλαιο κίνησης στα 1,86 και εκεί βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση και το υδραέριο κίνησης στα 1,23 ευρώ ανά λίτρο. Εκπρόσωποι των πιστοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent της περασμένης εβδομάδας θα αποτυπωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό τις επόμενες μέρες και στην Αγγλία. Για την ακρίβεια, αναμένουν πτώσεις και στα 2,06 για την αμόλυβδη και στα 1,84 ευρώ ανά λίτρο για το ντίζελ. Το κρίσιμο πλέον που φαίνεται να απασχολεί τις αγορές είναι τα εξαιρετικά αδύναμα Γρηγόρη στοιχεία για τα παγκόσμια αποθέματα. Να ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι ο πόλεμος έχει διαταράξει την παγκόσμια προσφορά στα 14 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίου. Σύμφωνα με την Morgan Stanley, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά περίπου 4,8 εκατομμύρια στο διάστημα από 1η Μαρτίου 25 Απριλίου, καταγράφοντας ιστορική μείωση. Η μείωση των αποθεμάτων ίσως επιβραδύθηκε ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, σύμφωνα με την Goldman Sachs, η οποία αποδίδει την εξέλιξη αυτή στη χαμηλότερη ζήτηση από την Κίνα, με τους αναλυτές να επισημαίνουν ότι η αύξηση των εξαγωγών σε υψηλά ιστορικά ρεκόρ των ΗΠΑ και η μείωση της ζήτησης από την Κίνα είναι αυτό που ουσιαστικά έχει προστατεύσει τον υπόλοιπο κόσμο από το μεγάλο σοκ. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, Γρηγόρη, τα παγκόσμια αποθέματα βρίσκονται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2018. Από την πλευρά της, η JP Morgan προειδοποιεί ότι τα αποθέματα στις χώρες του ΟΣΑ, ίσως φτάσουν σε επίπεδα λειτουργικής πίεσης στις αρχές του επόμενου μήνα ή ακόμα και σε λειτουργικό κατώτατο όριο έως το Σεπτέμβριο. Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη? Ότι πρόκειται για το ελάχιστο επίπεδο πετρελαίου που απαιτείται ώστε να λειτουργούν σωστά αγωγή, δεξαμενές αποθήκευση και τερματική σταθμή εξαγωγών. Τώρα, τι προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς για τα αποθέματα, αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός των στενών του Ορμού? Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ακόμη και αν ανοίξει ξανά η θαλάσσια αυτή η ενεργειακή αρτηρία, η παραγωγή και η ναυτιλία στον κόσμο είναι απίθανο να επιστρέψουν άμεσα σε φυσιολογικά επίπεδα. Ίσως χρειαστεί να αντλήσουν. Θέλει το χρόνο του. Υπό αυτές τις συνθήκες, ίσως χρειαστεί να αντλήσουν ακόμη περισσότερα από τα αποθέματα. Η ομαλοποίηση της αγοράς αναμένεται πάντως να αργήσει, με το διευθύνοντα σύμβουλο της Saudi Aramco, τον Amin Nasser, να την τοποθετεί το 2027, εάν η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα. Οι ΔΕΗ αναλυτές της ING εκτιμούν ότι ακόμα και αν το οξύ πετρελαϊκό σοκ εξασθενήσει μέχρι τα τέλη του 2026, ο κίνδυνος μιας νέας διαταραχής, η εξάντληση των αποθεμάτων και ο ελεύθερος συντονισμός πολιτικής αναμένεται, σύμφωνα με την ING, να διατηρήσουν ένα γεωπολιτικό ασφάλιστο κινδύνου ενσωματωμένο στις τιμές, δηλαδή υψηλότερες τιμές στις διεθνείς τιμές και γενικότερα στη διεθνή ναυσιπλοεία, και υψηλότερες τιμές κατά συνέπεια και στην Αγγλία και γενικότερα.
7: Και δεν συζητάμε το καν το ενδεχόμενο έτσι να τραβήξει ακόμα περισσότερο αυτή η αντιπαράθεση, γιατί δεν θέλουμε μάλλον να το συζητήσουμε καν αυτό το ενδεχόμενο.
10: Καλό θα ήταν. Αυτό που κυρίως ανησυχούν είναι ότι μην σταθεροποιηθεί πλέον, δηλαδή γίνει μια κανονικότητα, το 100 με 105 δολάρια το βαρέλι.
7: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Αλλάζουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την άφηξη στην Αθήνα μεσέ 130 έως 70 χρονών επιβάτη του Κρασγερόπουλου, όπου εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και έχει σημάνει συναγερμός σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Άντρας μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και νοσηλεύεται και έχει τεθεί για καθαρά προληπτικούς λόγους σε καραντίνα. Πάμε στο νοσοκομείο Αττικών. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας Γιώργος Κοβός, ο οποίος θα μας δώσει τα νεότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι νεότερο έχουμε για την υγεία του 70χρονου?
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η υγεία του 70χρονου είναι σε άριστη κατάσταση μέχρι στιγμής. Δεν έχει κανένα απολύτως σύμπτωμα σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Νοσηλεύεται σε θάλαμο αποσυπίεσης για προληπτικούς λόγους και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει εκεί για τις επόμενες 45 μέρες. Και αυτό γιατί ο χρόνος υπόασης του ιού επικύρει από μία εβδομάδα έως 6. Άρα κάπου εκεί στις 45 μέρες θα είναι εντελώς ήσυχοι οι γιατροί ότι μπορεί να βγει στην κοινωνία ομαλά. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να τονίσουμε ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μιλώντας όμως νωρίτερα με τον καθηγητή μικροβιολογίας της Αξιωτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κατσιπαλαγιώτου, μας είπε ότι αυτός ο ιός όντως δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ναι. Το συγκεκριμένο στέλεχος όμως, από το συγκεκριμένο στέλεχος, έχουν καταγραφεί περιπτώσεις πολύ σπάνιες. Βέβαια, από ό,τι υπάρχει αυτές οι μεταδόσεις.
7: Οπότε ένας ακόμα πονοκέφαλος για τους αρμόδιους.
11: Δεν το χαρακτηρίζαμε έτσι, γιατί παραμένουν ήσυχοι. Θεωρούν ότι δεν φαίνεται ότι θα υπάρχει κάποιο τέτοιο ζήτημα.
7: Καλό αυτό.
11: Θέλουν να αποφύγουν και το κρατούν το νοσηλευόμενο για τις επόμενες 45 μέρες. Είναι και μια πιθανή μετάλλαξη του ιού που ενδεχομένως θα μπορούσε σε αυτή την περίπτωση να είναι και μεταδιδόμενη. Παρ' όλα αυτά όμως κάτι τέτοιο δεν φαίνεται ακόμα.
7: Πάντως κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι είναι καθησυχαστική σχετικά οι επιστήμονες. Έτσι, Γιώργο. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τον άνθρωπο. Τώρα σε καραντίνα 45 ημερών, λοιπόν, τέθηκε στο νοσοκομείο Αττικών ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο Κρασγερόπουλο, όπου καταγράφηκαν τα κρούσματα χανταϊού. Γιατί έχει τόσο μεγάλη διάρκεια η καραντίνα? Το ερώτημα τέθηκε στον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, ο οποίος μίλησε στη τηλεόραση του Earth News.
12: Παρά την πολύ μικρή μεταδοτικότητα, προκειμένου να φύγει οποιαδήποτε αμφιβολία, λέμε ότι θα μπει σε καραντίνα για όλο το χρόνο επόασης της νόσου, ώστε ακόμα και αν αναπτύξει νόσο, που είναι πολύ μικρής πιθανότητας, να μην εκθέσει κάποιον άλλον συμπολίτη μας στον έστω και ελάχιστο κίνδυνο μετάδοσης. Δεν είναι εύκολο να κολλήσεις από άνθρωπο σε άνθρωπο. Τα πρώτα κρούσματα, να σας πω, που ξεκίνησαν το κακό, δεν κόλλησαν από άνθρωπο. Κόλλησαν επειδή πήγαν σε μια χωματερή στην Αργεντινή να παρακολουθήσουν σπάνια πουλιά. Έμειναν πάρα πολύ ώρα εκεί και πιθανόν εξετέθησαν σε περιπτώματα τροκτικών τα οποία ήταν μολυσμένα.
7: Τώρα, στην τηλεόραση του Ερνιούς μίλησε επίσης και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Σιρήνη Αγαπηδάκη, η οποία τόνισε ότι η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας.
13: Είναι ο άνθρωπος σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είναι καλά στην υγεία του και σήμερα το πρωί μίλησα με τον καθηγητή, τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος τον παρακολουθεί.
14: Ναι, ναι.
13: Είναι μια χαρά και θα παραμείνει εκεί για 45 μέρες, όπως είναι το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο. Η χώρα μας έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας ακριβώς για να είμαστε 100% βέβαιοι πως ακόμα και αν εκδηλώσει συμπτώματα, σε περίπτωση που τις επόμενες εβδομάδες υπάρξει πιθανότητα που είναι μικρή, αλλά σε περίπτωση που υπάρξει να εκδηλώσει συμπτώματα, θα είναι ασφαλής.
7: Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, είπε για τον 70χρονο ο Γιάννης Πλαγιανάκος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αττικών.
15: Το κρατήσαμε μέσα για προληπτικούς λόγους για 45 μέρες από ό,τι λένε, αλλά ίσως να μείνει και λιγότερες μέρες. Θα τον εξετάσουμε. Ανά δύο μέρες θα κάνει αιματολογικές εξετάσεις. Πιστεύω θα πάνε όλα καλά και θα φύγει ο άνθρωπος να πάει στην οικογένειά του.
7: Τηρήθηκαν τα μέτρα που είχαμε με τον κορονοϊό, είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, των εργαζομένων δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία, ο Μιχάλης Γιαννάκος.
16: Τηρήθηκαν τα μέτρα που τηρούνταν στον κορονοϊό, δηλαδή με στολές υψηλής προστασίας τον παραλάβαμε. Ο ΠΟΗ λέει ότι και με μια χειρουργική μάσκα είσαι ασφαλής για να αντιμετωπίσεις τέτοια περιστατικά, γιατί η μετάδοση δεν είναι ίδια με τον κορονοϊό, είναι πολύ δύσκολη από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Τώρα, εντωμεταξύ, πέρα από για τα άλλα κρούσματα, για τους άλλους επιβάτες σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατήθηκε από το κουρασγερόπλαιο το συγκεκριμένο. Σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, ο Υπουργός Άμυνας θα πραγματοποιήσει νέα συνεδρίαση σήμερα το απόγευμα στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο για να παρακολουθεί στενά την εξελισσόμενη κατάσταση σχετικά με τον ιό. Μάλιστα, κυβερνητική εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι μια Γαλλίδα βρέθηκε θετική στον ιό, ενώ έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής. Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Το απόγευμα, εντωμεταξύ, ολοκληρώνεται σε λίγες ώρες από τώρα η εκένωση του Κρασγερόπουλου στην Τενερίφη, από όπου θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Από την πρώτη φάση εκένωση, λοιπόν, ανακοινώθηκαν δύο νέα κρούσματα, ένας Αμερικανός και μια Γαλλίδα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
17: Δύο νέα κρούσματα θετικά στο χανταϊό ανακοινώθηκαν σήμερα μετά την επιστροφή του στις χώρες προορισμού του. Σύμφωνα με τις αρχές, ένας Αμερικανός επιβάτης από τους συνολικά 17 βρέθηκε θετικός στον ιό χωρίς να εμφανίζει συμπτώματα, ενώ μια Γαλλίδα από τους 5 που επέβαιναν στον κρουαζιερόπλοιο εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια πτήσης επιστροφής. Οι Αμερικανοί επιβάτες μεταφέρονται σε ειδική ομοσπονδιακή μονάδα καραντίνα στην Νεμπράσκα, όπου θα αξιολογηθούν για πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ οι αρχές στη Γαλλία ανέφεραν ότι όλοι οι επιβάτες τέθηκαν σε αυστηρή απομόνωση και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius από χθες Κυριακή αγκυροβόλησε ανοιχτά του λιμανιού Γρεναδίγια στην Τενερίφη, από όπου ξεκίνησε η εκένωσή του σε δύο φάσεις. Χθες 94 επιβάτες αναχώρησαν από την Τενερίφη για τις χώρες προορισμού τους. Υπό εξαιρετικά αυστηρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας ειδικές ολόσωμες προστατευτικές στολές και μάσκες, οι επιβάτες απομακρύνθηκαν σταδιακά με λέμφους σε μικρές ομάδες των 5 ατόμων, ενώ από το λιμάνι μεταφέρθηκαν απευθείας στο αεροδρόμιο χωρίς καμιά επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Ως επαφές υψηλού κινδύνου ταξίδεψαν στις χώρες προορισμού τους με στρατιωτικά και ειδικά ναυλωμένα αεροσκάφη, ενώ με την άφηξή τους οδηγήθηκαν σε νοσοκομεία για την προβλεπόμενη καραντίνα διάρκεια 42 ημερών. Σήμερα Δευτέρα έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα η δεύτερη φάση εκένωσης των επιβατών. Το πλοίο θα αποπλέψει αμέσως μετά για την Ολλανδία με 30 μέλη πληρώματος, όπου θα υποβληθεί σε καθολική και εξειδικευμένη απολίμανση πριν τεθεί ξανά σε λειτουργία.
18: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Αυτά λοιπόν με τον Χανταϊό. Σε κατάσταση, λέγαμε, έχει συνδυμάσει ένα γερμό στη Γαλλία για τον Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η υγεία της Γαλλίδας από το Κρασγερόπλιο. Σε καραντίνα 22 επαφές της και η διαβεβαίωση ενώ σε λίγες ώρες από τώρα θα έχουμε και νέα έκτακτη σύσκεψη στο Παρίσι. Πάμε τώρα στο άλλο θρύλε, το μεγάλο που έχει να κάνει με τις σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις που έχει λάβει το περιστατικό με τον ντρόν ουκρανικής κατασκευής, το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διαδρομή και την αποστολή του θαλάσσιου ντρόν που κουβαλούσε 100 κιλά εκρηκτικά, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίδης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, τοποθετήθηκε από αυτού. Για να τον ακούσουμε.
14: Θα ενημερώσω το Συμβούλιο σχετικά με ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό το οποίο παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι στην ύπαρξη ενός θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους στο Ιόνιο Πέλαγος. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Θα ήθελα πάντως να τονίσω ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαιτέρως προς την πλευρά της Ελλάδας. Αυτό δημιουργεί έναν τεράστιο κίνδυνο σε ό,τι αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοείας αλλά και την ασφάλεια των πολιτών και του περιβάλλοντος. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστρέψει στη θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
7: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις δικές του πληροφορίες. Ακούσαμε τον Υπουργό Εξωτερικών να δίνει το μήνυμα ότι η Αθήνα δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επιτρέψει να μετατραπεί η ευρύτερη περιοχή σε θέατρο πολεμικών συγκρούσεων και επιχειρήσεων. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Έτσι είναι και ως μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο περιστατικό και το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Ούτως ή άλλως το συγκεκριμένο drones έχει μεταφερθεί σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού με προκειμένο στο Σκαραμαγκά, όπου έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας έρευνας από την πλευρά στελεχών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Μάλιστα, από το πρωί στο συγκεκριμένο χώρο που φυλάσσεται το συγκεκριμένο μη επανδρομένο σκάφο επιφανείας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, βρίσκεται ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Επικοινωνιών Πληροφορικής του ΓΕΘΑ αλλά και της Διεύθυνσης Διαστήματος, μελετώντας και εξετάζοντας τα συστήματα κατεύθυνσης, δορυφορικής τεχνολογίας αλλά και τους αισθητήρες που φέρει. Όπως μας μετέφεραν και του ΓΕΘΑ, με τους οποίους μιλήσαμε λίγο νωρίτερα, όταν ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία τεχνολογικής ανάλυσης, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, τότε θα παραγωθεί στο ΕΛΚΑΚ, στο Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας, με στόχο να αντιγραφούν τα συστήματα τα οποία κρίνονται ως ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανάπτυξη ανάλογων μη επανδρομένων σκαφών επιφανείας από την χώρα μας. Τώρα, στο επίκεντρο βεβαίως έχουν βρεθεί, τις έρευνες έχουν βρεθεί τα υλικά κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους. Έχει βρεθεί επίσης η δορυφορική τεχνολογία η οποία χρησιμοποιείται. Μας έλεγαν ωστόσο ότι ναι, μεν είναι στρατιωτικής φύσης, εντούτοις όμως τέτοια συστήματα ενδέχεται να υπάρχουν να χρησιμοποιούνται και για πολιτικούς λόγους, να υπάρχουν ακόμα και στο εμπόριο. Επίσης, στο επίκεντρο της έρευνας έχει βρεθεί και το δορυφορικό κάθοπτρο, όπως και τα ρούτερ που χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία του συγκεκριμένου σκάφους με τους χειριστές του. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι επειδή έχουν εντοπιστεί και οι σηριακοί αριθμοί των συγκεκριμένων συστημάτων, κατά πάσα πιθανότητα είναι ζήτημα χρόνου να εντοπιστεί και ο χειριστής τους ή τουλάχιστον από ποιο κέντρο γίνονταν ο χειρισμός τους, είτε μέσω δορυφορικών συστημάτων, όπως είπαμε, είτε με άλλους τρόπους.
7: Και να δοθούν απαντήσεις στα πολλά ερωτήματα, γιατί πέρα από το ωφέλιμο του πράγματος, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα πώς θα ωφεληθεί η χώρα μας από αυτό το ντρόν που έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, πέρα από αυτή τη διάσταση που είναι πολύ σημαντική, υπάρχουν και ερωτήματα, όπως για παράδειγμα, πώς μπορεί να βρεθεί ένα ουκρανικό ντρόν σε ελληνική θαλάσσια περιοχή στη Λευκάδα. Αν αποδειχθεί βεβαίως ότι είναι ουκρανικό, έτσι 100%.
19: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ο κ. Νίκος Δένδιας είπε ότι, μιλώντας αναφερόμενο στο θέμα, είπε ότι ξέρουμε τι είναι και ξέρουμε περίπου τι περιέχει. Αλλά να πούμε, Γρηγόρη, ότι υπάρχει εικόνα στην ελληνική πλευρά ως προς την φύση του συγκεκριμένου σκάφους και της αποστολής του. Βεβαίως, όπως έχουμε πει και άλλες φορές σε μεταδόσεις μας, από το ΓΕΘΑ κρατούν ερμητικά κλειστά τα στόματά τους. Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, ούτε καν ανακοίνωση δεν βγήκε για το συγκεκριμένο περιστατικό. Και αυτό δίνει βεβαίως και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά και τη λεπτότητα που απαιτείται προκειμένου να χειριστεί η ελληνική πλευρά ένα τόσο σοβαρό θέμα. Φέρεται να είναι ουκρανικής κατασκευής αρκετά από τα συστήματα του σκάφους, κάποιοι λένε ακόμα και το ίδιο το σκάφος. Εν τούτης όμως, μέχρι ώρας, επειδή υπάρχουν πολλές διαστάσεις, όπως για τα σενάρια που ακούγονται, ότι το συγκεκριμένο σκάφος πιθανόν, επειδή ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά, να στόχευε κάποιο πλοίο του λεγόμενου σκιώδη δροσικού στόλου, έχουν γίνει δύο επιχειρήσεις τα τελευταία δύο χρόνια, να σημειώσουμε, μία στα ανοιχτά της Μάλτας και μία στα ανοιχτά της Λιβύης. Επιχειρήσεις που χτυπήθηκαν δεξαμενόπλια ρωσικά από τέτοιου τύπου drones, τα οποία βεβαίως λένε οι πληροφορίες ότι μεταφέρονται είτε μέσω κάποιας σενταλίκα, είναι περίπου 3-4 μέτρα και μπορεί να μεταφερθεί με αυτόν τον τρόπο, είτε το πιο πιθανό να ήταν εντός πλοίου, εμπορικού ναυτικού πλοίου μάνα, όπως χαρακτηριστικά λέγεται, το οποίο στη συνεχεία ξεφορτώθηκε κάπου στη Μεσόγειο και βρέθηκε εκεί που βρέθηκε, στη σπηλιά στη Λευκάδα, έχοντας χάσει είτε τον προσανατολισμό, είτε έχοντας αποκοπεί η επικοινωνία τον χειριστή του. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα μη επανδρομένο σκάφος επιφανείας που έχει μεγάλη εμβέλεια, γύρω στα 800 χιλιόμετρα μπορεί να φτάσει, ανάλογα και με το φόρτο που έχει σε επίπεδο εκρηκτικών μιλάω, εκρηκτικά τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 100 κιλά, όπως μας έφεραν από το ΓΕΘΑ, ενώσο κατά τη διάρκεια αφοπλισμού του.
7: Γιώργο Διανυσόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Πριν από λίγο μίλησε εδώ στο Ερνιούς Ρέντ 105,8 ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας, ο οποίος μίλησε στην Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη, ήταν στο ίδιο μήκος με τον Υπουργό Εξωτερικών και προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν διπλωματικές κινήσεις μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα και αν οι συνθήκες το επιβάλλουν. Όπως είπε, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφαλείας. Για να ακούσουμε τον κύριο Γκίκα.
20: Σε κάθε περίπτωση, εμείς δεν πρόκειται να επιτρέψουμε η περιοχή μας να γίνει θέατρο πολεμικών ενεργειών και δράσεων.
7: Μάλιστα.
20: Πρέπει να είναι αλλιώς. Ότι υπάρχουν κινήσεις και παρακολουθούνται κινήσεις του ρωσικού σκιώδου στόλου.
21: Μάλιστα.
20: Και βεβαίως υπήρξαν επιθέσεις στο πρόσφατο παρελθόν αντίστοιχων
21: ουκρανικών ντρόουν. Ναι.
20: Ουκρανικών ντρόουν. Αυτό είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιο ντρόουν, υποθετικό σενάριο, χάλασε και ταξίδεψε με μια πορεία σταθερή, πορεία και ταχύτητα 100 μίλια από το σημείο που θα έπρεπε να ήταν και έπεσε σε ένα βράχο στη Λευκάδα, είναι ένα γεγονός το οποίο αξιολογούμε ως πολύ σοβαρό. Από εκεί και πέρα γίνεται μια έρευνα σε όλα τα επίπεδα, θα υπάρξουν και διπλωματικές κινήσεις μόλις η έρευνα ολοκληρωθεί και βεβαίως το επίπεδο αν θέλετε επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας βεβαίως θα αλλάξει εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν.
7: Αν οι συνθήκες λοιπόν το επιβάλλουν, ακούσαμε τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Γκίκα, να λέει στο σταθμό μας ότι αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, θα αλλάξει το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και ασφάλειας με φόντο αυτή την ιστορία, αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη με το drone και το οποίο έχει σοβαρές διπλωματικές διαστάσεις. Εν τω μεταξύ, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, κυριότερα θέματα στην ατζέντα. Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα Δυτικά Βαλκάνια. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην κρίτηγά μας Έλενα Αποστόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις εργασίες της Συνόδου. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Έχουμε κάποιο ρόλο με συνδέσεις μας. Θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με την Έλενα Αποστόλου, την ανταποκρίτρια του Air News Radio 105,8 στις Βρυξέλλες. Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, καθώς στη δημοσιότητα δόθηκαν νωρίτερα τα πόθεν έσχεστων πολιτικών για το έτος 2025. Όπως ανακοινώθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων τους, αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, ανέλεκτες όπως κατατέθηκαν. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Τάχτη Νικοτσιμπίδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Έχουν πάρει φωτιά τα κομπιουτεράκια, Νίκο. Θα μας μεταφέρει στα συμπεράσματα, θα μας κάνει ένα χάρτη, ας το πούμε έτσι, με τους πλουσιότερους και τους φτωχότερους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάμε πάντα για τη χρήση για το 2024. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε λίγο η κοινοβουλευτική συντάκτηση θα γίνουμε και φοροτεχνική, να ξέρεις.
7: Ακριβώς.
1: Μετά από τόσα χρόνια που κάνουμε δηλώσεις προφενέσχες. Λοιπόν, κοίτα, αυτή τη φορά δεν είχαμε σημαντικές μεταβολές. Δεν φαίνεται να ξεχωρίζει κάτι σημαντικά από τις προηγούμενες χρήσεις, από τα προηγούμενα έτη των δηλώσεων τουλάχιστον των πολιτικών αρχηγών. Περιμένουμε κάποιες διευκρινήσεις από το γραφείο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη μείωση στις καταθέσεις του περίπου κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αλλά όπως είπες και εσύ, αυτές οι δηλώσεις ακόμα είναι ανέλεγκτες, είναι όπως κατατέθηκαν. Οπότε μένει να δούμε αν εδώ έχει γίνει κάποιο λάθος ή κάτι που δεν έχει δηλωθεί ή κάτι λείπει από τη δήλωση. Οπότε όταν θα τα ξέρουμε θα επικοινωνήσουμε έτσι για να το μεταδώσουμε. Από εκεί και μετά ο κ. Βελόπουλος φαίνεται να έχει πουλήσει 3 κίνητα, τα 4 που είχε. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να εκποίησε ένα ομόλογο περίπου 500.000 ευρώ για αυτή τη χρονιά. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές μεταβολές που εντοπίζονται. Ο κ. Νατσίος με τον κ. Κουτσούμπα παραμένουν άτους στοχότερους, ας πούμε, μέσα σε εισαγωγικά πολιτικούς αρχηγούς. Ο Πρωθυπουργός και ο κ. Ανδρουλάκης εμφανίζονται από τους πλουσιότερους. Στη λίστα πλέον μπαίνει και η κυρία Λατινοπούλου, η οποία πλέον με την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δίδει τις καταθέσεις της, μάλλον τα εισοδήματά της, να αυξάνονται ραγδαία από τις 3.082.000 ευρώ. Και αυτά, ας πούμε, μέχρι στιγμής είναι, με την πρώτη ανάλυση που έχουμε κάνει εδώ οι συνάδελφοι, τα σημεία που φαίνεται να ξεχωρίζουν μέχρι στιγμής από τις φετινές δηλώσεις. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να δημιουργεί έτσι αντιπαράθεση μεταξύ και πολιτική από όσα προκύπτουν στις περιφερειακές καταστάσεις των πολιτικών αρχηγών.
7: Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ και στο ernews.gr. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς μένουμε στην πολιτική ατζέντα, καθώς αριθμού συνεδρίου κινείται πλέον η Νέα Δημοκρατία για τα καλά, η οποία από την ερχόμενη Παρασκευή 16 του μηνός έως και την Κυριακή 17 Μαΐου δίνει με ραντεβού με τα στελέχη της από όλη την Ελλάδα. Μια διαδικασία με άρωμα κάλπης, έτσι κι αλλιώς, καθώς κυκλοφορούν και πολλά σενάρια για προώρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Νιάνδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Θα τα δούμε όλα σιγά σιγά. Νότι, να ξεκινήσουμε με το συνέδριο, στο δρόμο προς το συνέδριο λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας. Τι περιμένουν από το συνέδριο αυτό στο κυβερνό κόμμα? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κύριε Σωτήρη. Αυτό που αναμένεται είναι φυσικά η επιβεβαίωση της ενότητας του κόμματος, πόσο μάλλον από το συνέδριο, το οποίο θα ξεκινήσει Παρασκευή και θα διαρκέσει μέχρι την Κυριακή, είναι σαφέστατα σε προεκλογικό κλίμα. Άλλωστε και στο τελευταίο, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να θυμίσουμε εδώ ότι έκανε.
7: Στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, το οποίο στη Θεσσαλονίκη έγιναν 6 συνέδρια σε διαφορετικές περιοχές και ήταν και θεματικά το καθένα από αυτό ασχολούμαι ένα διαφορετικό θέμα, αλλά και σε αυτό το συνεδρίο ο Πρωθυπουργός είπε ότι βάζουμε μπρος τις μηχανές, δίνοντας ένα σήμα ότι ανεξαρτήτως του πότε θα γίνουν οι εκλογές, το τελευταίο έτος, τελευταίο προεκλογικό έτος, και ουσιαστικά μπαίνουμε σε αυτό, είναι ούτως ή άλλως προεκλογικό. Μιλάμε για την Ελλάδα που κατά μέσο όρο γίνονται και αυτά 2,5-3 χρόνια εκλογές από με το πολιτευσική έπειτα, παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν είναι θεσμικό, σε βαθμό που πολλοί συνεργάτες του τον έχουν πιέσει να γίνουν νωρίτερα εκλογές και έχει αρνηθεί. Μάλιστα, ρωτήθηκε σχετικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
7: Είχατε τον briefing νωρίτερα, βέβαια.
2: Στην ενημέρωση των πολιτικών συντεχτών λίγο νωρίτερα, είπε αυτό ο Πρωθυπουργός, είχε αποδείξει ότι είναι θεσμικός και στάθηκαν κάποιοι. Ότι, εν πάση περιπτώσει, η αναφορά του μετά τη ΔΕΘ δεν έχει να κάνει τόσο με το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, γιατί και ο Μάρτιος, ο Φεβρουάριος, ο Απρίλιος είναι μετά τη ΔΕΘ, μετά την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, να επιστρέψουμε. Πάλι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος ρωτήθηκε για τη φημολογούμενη απουσία του Κώστα Καραμαλή.
7: Από το συνέδριο, την Παρασκευή.
2: Πρωθυπουργού στο συνέδριο. Ο καθένας είπε: κάνει τις επιλογές μου. Δεν έχω αρμοδιότητα και ένα ρόλο να κρίνω τέτοιες επιλογές. Πάντως διέψευσε ο Παύλος Μαρινάκης ότι έχει αρνηθεί ο Ευάγγελος Νέη Μαράκης να είναι ο πρόεδρος να είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου.
7: Σε λίγες μέρες λοιπόν θα τα δούμε όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, για να μείνουμε και στο κλίμα με το άρωμα το προεκλογικό έτσι και αλλιώς που υπάρχει, είχαμε και μια επίθεση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο κατά την ενημέρωση που σας έκανε. Επίθεση τόσο προς τον Άλεξ Τσίπρα όσο και προς τον πρόεδρο του Πασόκ Νότι.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια, θα έλεγα, ισοπεδωτική απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στα όσα έχει υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας, τον χαρακτήρισε αυτά που λέει για τις τράπεζες, αλλά και για την ΔΕΗ παλιότερα, με μία θράσος, όλες οι αναρτήσεις του κ. Τσίπρα, δηλαδή όσους προσπαθούν να επικεντρωθούν σε ένα συγκεκριμένο θέμα, είναι πραγματικά με μία θράσος, είπε, περιέγραψε. Πώς δεν έσκασε η ΔΕΗ και πώς γλίτωσε ως οικονομία η χώρα περίπου 6 δισεκατομμύρια και λίγο αργότερα ψημίθηκε τις τράπεζες, είπε ο Παύλος Βαρνάκης από τον Άλεξη Τσίπρα. Δεν είναι ότι μόνο έκλεισε τις τράπεζες, αλλά τελευταία καμάρων έχει, είπε μάλιστα, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει από την πρώτη μέρα και τα οικονομικά δεδομένα που προέκυψαν ως αποτέλεσμα από αυτό. Πάντως, εξαπέλασε επίσης και στο Πασόκ, το οποίο το κάλεσε να σέβεται τις αποφάσεις δικαιοσύνης, να μην κάνει μονοθεματική αντιπολίτευση που δεν αποδίδει. Καταλαβαίνω, είπε μάλλον ειρωνικά, τον εκτελεσμό του να μείνει στο βάθρο στη δεύτερη και τρίτη θέση, διότι εμφανίζονται και άλλα κόμματα. Ρωτήθηκε σχετικά για το κόμμα της κυρίας Καρστιανού, αλλά και τις δηλώσεις του κ. Κασιδιάρη, καταδικασμένου για σημαντική στιγμή της Μπεγάνης Χρυσαφίτη, ότι θα κάνει και αυτός κόμμα, διαχώρησε τις δύο θέσεις. Δεν έχουν μεταξύ τους σχέση, είπε χαρακτηριστικά, οι δύο πολιτικές αυτές επιλογές. Όταν ανακοινώσει η κυρία Καρτιανό, πληροφορήθηκε την Πέμπτη το κόμμα της, τότε θα το προσπαθήσουμε για τον κύριο Κασιδιάρη και αν μπορεί ένας καταδικασμένος να κάνει κόμμα, αρμόδιος είναι αυτός που ανακηρύσει ο Άρης Πάγος, δηλαδή όταν θα πάει να καταθέσει, αν θα καταθέσει το κόμμα.
7: Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Νότια Νιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λένε από την κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λένε στην αντιπολίτευση. Από το Πασόκ επιμένουν ότι είναι αναγκαία η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Η Λίνα Μπεθάνη είναι στη τηλεφωνική γραμμή, πολιτική μας στάθρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έχουν ανάψει τις μηχανές και στην Χαριλαοτρικού Πυλίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι σε εκλογική ετοιμότητα. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα έχει ισχυρό αντίπαλο το Πασόκ. Είναι το μήνυμα που αναμένεται να εκπέμψει ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την παρέμβαση του αύριο στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας και του πολιτικού συμβουλίου του Πασόκ. Όπως τονίζουν τα στελέχη του κόμματος, εκλογικό στόχος είναι η πρώτη θέση, προτάσσοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος ως εναλλακτική. Δεν δίνουμε τη μάχη για την δεύτερη θέση, αλλά για τον καλύτερο πρώτο, σημειώνουν όταν ερωτώνται για την εμφάνιση του κ. Τσίπρα στο πολιτικό σκηνικό. Η Νέα Δημοκρατία, λένε, ξέρει αν πάει σε δεύτερη κάλπη με το Πασόκ δυνατό απέναντι, θα συντριβεί. Αυτό σημείωσε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, που πρόσθεσε πριν από λίγο, μιλώντας εδώ στην ΕΡΤ, ότι θέλει η Νέα Δημοκρατία βολικό αντίπαλο στην αντιπολίτευση τον κύριο Τσίπρα. Το Πασόκ βάζει στο επίκεντρο τα ζητήματα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας υπόκρα της ακρίβειας, το κόστος ζωής, τα εργασιακά. Ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού. Ο αγώνας

0: συνέντευξης του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη και της κατάστασης που είχε δώσει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου το 2024 και πώς σχολιάζει την παρέμβαση του Κωνσταντίνου Μενουδάκου ότι δεν μπορεί το πλέγμα των παράνομων παρακολουθήσεων να οργανώθηκε από ιδιώτες.
1: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Πάμε να ακούσουμε τύπο Ανδρέας Πυρόπλος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές και όπου ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου για τη δημοσκοπική εικόνα που παρουσιάζει Χαριλάου Τρικούπη και μάλιστα ο ίδιος εμφανίστηκε βέβαιος ότι από το Μαξίμου έχουν επιλέξει ως αντίπαλο για τις εκλογές τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Η πολιτική συζήτηση δεν μπορεί να περιστρέφεται μόνο γύρω από τους αριθμούς των δημοσκοπικών.
3: Δίνει όμως μια εικόνα, όπως και να το κάνουμε.
2: Εμείς ως ΠΑΣΟΚ έχουμε αποφασίσει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τον μεγάλο στόχο που είναι να κερδίσουμε τις εκλογές. Είναι προφανές ότι ακόμα βρισκόμαστε βήματα πίσω από το να πετύχουμε αυτό το στόχο μας.
4: Είδα μια ανακοίνωση χτες του κ. Τσουκαλά, να γίνω σαφής γιατί σας ρωτώ. Ότι είναι διαρροή από το Μέγαρο Μαξίμου η μάχη για τη δεύτερη θέση.
2: Εγώ βλέπω τις τελευταίες μέρες, ειδικά και τις τελευταίες εβδομάδες, να το πω, με τον πλέον καθαρό τρόπο. Μια τεράστια προσπάθεια από τη Νέα Δημοκρατία, από το Μέγαρο Μαξίμου και από κορυφαίους υπουργούς. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα από τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη δεν υπάρχει. Που λίγο πολύ προσπαθούν να δημιουργήσουν την αίσθηση ότι ο κ. Τσίπρας έρχεται με φόρα, όπως το λέγαμε στο παρελθόν, για να αποτελέσει το αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νομίζω κάτι το οποίο το σκέφτονται και το περιμένουν σαν δώρο από τον ουρανό.
4: Έχουν επιλέξει για αντίπαλο δηλαδή τον κύριο Τσίπρα στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί εμείς από τη Βουλή είχαμε την αίσθηση ότι τον κύριο Ανδρουλάκη είχε επιλέξει ο πρωθυπουργός.
2: 100% δεν το βλέπετε.
1: Παίρνουμε πάσα λοιπόν από αυτή την τελευταία αναφορά του κυρίου Σπυρόπουλου και πάμε σε μια εκδήλωση με ιδιαίτερο χαρακτήρα και μάλλον προεκλογικό χρώμα που αναμένεται να είναι αυτή που διοργανώνεται από την Πρωτοβουλία Πολιτών Βόρειας Αθήνας σε λίγες ώρες από τώρα, 6:30 το απόγευμα, στο Χαλάνδρη, στο Θέατρο Ρεματιάς, όπου θα παρευρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, οι πληροφορίες λένε ότι το απόγευμα στο Χαλάνδρη θα βρίσκονται βουλευτές, εκπρόσωποι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Πώς θα αντιμετωπίζουν όλο αυτό, τι λέει ο κύριος Φάμελος? Καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, δεν θα ανακοινώσει. Σας ακούω πολύ καθαρά.
1: Ναι, πάμε Βαγγέλη λοιπόν. Περιμένουμε το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες σου. Για πες μας.
5: Με ακούτε?
1: Σε ακούμε πολύ καθαρά. Πάμε να μας πεις τις πληροφορίες σου.
5: Ωραία. Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πρόβλημα, θα δημιουργηθεί μάλλον ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου. Ήδη υψηλόβαθμα στελέχη ζητούν από το Σοκράτη Φάμελο να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του κόμματος, η πολιτική γραμματεία δηλαδή καταρχάς, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα όργανα, έτσι ώστε να δοθεί μια οριστική απόφαση. Ήδη βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο θα παρευρεθούν στη σημερινή εκδήλωση του κύριου Αλέξη Τσίπρα στο Χαλάνδρη, αλλά δηλώνουν και δημοσίως και στις συνεντεύξεις τους ότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι το βασικό κεφάλαιο για την κεντροαριστερά. Αυτό έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα εντός της Κουμουνδούρου που ψάχνει να βρει την επόμενη μέρα. Μάλιστα ο κύριος Νίκος Παπάς εχθές αλλά και σήμερα ζήτησε να έχει ο κύριος Φάμελος μια απευθείας επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα προκειμένου να διευκρινιστούν τα πάντα, έτσι ώστε να ενημερώσει και τα κεντρικά όργανα του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, η πλειοψηφία εντός της Κουμουνδούρου θεωρεί ότι αυτό έχει λυθεί το ζήτημα και δεν χρειάζεται να ληφθεί μια νέα κομματική απόφαση, και υπενθυμίζοντας ότι η τελευταία απόφαση της πολιτικής γραμματείας αναφερόταν ειδητός στο σημαντικό πρωταγωνιστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα. Μπλεγμένο κουβάρι, όπως και να το δει κανείς πάντως, τα πράγματα θα έχουμε ραγδαίες εξελίξεις, υπό την έννοια το ότι από ό,τι πληροφορούμαστε η απόφαση, η ανακοίνωση μάλλον της ίδρυσης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δεν θα υπερβεί τον Ιούνιο. Όπερ σημαίνει πρακτικά και χρονικά ότι οτιδήποτε είναι και να συμβεί θα συμβεί εντός των επόμενων ημερών. Διόλου απίθανο, Γρηγόρη, οι εξελίξεις να είναι ακόμα πιο ραγδαίες, δηλαδή εντός της εβδομάδας ή εντός του επόμενου δεκαημέρου πραγματικά να συνεδριάσουν τα κεντρικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να ληφθεί μία απόφαση ή τουλάχιστον μία κατεύθυνση.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: News Radio

0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Στις 2 γυρίζουμε τελείως σελίδα και με την επίσημη τελετή έναρξη και τις λαμπερές παρουσίες στο Τυρκό Ασχαλή στη Βιέννη, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση, με την ελληνική συμμετοχή και τον Ακύλα να κλέβουν τις εντυπώσεις.
1: I'm so excited. I really can't believe that I'm experiencing this. It's unbelievable. My heart is going like this, like crazy. The most important thing is to try to never stop following your dreams and to love yourself, of course.
0: Είμαι τόσο ενθουσιασμένος, ακούσαμε τον Ακύλα να λέει, δεν μπορώ να πιστέψω ότι βιώνω όλο αυτό, είναι απίστευτο, η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Φυσικά έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ιωάννα Αβουτσή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Η αλήθεια είναι ότι, όπως λένε όλες οι πληροφορίες και όλα τα ρεπορτάζ, έχει κλέψει την παράσταση σε αυτή την πρώτη επίσημη παρουσία στο Τυρκού Ασχαλή στη Βιέννη, ο Ακύλας. Ιωάννα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ακριβώς αυτό. Χθες έλαβε χώρα λοιπόν το Τυρκό Ασχαλή, το event που σηματοδοτήσε φυσικά την επίσημη έναρξη του διαγωνισμού. 35 χώρες πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση. Με το ψευτάκι του Ζαμπά, ο Ακύλας, και η ελληνική αποστολή μετέφεραν στην Αυστριακή πρωτεύουσα τον ελληνικό παλμό. Πραγματικά έκλεψαν τις εντυπώσεις. Η εμφάνιση του Ακύλα ήταν εμπνευσμένη από το μικρό πρίγκιπα. Το μήνυμα που ήθελε να περάσει μέσα από αυτό που δήλωσε χαρακτηριστικά είναι να μην σταματάς ποτέ να ακολουθείς τα όνειρά σου και να αγαπάς τον εαυτό σου. Να σας πω ότι για σήμερα είναι προγραμματισμένοι 2 πρόβες, μια φωνή αλλά και μια απογευματινή, οι οποίες θα μας μικροσκοπηθεί και θα χρησιμοποιηθεί από τις Εθνικές Επιτροπές για τη βαθμολογία της ελληνικής συμμετοχής του ημιτελικού. Λίγες ώρες έμειναν μέχρι το πρώτο ημιτελικό. Αύριο 3η 12 Μαΐου η Ελλάδα διαγωνίζεται στην 4η θέση και διεκδικεί την πρόκληση για το μεγάλο τελικό που θα είναι το Σάββατο 16 Μαΐου. Εδώ να σας πω ότι ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί με άρωμα Ελλάδας, καθώς η Ευρώπη θα απολαύσει τη στιγμή στη Βίκυ Λέανδρος, η οποία επιστρέφει στην Αυστριακή πρωτεύουσα για να ερμηνεύσει σε εντελώς νέα διασκευή μία από τις μεγαλύτερες πλέον και διαχρονικές επιτυχίες του διαγωνισμού, το L'Amour est Bleu, το οποίο έχει ερμηνεύσει για πρώτη φορά το 1964 σε ηλικία μόλις 15 ετών. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, διπλή θα είναι η εμφάνιση της Ελλάδας στον πρώτο ημιτελικό.
0: Ωραία, περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιωάννα Βουτσή, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα ευχηθούμε από την πλευρά μας.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και από τη Βιέννη πάμε στην Κρήτη. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου η 28χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε κάτω από διευκρίνησες συνθήκες στην περιοχή Παντάνησα του Δήμου Παλαβησίου. Αύριο υπολογείται ο 30χρονος σύζυγός της που φέρεται να την παρέστησε με γιοταχή. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο τοποκριτής μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
4: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον που είναι η κατάσταση της υγείας της 28χρονης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κύριο Χαλκιαδάκη, βαίνει καλώς. Έχει συνέλθει η κοπέλα σε έναν βαθμό και επικοινωνεί με το περιβάλλον. Βεβαίως όχι κατά απόλυτο τρόπο, και αυτό γιατί με το χτύπημα που είχε προσθεί στο κεφάλι το βράδυ του Σαββάτου, που δεν ξέρουμε ακόμα πώς ακριβώς προκλήθηκε, είχε υποστεί αμνησία. Με αποτέλεσμα να μην θυμάται το παραμικρό, είχε τεθεί σε καταστολή για ένα βράδυ, ακριβώς για να μην προχωρήσει ήδη μας στον εγκέφαλο. Τελικά ελέγχθηκε η κατάσταση αυτή από τους γιατρούς και η γυναίκα τις επόμενες ώρες, τις επόμενες ημέρες θα συνέλθει πλήρως, σύμφωνα πάντα με τους γιατρούς. Και αυτό είναι και το κρίσιμο για να μπορέσουν οι αστυνομικές αρχές να διευκρινίσουν τι ακριβώς συνέβη. Μην ξεχνάμε ότι ο σύζυγος, 30χρονος σύζυγός της, υποστηρίζει ότι άνοιξε ξαφνικά η πόρτα του αυτοκινήτου, δεν είχε ασφαλίσει δηλαδή καλά, και η γυναίκα βρέθηκε στο δρόμο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί που πήγαν εκεί στο σημείο, αντιμετωπίζοντας το βέβαια στην αρχή ως τροχείο, διαπίστωσαν γρήγορα ότι υπήρχαν ίχνη αίματος τόσο στην πόρτα, με συγχωρείς, του συνοδηγού, όσο και στην πίσω πλευρά του αυτοκινήτου. Οπότε ο άνθρωπος πλέον έχει συλληφθεί και, όπως είπες, θα οδηγηθεί και στην εισαγγελέα. Του έχει ασκηθεί δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και αύριο πρόκειται να οδηγηθεί στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου. Ωστόσο, όπως μας ενημέρωσε ο συνήγορός του, το πλέον πιθανόν θα ζητήσει να πάρει παράταση για να μπορέσει να εξετάσει την δικογραφία.
0: Θα δούμε λοιπόν. Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εδώ μεταξύ, νεογέννητο εντοπίστηκε νεκρό το πρωί σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό της Ξάνθης και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου, ενώ συνελήφθη και η μητέρα. Δευτέρα. Πραγματικά κρίμα δηλαδή για αυτή την υπόθεση. Από την Ξάνθη τώρα, να πάμε στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας. Εκεί συναγερμό σήμανε στις αρχές μετά τη ληστεία που σημειώθηκε το πρωί σε υποκατάστημα τράπεζας. Μελία, σύμφωνα με πρώτες εκτιμήσεις, 200.000 ευρώ. Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σπυριδούλα.
5: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, γύρω στις 10, λίγα λεπτά μετά από τις 10, τέσσερις δράσεις στο σύνολό τους πλησίασαν το υποκατάστημα τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι δύο από αυτούς μπήκαν μέσα στο κατάστημα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Ο ένας είχε και ένα όπλο στα χέρια του, ενώ ο δεύτερος είχε ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ. Ένας τρίτος καθόταν και κράταγε τσίλιες και κοίταγε να δει ποιος περνάει, ενώ ένας τέταρτος περίμενε στο αυτοκίνητο διαφυγής. Οι δύο λοιπόν που μπήκαν μέσα στην τράπεζα και υπό την απειλή όπλου ακινητοποίησαν εργαζόμενους αλλά και πολίτες που είχαν επισκεφθεί το κατάστημα εκείνη την ώρα, οδηγήθηκαν κάτω στο χρηματοκιβώτιο, περίμεναν το χρόνο καθυστέρησης για να ανοίξει και απέσπασαν όλα τα μετρητά που είχε μέσα. Εκτιμάται, όπως είπες και εσύ, ότι είναι κοντά στις 200.000 το ποσό, ωστόσο δεν είναι ακόμα επιβεβαιωμένο το νούμερο. Αμέσως μετά αφού πήραν το ποσό, μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο διαφυγής και έφυγαν. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για να τους βρει. Μιλάει και με τους αυτόπτες μάρτυρες, αλλά και αναζητά και βιντεοληπτικό υλικό.
0: Σπυριδούλα, καλώς σας ευχαριστούμε. Τώρα, ξέπερασε κάθε προηγούμενο η συμμετοχή Ελλήνων του Ηνωμένου Βασιλείου και γειτονικών χωρών στην 7η κατά σειρά εκδήλωση εξωστρέφειας της δράσης Rebrain Greece του Υπουργείου Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Λονδίνο με τη συμμετοχή 35 κορυφαίων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. Στόχος να αναδείξει τις σημαντικές επαγγελματικές ευκαιρίες και προοπτικές που έχουν στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, 3.107 άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εκπροσώπους των 35 επιχειρηματικών ομίλων που αναζητούν στελέχη και να ενημερωθούν για τις προοπτικές ανέλυξης που προσφέρει σήμερα η ελληνική αγορά εργασίας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μίλησε στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έφυγαν για το εξωτερικό πάνω από 750.000 νέοι και επέστρεψαν πάνω από 400.000 εξ αυτών. Μάλιστα, ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα επαγγέλματα του μέλλοντος που έχουν μεγάλη πέραση στη χώρα μας. Για να ακούσουμε τον κύριο Κορκίδη.
6: Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ό,τι μάθαμε. Είναι συμμετοχή ρεκόρ και από την πρωτοβουλία που έγινε στη Νέα Υόρκη και στην Ολλανδία στο παρελθόν, αλλά και στο Λονδίνο που είχε ξαναγίνει, δεν είχε ξεπεράσει τις 2.000 συμμετοχές. Τώρα ξεπέρασε τις 3.000, κάτι που σημαίνει ότι κάτι έχει αλλάξει και στην Ελλάδα για να θέλουν τα Ελληνόπουλα να επιστρέψουν.
7: Ποια είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος?
6: Ναι. Λοιπόν, ειδική τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης, ψηφιακής μάθησης. Το ποσοστό που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η ζήτηση είναι 55% και 18.000 θέσεις εργασίας.
7: Μάλιστα.
6: Ειδική κυβερνοασφάλειας, 50% και 15.000 εργασίας. Μηχανική ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 45% και 14.000 εργασίας. Αναλυτές δεδομένων, 40% και 12.000 θέσεις εργασίας. Και στελέχη βιώσιμου τουρισμού και εμπειρίας επισκέπτη, δηλαδή πάμε τον τουρισμό σε ένα επίπεδο παραπάνω, με αύξηση της ζήτησης 35% και 11.000 μόνιμες θέσεις εργασίας.
0: Να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα στο διεθνή χώρο. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λευρίζου της Σύνταξης για να μας δώσει τα νεότερα από το ουκρανικό μέτωπο. Έλενα, για παραβιάσει της τριήμερης εκεχηρίας που συμφωνήθηκε με τη Μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτείων, αλληλοκατηγορούνται τώρα Μόσχα και Κίεβο.
8: Ακριβώς, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι υπήρξαν 23.802 παραβιάσεις αυτό το τρίμερο από την Ουκρανία, με επιθέσεις, όπως ανέφεραν, στα στρατεύματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με drones αλλά και με πυροβολικό. Ενώ η Μόσχα ανέφερε ότι θα ήθελε να παρατείνει την εκεχηρία. Από την πλευρά της η Ουκρανία αναφέρει επίσης πολλές παραβιάσεις αυτής της εκεχηρίας με ανάλογες επιθέσεις κατά των στρατευμάτων της, και ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι αν και δεν υπήρξε ευρείας κλίμακας αεροπορική επίθεση, ωστόσο από επιθέσεις σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι σε Ζαπορίζια και Χερσόνα.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Αθλητικό δελτίο.
0: Τώρα, μια πολύ σύντομη ματιά στην αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Η ΑΚ νίκησε με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και πανηγυρίζουν στο στρατόπεδο της Ένωσης, Τάσο, από χθες την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
9: Και λογικό είναι. Πρωταθλήτρια Ελλάδος, λοιπόν, η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της από χθες, μετά την νίκη του Παναθηναϊκού και πολύ σωστά είπες και με ανατροπή, και την ισοπαλία όμως και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο παιχνίδια. Νωρίτερα είχαν παίξει σε διάφορα παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Ζάο Μάριο με ένα γκολ στο 93 σφράγισε τη νίκη τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από το τέρμα του Τετέι και πριν ο Ζήμι ισοφαρίσει την αναμέτρηση. Στη βαθμολογία και δύο αγωνιστικές πριν από τη λήξη, η ΑΕΚ έχει διαφορά 8 βαθμών. Είναι στην κορυφή με 70 βαθμούς, 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση που θα αγωνιστεί στο Conference League.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε.

0: ειδικά αίθριος. Η ανεμία στενής, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της Φωνής Ελλάδας και της ΕΡΤ Λάρισας συντονισμένη, της ΕΡΤ Ιωαννίνων και της ΕΡΤ Βόλου. Καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12.

Μάης εδώ με τον Γεράσιμο Λιόλη από την Πρέβεζα στο τραγούδι και τον Γιώργο Κοτσίνη στο κλαρίνο, στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ερτέκο από το διαδίκτυο, στις κατατόπου συχνότητες στα FM, στα Γιάννενα, στη Θεσσαλία, σε όλη την Ήπειρο βασικά, 5-6 διαφορετικές συχνότητες έχει ΕΡΤ Ιωαννίνων, αναλόγως με το που βρίσκεστε, και φυσικά στην ΕΡΤ Βόλου καθημερινά 3-4 ζωντανά. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Κολοβό σε ρυθμό Τσάμικο, Βλαχοθανάσης, με τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Νίκο Μωραΐτη στο βιολί και τον Κώστα Πίτσο στο λαούτο.

και από το συγχωρεμένο το Σωτήρη Τόγελο, ο οποίος έχει πριν φύγει από αυτή εδώ την εκπομπή χάρισε στην εκπομπή μας όλη τη δισκογραφία και τα βιβλία του, και τον ευχαριστούμε γι' αυτό και ακούμε και τραγούδια που δεν είναι τόσο γνωστά. Περάσαμε στους πολύ καλούς και φίλους πια της εκπομπής, το Γιάννη Γκουζιώτη και το Μιλτιάδη Παρασκευά, τους οποίους τους συναντήσαμε στο Μουσείο Τσιτσάνη το καλοκαίρι, σε ένα τραγούδι αγαπημένο της Ξενιτιάς που χορεύεται ως συγκαθιστό στη Δυτική Θεσσαλία, την Αλεξάνδρα. Και να ανέβουμε, να πάμε σε ένα βλαχοϋπηρώτικο γλέντι, «Αντίο Φράτε Χρήστα», με την παρέα του Παράσχου, του Μακρύ, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Μπιτσιλέου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, να ακούσουμε ένα μέρος από ζωντανή ηχογράφηση στα Σκέτα που πραγματοποιήθηκε στο Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Ας ακούσουμε το Χατζηστέριο και το τραγούδι «Μας ήρθε ένας δερβέναγας».

Και η ηχογράφηση συνεχίζεται, όπως και τα γλέντια τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ, με αυτή την εκπληκτική παρέα και ηχογράφηση από το Σύλλογο Βλάχων Βέρειας, με την παρέα, όπως σας είπα, του Παράσχου, του Δημήτρη, τους χαιρετισμούς μας, του Μακρύ, του Συγχωρεμένου, του Μανέκα, του Τόρη, του Γρηγορόπουλου, του Ρούμπου, του Πιτζηλαίου, του Παπαδημητρίου, του Πιπιλιάρη και του Παπαδόπουλου, σε ένα πολύ ωραίο βλάχο επιρώτικο γλέντι που ηχογραφήθηκε από τον Σύλλογο Βλάχων Βέρειας. Και να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι για το Μάη, έτσι όπως το ακούμε στη φυλακτή Νευρόπολη. Έτσι όπως το ακούμε στην

Και η κόρη που τον αγαπά και η κόρη που τον θέλει, και ρί κρατεί και φέγγει του ποτήρι και κυρνά τον. Πάρε μα αφέντη, πάρε με και εμένα με τεσένα, να μαγειρεύω, να δειπνάς, να στρώνω, να κοιμάσαι, να σε κερνάω βασιλιά, ρίγα να σε κοιμίζω. Εκεί που παγαίνουν λιγεροί, κορίτσια δεν παγαίνουν, εκεί είναι λύκονε φωλιές και συντυχιά θεριώνε. Πάνε λιοντάρια αρματολοί και κλέφτες αντριωμένοι, πάνε λεβέντες ξακουστοί που τα σπαθιά τραγούνε. Για ντύσε με στα τσάμικα, βάλε μαντρίκια ρούχα, δώσ' μου πιστόλα αρματολού και κλέφτη καριοφύλλη. Στο πλάγι σου να πολεμώ, στον ίσκιο σου να διάζω, δώσ' μου και ένα γοργάλαγο με σέλα χρυσωμένη, κι αν δεν τραγίξω σαν εσέ, στείλε με πάλι πίσω. Το ακούσαμε με τους αδερφούς Σωτήρη και Παναγιώτη Διαμαντή. Και να πάμε να ακούσουμε και το

τραγούδι «Απρίλη, Απρίλη, δροσερή, δροσερέ, Μάη με τα λουλούδια», έτσι όπως ηχογραφήθηκε στη Καρδιτσομάγουλα με τη χοροδία του Συλλόγου Απόλλων.

Ξημέρωση Ανατολή από την Προποντίδα και το γνωστό θέμα, η γνωστή παραλογή της αναγνώρισης του ξενιτεμένου. Το κατέγραψε η Δόμνα Σαμίου στα Νέα Μουδανιά από τη Ζωή Λιοντή, 79 χρονών τότε, με καταγωγή από το Κατηρλί της Νικομίδιας το 1982. Έγινε αυτή η καταγραφή που υπάρχει στο διπλό CD παραλογές που κυκλοφορεί ο σύλλογος, ο καλλιτεχνικός σύλλογος της Δόμνας Σαμίου. Πάμε μια μικρή στάση στοιχείο από το CD «Μουσική παράδοση της Χίου» του Συλλόγου προς διάδοση της Εθνικής Μουσικής και φυσικά του δασκάλου Σίμωνος Καρά, να ακούσουμε τον Πυργούσικο.

μπορεί να έχουμε συνηθίσει να ακούμε το Μπυργούσκο με τον Νίκο Οικονομίδη και σε πιο σύγχρονες ηχογραφήσεις. Εξαιρετικές όμως και αυτές οι παλιές ηχογραφήσεις με τον Λεωνίδα Λουλούδη εδώ στο βιολί, τον Σωτήρη Λουλούδη στο σαντούρι και τον Μιχαήλ

0: ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη. Η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στο μεταξύ, ιατρικό ανακοινοθέν σχετικά με τον επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου που αποτέλεσε εστία Χανταϊού εξέδωσε νωρίτερα και το νοσοκομείο Αττικών. Ο άνδρας, όπως επισημαίνει το νοσοκομείο, είναι ασυμπτωματικός και η καραντίνα των 45 ημερών τίθεται ως μέτρο επιτήρησης και πρόληψης χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε γαλλίδιδα επιβάτιδα που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Έχουν ήδη εντοπιστεί 22 ύποπτα κρούσματα επαφής, τα οποία θα παραμείνουν σε απομόνωση για 42 ημέρες. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Στο μεταξύ, με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε γνωστό ότι θα ενημερώσει τους εταίρους του για το θαλάσσιο μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, τονίζοντας πως πρόκειται για ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Όπως είπε, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Στο μεταξύ, περίπου 9 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να εκταμιευθούν προς το Κίεβο το αργότερο τον Ιούνιο, δήλωσε σήμερα η Κομισιόν. Από αυτά, τα 5,9 δις ευρώ για αμυντικούς σκοπούς και τα 3,2 δις ευρώ για το πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας. Επιστροφή στα δικά μας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025, χρήση 2024, καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του άντρα στον ποταμό Λουδία. Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε διώξεις σε βάρος του. Στο βασικό κατηγορούμενο αποδίδονται μεταξύ άλλων τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας, της χρήσης πλαστού εγγράφου καθώς και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για ίδια χρήση. Στο δεύτερο συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία με πρόθεση. Στη συνέχεια και οι δύο οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη. Στο μεταξύ, σταμάτησαν λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι σήμερα οι έρευνες στο Λουδία για την ανέβρεση του πτώματος του 54χρονου. Οι έρευνες απέβησαν άκαρπες και θα συνεχιστούν μόνο έπειτα από νέα εντολή της αστυνομίας. Και αυτό γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο το πτώμα να έχει παρασυρθεί από ρεύματα προς τις εκβολές του ποταμού. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Μπαντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του συγγνώμη, και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά τους.

0: και πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντό Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
9: Γιατί, coach?
8: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
4: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ, όσο είχαμε δελτίο ειδήσεων, επιβεβαιώθηκε αυτό που είπαμε νωρίτερα και το οποίο ως πληροφορία υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παρέτηση, ολοκλήρωση συνεργασία για την ακρίβεια, λέει η ανακοίνωση της ΚΑΕΠΑΟ και με τον Νίκο Βεζιρτζή και με τον Νίκο Μπουντούρη. Από όσο ξέρω, ο Νίκος Βεζιρτζής ήταν διατεθειμένος να υποβάλει την παρέτησή του. Περιμένω να θα μάθω τώρα σε λίγο αν υπήρξε, αν ήταν θέμα παρέτησης στην περίπτωση του Νίκου Βεζιρτζή, που νομίζω ήταν παρέτηση. Λοιπόν, κλείνουμε προς το παρόν λίγο το θέμα του μπάσκετ. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Είπαμε θα μιλήσουμε για την κατάξυση του τίτλου από την ΑΕΚ με τον Αντώνη τον Μίνου, ο οποίος έχει περάσει και από την ΑΕΚ. Και καλησπέρα σας καταρχάς. Καλό μεσημέρι, πώς είστε?
1: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλά.
0: Νομίζω δίκαια η ΑΕΚ, έτσι δεν είναι? Δηλαδή νομίζω το άκησε σαν ομάδα σχέση με τους άλλους.
1: Δικαιότατα. Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα είχε μια, και ιδιαίτερα στα play-off, ήταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα και μπορούσε και κάλλιστα να έχει πετύχει και μεγαλύτερη και περισσότερη συγκομιδή στο πρωτάθλημα. Αλλά εντάξει, τυχαίνει πολλές φορές να μην έρχονται τα πράγματα όπως τα σχεδιάζεις, αλλά για τις γενικές γραμμές η ομάδα ήταν σε καλύτερη κατάσταση όλο το χρονικό διάστημα του πρωταθλήματος, έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο και δικαιότητα πήρε το πρωτάθλημα. Αλλά πολλές φορές ξέρεις, το δίκαιο δεν το βρίσκεις εδώ.
0: Ναι. Μα ξεκινώντας τώρα, ο ΠΑΟΚ είχε δύο νίκες στους τελευταίους 7 αγώνες, δηλαδή τα play-off και τελευταίες αγωνιστικές στην κανονική διάρκεια, με πολλούς τραυματισμούς. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει διαζύγιο με τον γκολ, έχω την εντύπωση. Δηλαδή και χθες δεν μπορούσε με τίποτα να βρει γκολ. Από την άλλη, Άκη είχε σταθερές. Είτε μιλάμε για τον Πινέδα, είτε μιλάμε για τον Μαρίνη, είτε για τον Ρότα.
1: Όχι, είχε ένα ρόστερ πολύ καλό και δεν είχε πολλές εναλλαγές μέσα στο ρόστερ της, που αυτό την έκανε πιο δεμένη ομάδα από τις υπόλοιπες. Ενώ οι άλλες, όπως ανέφερες, και ιδιαίτερα ο Παναθηναϊκός, είχε πολλές αλλαγές στο ρόστερ κάθε φορά. Όλοι είχαν τα προβλήματά τους. Η ΑΕΚ κατόρθωσε να είναι σε καλύτερη κατάσταση το τελευταίο διάστημα. Έτσι έδειξε και πήρε και το πρωτάθλημα.
0: Είναι έργο του προπονητή, πιστεύετε?
1: Βέβαια, έχει παίξει αρκετά τον ρόλο του και η έλευση του προπονητού, ο οποίος κατόρθωσε να κάνει ένα δεμένο σύνολο, να μην παρουσιάζονται προβλήματα, αν και στην αρχή είχε κάποια ζητήματα, αλλά είναι λογικό, ο προπονητής προέρχεται, δεν ήταν μέσα από την Ελλάδα, δηλαδή να έχει εργαστεί ξανά και να ξέρει ορισμένα πράγματα. Το ρόστερ δεν είχε μεγάλες αλλαγές, εντάξει είχε κάποιες προσθήκες οι οποίες ήταν και βοήθησαν την ομάδα. Μπορώ να πω ότι βέβαια έπαιξε σημαντικό ρόλο, γιατί ξέρουμε ότι ο προπονητής, αν αμφισβητηθεί από την αρχή και έρθουν και τα αποτελέσματα τα άσχημα, είναι δύσκολο να ανατρέψει αυτή την κατάσταση. Βλέπουμε τι γίνεται με τον Παναθηναϊκό και αυτό που πέτυχε ήταν να έχει μια συνοχή η ομάδα και έδειξε ότι έχει μια ισορροπία, δεν υπήρχαν αμφισβητήσεις όσον αφορά τις επιλογές του και γι' αυτό είχε και την κατάληξη αυτή.
0: Στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό, από την άλλη πλευρά, τι είδατε? Βλέπω παραδείγματος χάρη τελευταίες 7 αγωνιστικές που είπατε νωρίτερα, 17 βαθμοί η ΑΕΚ, 4 αγωνιστικές play-off και 3 τελευταίες κανονικής διάρκειας, από 9 βαθμούς ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Είναι οι ίδιοι λόγοι που ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός μείνανε πολύ πίσω ή διαφέρουν?
1: Όχι, δεν είναι εντελώς διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ είχε αρκετά προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός δεν είχε τόσο έντονα προβλήματα τραυματισμών. Ο Ολυμπιακός, μπορώ να πω ότι περισσότερο υπάρχει μια υπερτίμηση του υλικού του. Εγώ θα πω αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ότι είχε το υλικό το οποίο μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτή την κατάσταση. Βλέπαμε ότι ο LKB δεν του σκοράριζε πολύ πιο εύκολα. Παίκτες ήταν σχεδόν ντεφορμέ, αριστερό μπακ και δεξί μπακ υπήρχαν εναλλαγές οι οποίες του δημιουργούσαν προβλήματα. Στόπερ άλλαζε συνέχεια. Μπορώ να πω ότι αυτό λειτουργήσε ανασταλτικά για τον Ολυμπιακό και δεν θα πω ότι είχε και το υλικό το οποίο όλοι το διαφημίζουν και okay, λένε ότι από την αρχή του πρωταθλήματος, επειδή έκανε κάποιες μεταγραφές, είναι το φαβορί. Το απέδειξε αυτό η ΑΕΚ, ώστε με κάποιες στοχευμένες κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι, μπόρεσε και πήρε το πρωτάθλημα. Και όπως είπα για τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα όσον αφορά και αυτό το σχοράρισμα που είχε και ο Ολυμπιακός και στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Από τους φορ δεν πήρε πολλά πράγματα από τους επιθετικούς. Και αυτό εγώ που θα πω, ότι αν ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν σε καλή κατάσταση σε όποια παιχνίδια, δεν δεν έπαιζε. Ο ΠΑΟΚ ήταν εντελώς μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με όταν έπαιζε ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, ναι. Και είπατε για την υπερτίμηση του ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτό ήταν μετά το conference, νομίζω. Δηλαδή, okay, έκανε μια φοβερή χρονιά ο Ολυμπιακός, πήρε το ευρωπαϊκό. Σαν να πίστεψε ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα πράγματα από ό,τι πραγματικά μπορούσαν να προσφέρουν. Συν του ότι οι μεταγραφές του Γενάρη αποδείχθηκαν άστοχες.
1: Δεν βοήθησε καθόλου. Ναι. Δεν βοήθησε καθόλου.
2: Και συν το γεγονός ότι μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB ουσιαστικά γύρισε αγνώριστος παίκτης.
0: Αυτό τώρα έχω πω να το πω. Στους τελευταίους 13 αγώνες μετά το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6 γκολ. Πριν το Κόπα Αφρικα ο LKB έχει 6, 8, 9, 11, 12 γκολ.
2: Τα διπλάσια.
0: Ναι, έχει τα διπλάσια.
1: Θα πω το εξής όμως, δηλαδή δεν μπορεί ο LKB. Δηλαδή δεν μπορεί ο Σέντερφορ να πάρει την μπάλα από το...
0: Ναι, σωστό.
1: Από το κέντρο και να σκοράρει, αν δεν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Μπορούσε, εγώ θα πω ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, γιατί κάποιες ευκαιρίες που τα προηγούμενο χρονικό διάστημα της έβαζε, πετύχερε τον γκολ, τώρα βλέπουμε ότι δυσκολευόταν και σε απλές φάσεις όπως χθες να σκοράρει. Αλλά αυτό θα πω ότι είναι για μένα συνολικό το ζήτημα του Ολυμπιακού, δηλαδή, και δεν δημιουργούσε και φάσεις. Δεν ήταν μόνο ότι ο LKB δεν σκοράριζε, δεν δημιουργούσε φάσεις στην αντίπαλη περιοχή όσες το προηγούμενο διάστημα, τα προηγούμενα χρόνια.
2: Μάλιστα.
0: Είστε, μια τελευταία ερώτηση, είστε οριστές του Ριμπάλτα, τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ξέρει τώρα, δεν γνωρίζει αν θα είναι στο γκρουπ των ισχυρών. Ξέρει ότι 3 Αυγούστου θα μάθει αντίπαλο. Έχει να περάσει ένα γύρο για να πάει στο League Stage του Champions League. Τι κάνετε, την αλλάζετε την ομάδα ή απλά μπαίνετε σε μία-δύο πολύ πολύ ποιοτικές προσθήκες για να πάει στο League Phase, που είναι και τα, και τα πολλά τα λεφτά. Δεν γίνεται να μην βάλουμε και τα λεφτά στην κουβέντα.
1: Βέβαια, τα λεφτά είναι το τα προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν όλα αυτά τα Champions League, ήταν μόνο ένα απλό πρωτάθλημα. Λέγαμε OK. Αλλά τώρα είναι μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά να μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα σου, και γι' αυτό τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις στο να κάνει μεταγραφές. Ήταν είσοδος του στο...
0: Ναι, βέβαια, Champions League, βέβαια, ναι.
1: Στο Champions League, στους ομίλους. Εγώ έχω να πω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή... εντάξει, λέμε κάθε φορά ότι πρέπει, χρειάζονται ενισχύσεις, αλλά πρέπει να γίνουν προσεκτικές κινήσεις. Προσεκτικές με την έννοια να μην χαλάσει και η ισορροπία της ομάδος, γιατί εκεί είναι όλο το ζήτημα. Δηλαδή, παίρνοντας πολλούς ποιοτικούς παίκτες, όπως έγινε, θα πω, με τον Αλμέιδα τη χρονιά, όχι την, ναι, τη χρονιά που αποκλείστηκε από αυτή την άξιμη, τη ΝΟΑ.
2: Τη ΝΟΑ, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είχα γίνει, ο σχεδιασμός είχε γίνει, ήρθαν καλοί παίκτες, προσθέθηκαν στο ρόστερ, και αυτό δημιούργησε, όταν αποκλείστηκε η ομάδα και δεν είχε υποχρεώσεις πολλές, δηλαδή να παίζει στην Ευρώπη, ήταν μόνο το πρωτάθλημα και το κύπελλο στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε το κύπελλο από πότε συμμετέχει, είναι πόσο, 5-6 παιχνίδια για να φτάσεις εκεί που θέλεις να φτάσεις. Ήταν το πρωτάθλημα και έτσι είχε ένα ρόστερ αρκετά πληρωμένο και βαρύ, και δημιουργήθηκαν έτσι οι συνθήκες ώστε να υπάρχει αμφισβήτηση στον προπονητή, δεν είχε, έφυγε από το μεγάλο στόχο που είχε τότε η ΑΕΚ, και αυτό επηρεάζει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει να το δει η ΑΕΚ.
0: Και για να τα αποφύγει, ναι.
1: Για να τα αποφύγει, να μην χαλάσει δηλαδή την ισορροπία και να έχουν ευκαιρία και αυτοί οι παίκτες οι οποίοι υπάρχουν στο ρόστερ να έχουν ευκαιρίες να παίζουν. Γιατί κακά τα ψέματα, ένας μαραθώνιος και του πρωταθλήματος και του κυπέλλου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, έτσι πως έχει δημιουργηθεί τώρα μένοντας στις...
0: Ναι, με το link face, με την αλλαγή σύστημα διοργάνωσης.
1: Μπράβο. Θέλεις ένα ρόστερ, αλλά να μην έρθουν τα πράγματα ανάποδα, έτσι δεν είναι.
2: Μάλιστα. Κύριε Μίνου, και εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν γίνεται τώρα. Βέβαια θα σας αλλάξω εντελώς θέμα. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο για την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
0: Να μείνει ο Μπενίτεθ ή όχι. Τον κρατάτε ή όχι.
2: Εσείς, ναι, ωραίο το ερώτημα.
0: Απλό.
2: Είναι απλό.
1: Εντάξει, κατατάει λίγο κωμικό με την έννοια ότι εντάξει, έχεις πάρει ένα προπονητή, έχεις επιλέξει και τον πληρώνεις αυτά που είναι, έχει την εμπειρία, έχει και το όνομα. Τι να κάνεις, δηλαδή νομίζω ότι και ο προπονητής έχει το δίκαιό του, δηλαδή ήρθε στα μέσα του πρωταθλήματος, ως το τέλος δηλαδή, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει να δώσει την, όχι να είναι ευκαιρία, τι είναι ευκαιρία, δεν είναι κάποιος τυχαίος, απλά να γίνουν προσεκτικές κινήσεις, αυτό που είπα και για την ΑΕΚ, να αφομοιώσει αυτό που θέλει ο προπονητής. Και από εκεί και πέρα θα κριθεί κατά τη δική μου εκτίμηση την επόμενη χρονιά. Δεν είναι δηλαδή ένας προπονητής ήρθε, δεν έχει κάνει την επιλογή των παικτών και λέμε ότι θα κάνει θαύματα, όποιος και να είναι.
0: Κύριε Μίνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα δούμε αν θα έχουμε την ίδια σκέψη
2: έτσι, με
0: στον Παναθηναϊκό.
2: Με αφορμή την κουβέντα, φαντάζομαι ήδη θα το έχουν εντοπίσει αυτό ότι. Αν η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία βολεύει να έχει παιχνίδια για να έχει ρυθμό και ακόμα και κουρασμένη να δίνει αυτή την ώρα που είπες και εσύ της έντασης και ας είναι η επόμενη μισή ώρα κάπως πιο χαλαρούς ρυθμούς, θα πάει να παίξει τα δύο πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν της χωρίς αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί αν δεν καταλάβεις είπες ότι περιμένει αντίπαλο. Ναι. Άρα όποια ομάδα και αν βρεθεί αντιμέτωπή της θα έχει παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Άρα θεωρητικά
0: πιο πιθανό αυτό είναι. Εκτός αν είναι μια ομάδα η οποία. Ναι, ναι. Θα περιμένει αντίπαλο. Ναι.
2: Άρα θα έχει ρυθμό και θα είναι η ΑΕΚ που δεν θα έχει ρυθμό. Οπότε μένει και αυτό να προσεχθεί, να επισημανθεί και γιατί όχι να αντιμετωπιστεί. Γιατί εμείς έτσι είπαμε, θέλουμε όλες τις ομάδες σε league phase
0: να σας δούμε κουρασμένους όλους. Να σας δούμε κουρασμένους
2: όχι γι' αυτό,
0: όλους.
2: Γιατί θέλουμε.
0: Κάνε κουαμέ του χρόνου. Λοιπόν, λέγε τώρα, θα το μετρούσε τον γκολ αυτό ή όχι.
2: Όχι, βέβαια. Φάουλ. Ξεκάθαρο φάουλ στον τερματοφύλακα με το αριστερό χέρι του επιθετικού που σηκώνεται για την κεφαλιά. Ξεκάθαρο.
0: Ωραία, μισό λεπτάκι λίγο. Ο αμυντικός που μας αγκαλιάζει και αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί.
2: Όχι,
0: πέρα.
2: Δεν είναι αναγκαστικά το χέρι μας πάει εκεί. Το χέρι μας πάει επίτηδες εκεί.
0: Ναι, πάει το χέρι. Αφού μας αγκαλιάζει μας.
2: Φάουλ.
0: Θα χορέψουμε βάλς.
2: Το βάλς θέλει δύο. Εδώ slow. Βλέπω τέσσερις.
0: Θα βάλουμε slow, δηλαδή θα χορέψουμε.
2: Το slow πόσο θέλει. Το slow με πάνω από δύο είναι κάτι άλλο που δεν λέγεται στο ραδιόφωνο.
0: Έλα το μας ακυρώσαν τον κόλ τώρα εμάς τη West Ham εχθές για να πάρει πρωτάθλημα για σένα.
2: Αυτό το πράγμα.
0: Αυτό είναι το West Ham εχθές. Συγγνώμη. Βάλω.
2: Όχι.
0: Όχι, θα σε βάλω. Όχι,
2: τώρα...
0: θα σε βάλω.
2: Τώρα θες να τα ακούσεις.
0: Σαλονικιώτικα. Θα σε βάλω.
2: Αυτά είναι τη ΣΑΕΚ.
0: Και τη ΣΑΕΚ παλικάρια. Ό,τι πήγαινε, οι άλλοι δεν τα κάναν τώρα. Έλα, δομήθηκε μια κουλτούρα στην Αλικία. Λοιπόν, άμα αυτό το ίδιο πράγμα γινότανε και έβαζε γκολ η Arsenal, θα το ακύρωνε τον γκολ ή όχι. Τι λες, εδώ ακυρώθηκε τον γκολ.
2: Όχι, δεν το ακύρωνε. Φυσικά ο νόμος
0: θα μετρούσε. Άρα είσαι.
2: Είμαστε δίκαιοι, ρε φίλε.
0: Όχι, είσαι τίμιος. Δεν είσαι
2: τίμιος.
0: Τίμιος. Δεν είσαι δίκαιος.
2: Δεν άποψε όμως.
0: Αφού λες ότι West Ham το ακυρώνουμε, εμείς θα πέσουμε κατηγορία δηλαδή και θα πάρει πρωτάθλημα η Arsenal.
2: Γιατί θα πέσετε όντως ή τώρα κάνεις.
0: Για πέσουμε, δεν θα πέσουμε. Δεν θα πέσουμε. Θα πέσουμε τώρα.
2: Τα θρηλυκά σφυριά πέφτουν δηλαδή.
0: Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά. Έχουμε τα ευρωπαϊκά να πούμε ορισμένα πράγματα. Πολύ ωραία πράγματα έγιναν ευρωπαϊκά. Φοβερά πράγματα. Όχι πως και στην Ελλάδα πήγαμε πίσω. Είδα, ας πούμε, τι έγινε στο πύργο Ζακύνθου. Πετάξανε μπουκάλια, δίνανε παίκτες της Ζακύνθου, τον Μπαστακό που έπαιζε παλιά στον Ηρακλή. Να τους πήγανε στο νοσοκομείο. Ωραία πράγματα. Πύργος Ζακύνθου. Επισόδια. Είναι για την άνδοση Super League 2. Πού να δεις τι έγινε, Σλάβια Πράγα, Σπάρτα Πράγα.
2: Δεν μιλάμε τώρα για.
0: Δεν μπορεί να φανταστεί.
2: Εκεί πρωταθληματικό αγώνα Σλάβια Πράγα, Σπάρτακ Πράγα.
0: Γιατί δεν κατάλαβα, δηλαδή τα πιο ωραία στην Εψημή γίνονται.
2: Βρε, εντάξει, δεν συμφωνώ ότι αυτό. Όπως και η πιο όμορφη πόλεμη είναι η εμφύλη, αδελφός εναντίον αδελφού. Εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Αλλά τώρα τι έγινε στη Σλάβια Σπάρτακ, στην Πράγα, στον αυτοξεκίνητο τον εμφύλιο.
0: Να σου πω κάτι. Πιστεύω ότι όσο καλά και να το περιγράψω, η εικόνα είναι τόσο δυνατή που δεν μπορώ να βρω τις κατάλληλες λέξεις για να στο περιγράψω. Αυτό το οποίο έγινε Σλάβια Πράγας, Σπάρτα Πράγας. Εντάξει. Λοιπόν, μισό λεπτό και λίγο να το δεις, γιατί θέλω να το δεις αυτό το πράγμα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ορίστε.
2: Ωραία. Φίλε, αυτά είναι παλιά.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Τι κάνουνε, πανηγυρίζουνε.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι.
2: Στο 97 είναι μωρέ, 3-2.
0: Ναι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. Και μπαίνουν οι οπαδοί της Σλάβια μέσα στο γήπεδο, δέρουν εκεί κάνα τερματοφύλακα κτλ. Πάνε με καμιά διακοσαριά πυρσούς, τους φαστάνε στο χέρι και πάνε και τους πετάνε στους οπαδούς της Σπάρτα απέναντι. Και αυτός είναι ο πρόεδρος της Σλάβια. Ο οποίος πρόεδρος της Σλάβια δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν.
2: Γιατί
0: και αντέδρασαν.
2: Συγγνώμη, αυτό το ντου με αναμένους στους πυρσούς.
0: Δεν βγήκε να πει τα παιδιά προκλήθηκαν, όπως λένε στην Ελλάδα.
2: Προκλήθηκαν.
0: Είπε είναι ντροπή για την ιστορία μας.
2: Μπράβο.
0: Αυτό το οποίο έγινε.
2: Τίμιος.
0: Πού να το πούν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Θα λέγανε τα παιδιά προκλήθηκαν και να ο παίκτης ο τάδε τους έκανε χειρονομία και δεν την είδατε και δεν την πήρε η κάμερα και το τηλεοπτικό δίκτυο. Ποιος ξέρει τι παιχνίδια παίζει. Τίμια βγήκε ο άνθρωπος και είπε είναι ντροπή, είναι κοιλίδα στην ιστορία του συλλόγου μας. Πού να τα ακούσει αυτά από Έλληνα παράγοντα.
2: Εντάξει, εννοείται.
0: Που δικαιολογεί τα πάντα.
2: Φοβερό,
0: ε.
2: Ναι. Εντάξει, μωρέ, ήρθε τώρα, άκουσε και κάτι γαλλικά από τους επισήμους. Γίνονται
0: πάω,
2: αυτά.
0: Έλα να σε πάω, μιας που το πιάσαμε, πάμε και σε αυτό το άλλο το πάρα πολύ.
2: Τελικά αυτό το μάτς πώς τελείωσε, ρε Βασίλη.
0: 3-2 όλα θα δούμε.
2: Α,
0: 3-2,
2: διεκόπη.
0: 3-2 όλα θα δούμε. Ναι, βέβαια. Τι,
2: α, okay.
0: Δεν μπορούσε να ούτως ή άλλως, δεν μπορούσε να γίνει. Κάποια στιγμή παίζει λοιπόν Δυνάμο Ζάγκρεπ με τη Χάιντουκ. Και παίζουν στο Ζάγκρεπ. Και έχουν εισχωρήσει στην ασφάλεια του γηπέδου φίλοι της, κάποιο παδί της Χάιντουκ, οι οποίοι παδί της Χάιντουκ έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς για να πάρει φωτιά το μεγάλο πανό που έχουν της Δυνάμο Ζάγκρεπ. Αυτό εδώ το πανό έχουν βάλει εκρηκτικούς μηχανισμούς να σκάσουν για να καεί το πανό. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα, καίγεται το πανό. Και αναγκάζεται να μπει πυροσβεστική για να σβήσει το πανό. Επειδή λέμε πολλές φορές ότι αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνονται, για να καταλάβεις τι γίνεται στο εξωτερικό. Και κυγόταν το πανό και.
2: Οι Bad Boys Blue δεν ήταν αυτοί που,
0: ναι, Δυνάμο Ζάγκρεπ,
2: που κατέβηκαν και
0: ναι.
2: Εξέθεσαν όλη την ελληνική αστυνομία στο μάτς με,
0: ναι,
2: με την ΑΕΚ.
0: Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Και έχει πάει ένας YouTuber. Για να καλύψει της Κροατίας το ντέρμπι, κατεβάζουν άρον-άρον για να μην επεκταθεί φωτιά, γιατί η κερκίδα ήταν, όπως είδες, πίτα, πάρα πολλοί κόσμος, για να σβήσουν ολοκληρωτικά τη φωτιά και μετά, όπως ήταν καμένο το μισό πανό, το ξαναανάρτησαν. Το ανάρτησαν ξανά, μάλλον, οι οπαδοί της Δυνάμο, γιατί το θεώρησαν προσβλητικό το ότι εισχώρησαν οπαδοί της Χάιντουκ και έβαλαν φωτιά το πανό. Φοβερά πράγματα.
2: Ναι, με τους Κροάτες έτσι κι αλλιώς εγώ δεν μου αρέσουν γενικά ποδοσφαιρικά. Δεν,
0: ναι, εντάξει, έχουν σχολείο όμως.
2: Σχολείο μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, αλλά είναι λίγο αυτό το αθλητήρι, κατάλαβες.
0: Ναι.
2: Ναι, δεν μου αρέσει εμένα αυτό.
0: Βέβαια η κουλτούρα τους είναι γερμανική, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Γερμανική κουλτούρα.
2: Ό,τι και αν πεις, δεν είναι, το κάνεις καλύτερο.
0: Οι Σέρβοι είναι διαφορετικοί. Λοιπόν, να διαβάσω και την.
2: Οι Σέρβοι διαιτητές.
0: Όχι, οι Σέρβοι είναι πιο εγκάρδιοι, ρε φίλε.
2: Καλά,
0: η ΚΑΕΠΑ ολοκλήρωσε σήμερα τη συνεργασία της με τους κυρίους Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Ευχαριστούμε και τους τρεις για την πολύτιμη προσφορά τους στην ομάδα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα μελλοντικά τους βήματα.
2: Κάθε τέτοια ανακοίνωση, πεδίο δόξη λαμπρό για σενάρια είναι, όταν την ακούω εγώ.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες τα οποία δεν έφταναν ποτέ. Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Συναγερμό στη Γαλλία για το Χανταϊό. Επιδεινώθηκε η κατάσταση της Γαλλίδας από το κουρασγερόπλιο σε καραντίνα 22 επαφές της. Στο Αττικόν χωρίς συμπτώματα σε καραντίνα 45 ημερών ο Έλληνας επιβάτης του κουρασγερόπλιου. Την ανανέωση για 2 χρόνια της θητείας των 3 ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο ΜΕΝ
1: και η ΔΕ.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Άντε τώρα να μιλήσει μισή ώρα.
1: Εντάξει, εύκολο.
0: Έβγα το γλυκάκι γι' αυτό. Δεν άντεξα. Υπέκυψα στον πειρασμό. Χρόνια πολλά και στην Μαρία την Τζακίρη, χρόνια πολλά και στη Βάσο την Βλαχοπούλου. Πάντα τέτοια κορίτσια να μας κερνάτε, εμάς που τρώμε γλυκά. Νομίζω ότι μου καβάντζωσε ένα γλυκάκι,
1: Όχι, καταναλώθηκε. Φίλε.
0: Όχι, είπες ότι το καβάντζωσε για μένα.
1: Παρουσία τρίτων.
0: Ναι, έφυγαν οι τρίτοι δηλαδή και το καβάντζωσε
1: για τον
0: εαυτό σου.
1: Δεν καβάντζωσα για τον εαυτό μου, ήταν το δικό μου το οποίο θα στο παραχωρούσα. Αλλά όταν έφυγαν αυτοί οι οποίοι θέλω να.
0: Θα το εκχωρούσε, δεν το παραχωρούσε γιατί δεσμεύτηκες για εκχώρηση.
1: Όταν έφυγε ο κόσμος και μείναμε οι δυο μας, αναθεώρησε γιατί εγώ μπορώ να θεωρήσω και το μπουκίτσα.
0: Και εμείς περιμέναμε το γλυκάκι.
1: Δηλαδή, δεν μπορούμε να αναθεωρήσουμε μια άποψη δηλαδή.
0: Και εμείς κάτοικες μέρες περιμένουμε για να φάμε ένα γλυκό.
1: Το δεύτερο,
0: εντάξει.
1: Καλά, αντί να μου παραχωρήσεις τέτοια μέρα και το δικό σου που είμαι και καλά στεναχωρεμένος.
0: Μα εγώ δεν είπα ποτέ ότι κάνω δίαιτα. Καταρχάς, εγώ δεν έχω χρόνια πολλά την παγκόσμια μέρα κατά τη δίαιτα. Παιδιά, ευχηθείτε μου. Δεν κάνω δίαιτα ποτέ.
1: Μέσα στη διατροφή, παύλα δίαιτα, υπάρχουν και τρία τέτοια
0: γλυκάκια. Θες να γίνεις σαν σπίτι, ξέρεις τι έκανα.
1: Θέλω να ξέρω.
0: Θα σε στεναχωρήσω.
1: Oh.
0: Έκανα μια κρεπάρα.
1: Μόνο σου?
0: Ναι, ρε.
1: Αλμυρή ή γλυκιά?
0: Αλμυρή, ρε. Τι γλυκιά, πεινούσα. Πεινούσα, τι γλυκιά. Τι να μου κάνει η γλυκιά η κρέπα. Γλυκιά η κρέπα είναι.
1: Ήταν από αυτές που δεν κλείνουν.
0: Ναι, δεν κλείναν. Δεν έκλεινε με τίποτα. Είχε μέσα τα πάντα. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Τα πάντα είχε μέσα.
1: Και πώς στο τηγάνι την έκανε την κρέπα.
0: Βέβαια, εννοείται. Στο τηγάνι την έκανε. Πολύ ωραία ήταν. Τη ευχαριστήθηκα όμως. Γιατί τώρα, αν δεν έχει μαγιονέζα να γλιστράει η κρέπα, δεν έχει αξία.
1: Ναι.
0: Πνίγεσαι. Αν δεν έχει ντοματούλα, αν δεν έχει την πριζολίτσα, τη σαλάμι κτλ. Λίγο αβουλάκι, έτσι απλά, έτσι λίγο. Έτσι,
1: σταμάτα.
0: Αλλά όμως δεν έβαλα όμως ουγγαρέζα, να ξέρεις.
1: Αφού έβαλες μαγιονέζα, θα βάζεις και ουγγαρέζα.
0: Θα δηλαδή μπορούσα να βάλω αντί για τη μαγιονέζα την ουγγαρέζα.
1: Ναι, αντί.
0: Θα μπορούσα.
1: Όχι μίξη.
0: Ναι.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Και δεν κατάλαβα ποτέ γιατί βάζουν πατατάκια πολύ στις κρέπες αυτές.
1: Για να φτουράει.
0: Όχι, ρε φίλε, έχει αλάτι πολύ.
1: Να σου πω, ξέρεις ότι η κρέπα που μόλις ανέφερες έχει.
0: Είναι αγαπημένη σου.
1: Η αγαπημένη κρέπα όταν έτρωγα κρέπες ήταν καπνιστό κασέρι, σαλάμι, αέρος.
0: Ναι, βαριά.
1: Πατατάκι.
0: Όχι, ρε.
1: Μαγιονέζα, αυτό.
0: Ντομάτα δεν έβαζες μέσα για να μην πνιγείς.
1: Τίποτα, γιατί να πνιγώ. Αφού είχα το άλλο για να
0: πνιγείς. Με ντομάτα, και ντομάτα θέλει μέσα. Ντομάτα θέλει μέσα.
1: Το αέρος είναι.
0: Αυτή η κρέπα τι έχει δηλαδή.
1: 7 ευρώ έκανε με 5 υλικά η κρέπα. By the way, η δικιά σου έκανε γύρω στα 12,5-15 έτσι προς την κόβω.
0: Φίλε, όταν ξεκινήσα να τρώω κρέπες.
1: Μεροκάματο δηλαδή για να φάω μια κρέπα.
0: Όταν ξεκινήσα να τρώω κρέπες, η κρέπα σε δραχμές η αλμυρή έκανε. Νομίζω 250 ή 300 δραχμές.
1: 250 έκανε.
0: Ναι, ή 250 ή 300 δραχμές έκανε η κρέπα. Και ξαφνικά ένα καλοκαίρι το ξέφτηκε στα 8 κατοστάρικα δραχμές. Και μετά πήγαμε ευρώ, χάθηκε μπούσουλα. Δεν το συζητάω.
1: Πάρα
0: φάζει μια κρέπα τώρα και δίνει τον εφρό σου.
1: 7 ευρώ σου λέω αυτά τα 4-5 υλικά τα οποία σου ανέφερα. Γι' αυτό και εγώ το έχω γυρίσει στην άλλη.
0: Γιατί
1: στην
0: είναι
1: άλλη κρέπα με 2 υλικά. Και είμαι πολύ.
0: Ναι, δύο υλικά δεν είναι. Φάει να τόσο.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα φράουλα.
0: Έλα, φίλε. Δεν αξίζει. Μην είναι μυστικό, μην φας τίποτα.
1: Τι λες, ρε.
0: Μην είναι μυστικό.
1: Τι λες,
0: άμα να φας έτσι.
1: Πώς φέρεται ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση
0: μα,
1: με.
0: Μα την... γυρίσω σπίτι και μου πούνε
1: την καστριμαργία.
0: Τι φαγητό έχουμε, μπάμιο. Α, θα φάω αύριο. Με θα φάω αύριο, ρε, φίλε.
1: Το φυστικό βούτυρο με τη μαρμελάδα φράουλα είναι το ίδιο πράγμα με την μπάμια. Είσαι λάθος.
0: Όχι, θα σου πω κάτι Γλυκατζή,
1: άλλο. Μου,
0: όχι φυστικό βούτυρο. Πάρε λίγο Φιλαδέλφια ή λίγο φρέσκο βούτυρο. Βάλ το μέσα και βάλε και την, και τη μαρμελαδίτσα και κάνετε φυστικό βούτυρο τώρα.
1: Φυστικό βούτυρο με μαρμελάδα.
0: Στο χωριό μας φυστικό βούτυρο είχαμε το μάθα από τους Αμερικάνους, όλοι οι Αμερικανάκια.
1: Δεν ξέρω, πάντως εμένα στο χωριό μου το ξέρω το φυστικό βούτυρο. Και στην τουαλέτα που ήταν εκτός σπιτιού πηγαίνανε με τους Times. Τι θες τώρα.
0: Εντάξει τώρα, φυστικό βούτυρο. Βάλε εκεί πέρα το φρέσκο το βουτυράκι. Βάλε το φρέσκο το βουτυράκι έτσι να ιώνει πάνω στην κρέπα και να βάζει και τη μαρμελαδίτσα σου μετά. Να είσαι κύριος.
1: Πες μου λίγο για τον Άρη.
0: Πρόσεξε, ήταν καλός ο Άρης εχθές. Βέβαια σε παιχνίδι άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος.
1: Στα άνευ βαθμολογικού ενδιαφέροντος, άλλες μια χαρά ήταν.
0: Υπέροχα, και υπέροχα. Είναι εξαιρετικό.
1: Να το πούμε. Δηλαδή, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση.
0: Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά, ρε. Τι να κάνουν. Δεν μπορούν την πίεση στα παιδιά. Πού να του έρθει να σκοτούν 6 ώρα το πρωί να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο. Φαντάσου.
1: Ωραία, και έρχεται το ερώτημα τώρα. Αυτά τα μάστα τα οποία είναι άνευ.
0: Καταρχά κινδυνεύουμε λιθοβολισμό, να ξέρει.
1: Ποιο. Οι παίκτες του Άρη.
0: Όχι, εμείς, οι δημοσιογράφοι.
1: Α, γιατί.
0: Γιατί υπάρχει τόσο. Είναι τόσο το έντονο και αρνητικό το κλίμα. Όπου οποιαδήποτε κουβέντα για το αγωνιστικό. Είναι μη αποδεκτή.
1: Φίλε, εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο.
0: Και τι να κάνουμε, να βρούμε εμείς νέο ιδιοκτήτη. Δηλαδή, αφού δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής πρόταση για αλλαγή ιδιοκτησίας. Και εγώ έχω πει κατ' επανάληψη ότι ο κύκλος του Θόδωρου Καρυπίδη έχει κλείσει τον Άρη. Αυτή είναι η άποψή μου. Με όλο το σεβασμό στο ότι έχει προσφέρει στην ομάδα, στο ότι έχει κάνει, έχοντας γράψει χίλιες φορές τα λάθη τα οποία έχει κάνει, έχοντας γράψει και τα καλά που έχει κάνει. Για μένα έχει κλείσει ο κύκλος του. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα βρει τον επόμενο ιδιοκτήτη της ομάδας. Και ταυτόχρονα, αν δεν βρεθεί ο επόμενος ιδιοκτήτης, αν δεν βρεθεί υποψήφιος ιδιοκτήτης, υποψήφιος αγοραστής, γιατί μιλάμε για αθλητική ανώνυμη εταιρεία, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Τι λέει η επόμενη μέρα.
1: Και η επόμενη μέρα.
0: Βέβαια, την επόμενη
1: τώρα.
0: Μέρα.
1: Φαντάζομαι ότι η επόμενη μέρα είναι σε μια εβδομάδα μακριά που τελειώνει το πρωτάθλημα.
0: Αυτό τώρα,
1: έτσι.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τι θα κάνεις από την Κυριακή.
0: Και η επόμενη μέρα δεν μπορεί μετά. Τώρα να σχηματιστεί μέσα από διαρροές και μιλήσαμε και μας είπε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Άμα το πράγμα έρθει έτσι και παραμείνει η οικογένεια Καρυπίδη στην ιδιοκτησία της ΠΑΕ. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο, κάτι να μάθουμε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το μόνο που ξέρουμε είναι με βάση τα όσα είπε στον Κυριάκο τον Θωμαίδη, ότι δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει άλλο την ομάδα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, δεν σκοπεύει να χρηματοδοτήσει την ομάδα. Πολύ ωραία. Τι σημαίνει αυτό, ότι η ομάδα θα βασιστεί στα έσοδά της από τις πωλήσεις, γιατί σε έσοδα από εισιτήρια δεν βλέπω. Τουλάχιστον από διαρκείας δεν νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα.
1: Τα 19 ενεργά συμβόλαια, ας πούμε, πόσο χρήματα θέλουν για να βγάλουν.
0: Του πει μεγάλα. Τι, ο Καντεβέρ έχει ένα συμβόλαιο κοντά στο εκατομμύριο. Κουαμέ έχει 600.000. Ο Μωρόν έχει ένα εκατομμύριο. Πώς θα βγουν αυτά τα συμβόλαια. Θα εναποθέσουμε τις ελπίδες στις πωλήσεις παικτών. Δηλαδή, στο αν θα πάρει 3,5 εκατομμύρια από τον DND και αν θα πάρει και άλλα 2,5 εκατομμύρια από τον Μόντσου. Θα εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στα έσοδα, τα εγγυημένα, είτε μιλάμε για τηλεοπτικό συμβόλαιο, είτε για χορηγίες.
1: Όλα αυτά φαντάζομαι, Βασίλη μου. Δεν ξέρω τώρα.
0: Φτάνουν αυτά για να κλείσει η φετινή χρονιά, για να καλυφθούν οι υποχρεώσεις που υπάρχουν, οι τρέχοντες και οι παγιές, και για να φτιάξει και το οικονομικό σου σχέδιο για την επόμενη. Και άμα αυτά τα λεφτά δεν φτάνουν, ποιος είναι ο στόχος σου, ποιο στόχο έχεις για την επόμενη χρονιά. Είναι πράγματα τα οποία δεν γίνεται να υποθούν. Του μούπα, σούπα, τούπες και τα λοιπά. Αυτά πρέπει να υποθούν επισήμως, δημοσίως και χωρίς μεταφορά απόψεων. Καταλαβες. Δεν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου. Δεν μπορώ να σου πω πολύ ωραία γιατί διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά δώσε μια κατεύθυνση. Τι σκοπεύεις να κάνεις. Πώς θα διαχειριστείς το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Και λέω ότι δεν έχει βρεθεί υποψήφιος αγοραστής, διότι επισήμως εμείς δεν ξέρουμε να έχει παρουσιαστεί κάποιος και να έκανε μια πρόταση. Ότι ξέρω εγώ, είδα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, αυτή είναι η οικονομική της θέση και προτίθεμαι να δώσω αυτό το ποσό για να αγοράσω την εταιρεία. Ούτως ώστε να αξιολογηθεί μετά και αν το ποσό το οποίο είναι απαιτητό ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή όχι. Καταλαβές. Δεν έχουμε δεδομένα στα χέρια μας για να μπορέσουμε να κρίνουμε. Και έτσι λοιπόν. Από στιγμή που δεν έχουμε κάτι διοικητικό ιδιοκτησιακό, ασχολούμαστε πολύ εντόνα με το αγωνιστικό. Εχθές, παράδειγμα, στον αγώνα με τον Όφη ήταν εξαιρετικός ο Κουαμέ. Πρώτη φορά στην καριέρα του είχε 2 γκολ και 1 assist σε ένα παιχνίδι. Σκόραρε μετά από 13 μήνες. Έβαλε 2 γκολ σε ένα παιχνίδι μετά από 4,5 χρόνια. Πολύ φιλότιμη προσπάθεια από τον Κουαμέ. Πραγματικός, κανονικός σεντερφόρ και συντακτική του συμπεριφορά. Αλλά. Δεν θριαμβολογείς για έναν παίχτη, ούτε το αποθεώνεις έναν παίχτη που σκοράρει μετά από 13 μήνες. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Αλλά είναι άξιο αναφοράς και άξιο σχολιασμού το γεγονός ότι ο Μωρόν αυτή τη στιγμή είναι ο τρίτος σέντερφορ του Άρη. Ένας παίκτης, αυτό είναι πρόβλημα. Ένας παίκτης του ενός εκατομμυρίου συμβολέου να είναι τρίτος. Ναι. Έχει ο Άρης την οικονομική δυνατότητα να πληρώνει για τον τρίτο του σέντερφορ 1 εκατομμύριο. Για μένα όχι. Δεν την έχει. Και σε αυτό φέρει ευθύνη και ο Μωρόν φυσικά, θα το συζητάμε, αλλά και ο Άρης. Πρέπει να δούμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο.
1: Που χάθηκε η επαφή με τον παίκτη γενικότερα.
0: Και δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει χαθεί η επαφή και με άλλους παίκτες. Εντάξει. Τώρα, ο Λεβαδιακός πέρασε από το Βόλο, αλλά είναι παιχνίδια τα οποία στερούνται ενδιαφέροντος. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα ευρωπαϊκά. Είδα Μπαρτσελόνα Ρεάλ το δεύτερο ημίχρονο εχθές. Για πρώτη φορά η Μπαρτσελόνα έκανε φιέστα με τη Ρεάλ. Δεν έχει ξαναγίνει να πανηγυρίσει πρωτάθλημα, νικώντας τη Ρεάλ, 21 το πρωτάθλημα, 36 συνολικά.
1: Κάτι έκανε ένα σχόλιο. Χτυπούσανε οι Μαδριλένοι, χτυπούσανε. Έκανε ένα σχόλιο στο ξεκίνημα. Είναι, τώρα θα πει τόσο... δεν μ' άρεσε. Κάτσε να δω κανένα στιγμιότυπο, περίμενε.
0: Έχει γίνει τέτοιο. Τόσο συνοθήλευμα η Ρεάλ Μαδρίτης που πλακώνει οι παίκτες μεταξύ τους, που στέλνει τον Βαλβέρδε στο νοσοκομείο, Τσουαμενί με μια μπουνιά.
1: Και λένε ότι έπεσε στο τραπέζι, δηλαδή, για όνομα του Θεού.
0: Και τραπέζι.
1: Τώρα δεν είμαστε χάσει.
0: Σαν τον άλλον που έπεσε στο τζάμι και έλειπε 1,5 μήνα. Δημήτρη. Λοιπόν. Και. Πολύ κακή η Ρεάλ. Πραγματικά πάρα πολύ κακή. Δεν ξέρω. Αν ισχύει αυτό τα περί Μουρίνιο, ότι η Ρεάλ θέλει να πάρει το Μουρίνιο πίσω για να βάλει μια τάξη στα αποδυτήρια της ομάδας, ο Μουρίνιο είπε ότι εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που έγινε με τον Λουίς Ενρίκε. Την ώρα που η Μπαρτσελόνα νικούσε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 2-0, η Παρίς Σερμέν κλείδωνε το πρωτάθλημα στη Γαλλία και μπήκε ο Ενρίκε στην Ενρίτης με 2-0. Η Paris Saint-Germain κλείδωνε το πρωτάθλημα στη Γαλλία και μπήκε ο Ενρίκε

0: πριν πα στη συνέντευξη τύπου και λε τι κάνει η Μπαρτσελόνα.
1: Πολύ ωραίο το γκολ του Ράσφορντ. Πάρα πολύ ωραίο. Γκολάρα.
0: Θα μπορούσε να βάλει και άλλα δυο στο δεύτερο ημίχρονο η Μπαρτσελόνα.
1: Αναγεννήθηκε ο Ράσφορντ στη Βαρκελόνη.
0: Τώρα και πρόσεξε να δει. Χάνει. Σου έχω πολύ ωραία δήλωση καταρχά. Λεβαντόφσκι, ίσω ήρθε η ώρα να αγωνιστώ σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Ο Λέβα.
1: Πότε θα βρεθεί.
0: Το είναι και το ελληνικό, εντάξει. Ναι. Λέω τώρα. Είναι και το ελληνικό. Ο Άρης έχει τρία σύντερφορ, να ξέρει, δεν χρειάζεται άλλο.
1: Πότε θα βρεθεί. Πλάκα. Γιατί τώρα το είπε αυτό. Ναι. Γιατί το είπε αυτό. Το
0: έχει τρία σύντερφορ ο Άρης.
1: Λοιπόν, από αύριο καταλαβαίνετε τώρα ναι. Τι έχει να γίνει. Λέβα θα λέμε και θα κλαίμε. Έλα. Πάντω, για... να βρεθεί ένα παίκτη παγκόσμια κλάση.
0: Ναι, Μπερμπάτοφ.
1: Περίμενε βρε τα γόρι μου να ολοκληρώσω.
0: Δεν το βάζετε να παίξει, ρε φίλε.
1: Περίμενε βρε.
0: Τον είχατε στον πάγο, στην κατάψυξη.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Να βρεθεί ένα παίκτη παγκόσμια κλάση και να πει φτάνει. Τέλος. Γεια.
0: Γι' αυτό
1: στην κορυφή. Όχι, είπε θα πάω να παίξω σε ένα κατώτερο πρωτάθλημα. Αυτό εκεί. Αυτή τη μόδα που ξεκίνησε ο Μέση και ο Ρονάλντο μέχρι τα 40, 45, 50, 80 εκεί γιατί θέλουν τέτοιο. Όχι, ρε φίλε. Άμα είσαι παίκτη θρύλο.
0: Έχει άδικο.
1: Άμα είσαι παίκτη θρύλο, λε τέλο.
0: Αυτό το κάνει μόνο ο Τζόρνταν.
1: Άντε. Στο απόγειο τη καριέρα έχω πάρει τα πάντα
0: το
1: και
0: το κάνε μόνο ο Τζόρνταν και το μετάνιωσε.
1: Και μετά, όταν πήρε, Jordan, και
0: μετά,
1: και
0: μετά όταν πήρε το ποσό από τις μετοχές έγινε παίκτης και θα έλεγα ότι.
1: Να πάω, λέει σε ένα. Γιατί ρε, λέει, στην να εικόνα πας. Του. Άμα δεν αντέχουν τα πόδια σου. Τελείωνε.
0: Θέλει να πάει αλλού, ρε φίλο άνθρωπο.
1: Δεν
0: είναι τόσο εύκολο να συσσαγωγικά σκοτώσει τον παίκτη μέσα σου.
1: Να σου πω.
0: Είναι δύσκολη η απόφαση.
1: Ο Λεβαντόφσκι, α πούμε, έτσι ναι. Όπως στέκεται.
0: Δεν βάζει 40 γκολ στην 30 στην Αμερική.
1: Εδώ δεν 15 σου βάλει.
0: Αυτό σου λέω.
1: Θα τον κάνει και μια διαχείριση, λίγο δεν θα τον βάζει όλο.
0: Γιατί να μην πάρει 3 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια παραπάνω. Σα έλεγε όχι, δηλαδή, θα έλεγε όχι, θέλω στην.
1: Όχι, θέλω 18 χρονών.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άσυχο, αυτό που λένε κάποιοι συνάδελφοι του αθλητικού, όχι δικό μου, ότι θέλει αυτό τον υπερπαίκτη. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή. Που δεν ταιριάζει στο ηλικιακό προφίλ του προπονητή σου, α πούμε, αυτή η υπερπαικτούρα στα 38.
0: Δεν ταιριάζει στο σχέδιο του προπονητή.
1: Ναι, δεν ταιριάζει. Πού θα κουμπώσει.
0: Το πιο, το έλεγε ένα παράγοντα. Κόψε το μπισινό σου
1: το
0: και βρε
1: βάλτε
0: τον τρόπο να παίξει. Έτσι έλεγε. Εγώ σου έφερα τους παιχταράδες.
1: Δεν ταιριάζει το ηλικιακό προφίλ της ομάδας. Ναι. Ναι.
0: Ψαράδικο στην Αθήνα σήμερα έδινε δωρεάν γαύρο για λόγω του πρωταθλήματος της ΑΕΚ.
1: Σατανάδες.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Ο Παναθηναϊκός διέψευσε τις πληροφορίες για Ρεμπρόφ. Γράψανε ότι ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Αθήνα για να αναλάβει τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός το διέψευσε.
1: Και σε μια ιστοσελίδα διάβασα εγώ ότι τελικά η ομάδα η οποία χτύπησε την πόρτα του Ρεμπρόφ ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Πολύ πιθανό.
1: Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Βέβαια, ασφαλώς και υπάρχει. Θέμα με τη Λίμπαρ. Άλλο τι δεν έχουμε
1: by
0: πει.
1: By the way, Βασίλη, συγγνώμη τώρα, επειδή ναι, το διαβάζω στα ναι. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και. Κάποιοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λένε ποιος Ρεμπρόφ. Εσύ μπορείς να απαντήσεις αυτό το ερώτημα. Ποιος προπονητής Ρεμπρόφ.
0: Όχι.
1: Δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Όχι, θα με αφήσεις να το μελετήσω λιγάκι.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
0: Να το μελετήσω λιγάκι.
1: Κατευθείαν γίνεται η τέτοια. Η, ότι ξέρετε κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: ποιος Ρεμπρόφ τώρα, τι μας λέτε.
0: Ναι, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Ναι, μισό λεπτό λίγο.
0: Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Καλά το είπε. Τελειώσαμε εκεί, κουβέντα σταματάει.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω. Μήπως ο άνθρωπος έχει δείξει έργο ρε παιδί μου και τον αδικούμε. Με αυτή την απαξιωτική ερώτηση τώρα ποιος Ρεμπρόφ.
0: Δημήτρη. Από
1: Βασιλή.
0: Την ημέρα που τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απέκτησαν τόσο μεγάλη δύναμη, κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για το πνευματικό επίπεδο της ανθρωπότητας.
1: Όπα, μπράβο, ναι. Συμφωνώ.
0: Για τα κατάλοιπα που κουβαλάει πολλής κόσμος, για τη συνήθειά του να μηδενίζει τα πάντα και για την ξερολίαση που έχει. Δεν λέω ότι εγώ από το λέω εξαίρεση. Να έχεις τη βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Ποιος είμαι εγώ που θα πω ποιος είναι, ποιος Ρεμπρόφ. Αν ταιριάζει ή όχι ο Ρεμπρόφ. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μπορείς να απαντήσεις όμως όλους αυτούς. Με τη δουλειά σου, με το ρεπορτάζ.
0: Αυτός
1: ο Ρεμπρόφ, ναι, ο τίτλος,
0: φίλε,
1: ο τίτλος,
0: μισό λεπτό,
1: ο τίτλος.
0: Φίλε, μισό λεπτάκι λίγο. Τώρα.
1: Δεν θέλω, άσε το για αύριο.
0: Ναι,
1: δεν
0: όχι,
1: πειράζει, τώρα μισό μην σε βάζω στο παραδέκα.
0: Μισό λεπτό.
1: Απλώς επειδή και εμένα με εκνευρίζει, κατάλαβες αυτό.
0: Ρε Δημήτρη.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε, γιατί το βαφτίσαμε.
0: Αυτή τι επιχείρημα έχουν για να αποδομήσουν τον Ρεμπρόφ.
1: Αυτό. Δεν έχουν
0: άλλο. Ποιο είναι το επιχείρημά τους. Το ποιος Ρεμπρόφ.
1: Ποιος Ρεμπρόφ, ναι. Αυτό το μηδενιστικό.
0: Ναι, για ποια, για την ομάδα τους και ποια είναι η ομάδα τους.
1: Ο Παναθηναϊκός,
0: δηλαδή, ναι. Δηλαδή ο Ρεμπρόφ βλέπω ότι έχει πάρει 2, 4, 7, 9 τρόπαια. Εντάξει. Ήταν στην Ουκρανία προπονητής, στην άλλη.

0: Ταΐν στη Φερεντσβάρος με 2 βαθμούς ανά παιχνίδι από το 2000, από τον Αύγουστο του 2018 έως και τον Ιούνιο του 2011, σε 3 γεμάτες χρονιές. Άλαχλη ήταν πιο πριν. Ακόμη πιο πριν ήταν στην Δυνάμο Κιέβου από το 2014 έως το 2017, που πήρε πρωταθλήματα και κύπελα και δεν συμμαζεύεται. Αυτός, ο καθένας τι επιχείρημα έχει για να αποδομήσει το Ρεμπρόφ? Δεν ταιριάζει για την ομάδα του, ναι. Και ποια είναι η ομάδα του?
1: Ότι σε σχέση με το... Οπ! Γεια σου παικτή! Ένας πιτσιρικάς.
0: Ναι. Και ποια είναι η ομάδα του δηλαδή, η οποία, της οποίας στο υπόβαθρο μηδενίζει το αντίστοιχο του Ρεμπρόφ? Ποια ελληνική ομάδα είναι αυτή, να μου τη δείξει
1: λοιπόν,
0: κάποιος?
1: Συγγνώμη. Ναι. Χαιρετισμού στο συνονόματο Δημήτρη. Είναι ο συνονόματος Δημήτρης αυτός.
0: Πού είναι Δημήτρης?
1: Είναι ο συνονόματος Δημήτρης. Δεν το βλέπεις, είναι εκεί κάτω ο Μπομπύρος με τη μαμά του. Λοιπόν, συγγνώμη, σου διέκοψα τον ρυθμό της σκέψης.
0: Όχι, απλά θέλω να σου πω ότι δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνουν τα social media είναι πάρα πολύ ενοχλητικό. Το ότι μηδενίζουν τους πάντες και τα πάντα και ότι κανένας δεν ταιριάζει. Καλός παίκτης, αλλά να μου ρε, θα δούμε, γιατί είναι μεγάλη απέτηση. Δηλαδή έχει παίξει ο άλλος τώρα, ξέρω εγώ, Λάτσιο. Δεν λέω να έχει παίξει Μπαρτσελόνα Ρεάλ. Έχει παίξει Λάτσιο, έχει παίξει Λεβερκούζεν, έχει παίξει Νάπολη, έχει παίξει την Αγγλία, ας πούμε, ομάδα με στόχους. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να αντέξει την πίεση τη δικιά μας. Και τα ακούς και γελάς. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι ερώτημα αν μπορεί. Το ερώτημα είναι αν θέλει. Ποιο είναι το κίνητρό του? Σε μεταγραφές παικτών και σε προσλήψεις προπονητών, το νούμερο ένα κριτήριο, όπως το βλέπω εγώ, είναι ποια είναι η φιλοδοξία του. Η φιλοδοξία του συμβαδίζει με την αντίστοιχη του κλαμπ? Ναι ή όχι? Θα έρθει ο παίκτης εδώ και θα πει ότι αποδέχομαι το όραμα του κλαμπ και παλεύω για το όραμά του, το οποίο γίνεται και δικό μου, ή έρχεται και λέει ότι εγώ έχω 20 εκατομμύρια στην τράπεζα, δεν με ενδιαφέρει αν θα πετύχει ή όχι το κλαμπ, εγώ ήρθα να παίξω για ένα ακόμη χρόνο, όπως έλεγε κάποτε ο Μάριο Τσάλμερς που είχε έρθει στον Άρη. Καταλαβες? Πιο σημαντικό είναι αυτό. Χίλιες φορές να πάρεις έναν αθλητή όπου στην ποιότητα μάρισα το 10 είναι στο 7, αλλά έχει πολύ υψηλό κίνητρο, πολύ μεγάλη φιλοδοξία, από το να είναι στο 8,5 και να είναι αδιάφορος. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ζωρίσει τον εαυτό του.
1: Και στα μισά παιχνίδια θα σου φαίνει, ε.
0: Το ίδιο και στον προπονητή. Ο Νίκολης είδε στην ΑΕΚ με τεράστιο κίνητρο, το βλέπεις.
1: Μα αποδείχθηκε αυτό το πράγμα.
0: Ο Λουτσέσκου είτε τα κάνει καλά είτε τα κάνει στραβά, όπως και αν τα κάνει, όπως και αν τον κρίνεις, δεν μπορείς να του προσάψεις το τόσο για το κίνητρό του. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Τούντορ που είχε έρθει στον ΠΑΟΚ. Πώς είχε έρθει? Ότι εγώ είμαι ο μεγάλος στόπερ που έπαιζα στην Γιουβέντους και ποιοι είστε εσείς, δεν σας βλέπω. Και πλακώθηκε με τον Μπερμπάτοφ. Και δεν έβαζε τον Μπερμπάτοφ. Γιατί ένιωθε ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ. Αν πάρεις λοιπόν έναν προπονητή που νιώθει ότι είναι πιο πάνω από το ίδιο το κλαμπ, αλλά δεν μπαίνει στην αγκαλιά του κλαμπ, πολύ δύσκολα θα πετύχει. Ο Μεντιλίμπαρ ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό το οποίο έκανε. Ο Νίκο ήρθε ταπεινός, έκανε αυτό που έκανε. Ο Λουτσέσκου επίσης. Ακόμα και στον Μπενίτεθ δεν βλέπω έναν εγωισμό που να βάζει τον εαυτό του πιο πάνω από το κλαμπ. Μπορεί στο μέλλον να φανεί κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχει το αντίθετο που είπες. Το άλλο.
0: Δηλαδή,
1: ο τραπεζικός λογαριασμός, ο οποίος μπορεί απλά να αυγατήσει για ένα ακόμα χρόνο. Κατάλαβες?
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ο κίνδυνος στην περίπτωση του Μπενίτεθ για μένα. Η έλλειψη κινήτρου, όχι δηλαδή να έχεις αυτό το υπέρ εγώ.
0: Ναι.
1: Η έλλειψη κινήτρου.
0: Το να βαρέθηκε την καθημερινότητά του χωρίς να έχει ομάδα και δεν να ξέρω, ήθελε να ξεφύγει από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούσε για 6 μήνες και να αντιμετώπισε την πρόταση του Παναθηναϊκού και του κάθε Παναθηναϊκού ως μια ευκαιρία ότι θέλω να αλλάξω. Έχω νιώθω το κίνητρο να ξαναμπω.
1: Ναι, μακάρι, αν
0: το απορρίπτουμε.
1: Όχι, δεν το απορρίπτουμε καθόλου ως επιχείρημα. Mm. Εγώ το θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό ως επιχείρημα. Απλά δεν λέμε και. Δηλαδή δεν γυρίζεις και λες ότι δεν θα κριθεί ο Μπενίτεθ από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό. Όχι, φίλε, προφανώς θα κριθεί.
0: Όχι, θα κριθεί
1: και από την παρουσία του στο Παναθηναϊκό.
0: Μα εννοείται πως θα κριθεί.
1: Μπορεί να σου έχει κάνει παπάδες, αλλά μέχρι στιγμή στον Παναθηναϊκό δεν έχει δείξει αυτά που περίμενε. Η δείξη, το κλαμπ, οι παίκτες, οι οφείλαθλοι, όλοι.
0: Ωραία, συμφωνούμε.
1: Τώρα δηλαδή.
0: Οι απαιτήσεις της διοίκησης ήταν ρεαλιστικές?
1: Για πες.
0: Δηλαδή, τι θέλω να σου πω. Έρχεται ένας προπονητής. σου λέει ότι άμα δεις το βιογραφικό μου, εγώ για να φτιάξω μια ομάδα χρειάζομαι 1,5 χρόνο. Σκοπεύεις να περιμένεις 1,5 χρόνο για να φτιάξω εγώ αυτή την ομάδα και με σκοπό να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα την επόμενη χρονιά, μετά τους πρώτους 6 μήνες. Χωρίς να είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το καταφέρω. Αλλά σίγουρα θα σου φτιάξω μια ανταγωνιστική ομάδα. Λες εσύ ως διοίκηση, ναι, σου έχω εμπιστοσύνη, πάμε προχώρα. Ξαφνικά στους 6 μήνες δεν είσαι ικανοποιημένος. Δεν λέω ότι έχεις άδικο. Δεν είσαι ικανοποιημένος και λες ότι δεν συνεχίζουμε. Έχεις δίκιο ή έχεις άδικο. Βάλε τη θέση του Μπενίτε. Δεν λέω ότι ο Νίκολης έκανε λάθος στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, έκανε.
0: Έπαιζε με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός και ξέχασε.
1: Και φοβήθηκε.
0: Και φοβήθηκε. Ναι.
1: Και δεν φοβήθηκε στο επόμενο μάτς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Και ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά για 60 λεπτά. Και αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά από 2 μήνες μετά που ήρθε. Αν έπαιζε αυτά τα 60 λεπτά.
0: Κάτσε να πάω στην ερώτηση που θέλω. Πες. Δεν έβαζε γκολ το χθες ο Ζωάο Μάριο.
1: Όχι, γκρίνια.
0: Γκρίνια. Επισφαλής για το πρωτάθλημα.
1: Όχι. Για το πρωτάθλημα επισφαλής. Η θέση του δεν είναι επισφαλής.
0: Όχι, για το πρωτάθλημα η ΑΕΚ θα σου σίγουρο θα το έπαιρνε.
1: Όχι.
0: Έχοντας να παίξει με τον Πάοξ Ντούμπα και με τον Ολυμπιακό μέσα με το μαχαίρι στα δόντια.
1: Όχι.
0: Άρα και η δουλειά του Νίκολη θα μπορούσε να γκρεμιστεί, να καταστραφεί ολοκληρωτικά στη λεωφόρο. Καταλαβές. Λένε τώρα ότι ο Μπενίτεθ έκανε αυτό, έκανε εκείνο. Μα είναι φανερό ότι σε κάποιους παίκτες δεν έχει εμπιστοσύνη. Ότι δεν ταιριάζουν αυτό το οποίο θέλει ο ίδιος.
1: Λοιπόν, τι έχουμε για αύριο.
0: Λίγο να κοιτάξουμε θα ασχοληθούμε λίγο περισσότερο με το. Και με τον Άρη και με τον ΠΑΟ κυρίως. Με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο Λουτσέσκου, σήμερα δεν είπαμε πολλά πράγματα.
1: Θεωρείς ότι πρέπει να υπάρξει ένα κλείσιμο, μια έτσι.
0: Όχι, θα πούμε τι ακριβώς γίνεται με τον Λουτσέσκου. Η λογική λέει ότι εφόσον ο ΠΑΟΚ βγει δεύτερος, δεν θα υπάρχει θέμα. Αν όμως βγει τρίτος, δεν μπορώ να σου βάλω το χέρι μου στη φωτιά. Ακούγοντας πάντως τις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου μετά το Καραϊσκάκι, κάποια πράγματα να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, που είπε, με βρίσκουν αντίθετο. Δηλαδή ως επιχειρήματα. Επιχειρήματα ερμηνείας της αγωνιστικής κατάρρευσης. Γιατί για μένα υπάρχει κατάρρευση. Μην κοιτάς που κέρδισε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Εγώ λέω, okay. Εγώ πάντα βλέπω, βγάζω έξω το αποτέλεσμα.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό κακώς έγινε αν έγινε στο τέλος ενός μάτς. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Όλοι οι πρωταθλήματα.
1: Ναι, εντάξει. Έπρεπε να περιμένει να τελειώσει και επίσημα το πρωτάθλημα και στο τέλος λοιπόν, να κάνεις ένα ταμείο, μια και καλή. Και σκέψου ότι στον ΠΑΟΚ θεωρητικά, όχι θεωρητικά, περιμένουμε να ακούσουμε και αλλαγές στο οργανωτικό κομμάτι της διοίκησης της ομάδας.
0: Ο Δημήτρης θέλει να πει δελτίο, να ξέρεις.
1: Ο Δημητράκης ο μικρός.
0: Ναι, θα πει Δημητράκης δελτίο. Λοιπόν,
1: η μαμά μάλλον.
0: Να είστε καλά. Τα λέμε και πάλι
1: αύριο. Τα λέμε αύριο. Μια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβαση σε αμαία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Σύσκεψη για τις αγροτικές ενισχύσεις και την αντιμετώπιση των επιζωτιών πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό. Εξετάστηκε ο προγραμματισμός νέων καταβολών προς τους αγρότες, μεταξύ των οποίων και η επιδότηση τιμολογίων λιπασμάτων, για την οποία θα υπάρξουν ανακοινώσεις αύριο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, συζητήθηκε η πορεία της ευλογίας των εγωπορβάτων και του αυθόδους πυρετού στη Λέσβο, με έμφαση στη συνέχιση των μέτρων βιοασφάλειας και στη στήριξη κτηνοτρόφων και τυροκόμων. Στη δημοσιότητα δόθηκαν το απόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025, καθώς και των σύζυγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων νευροεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονύση Μουζάκη ανανεώθηκε ομόφωνα από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής για μία διετία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι γαλλικές αρχές μετά τον εντοπισμό θετικού κρούσματος Χανταϊού σε Γαλλίδα επιβάτη που επαναπατρίστηκε από το κρουαζιερόπλοιο. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει νέα σύσκεψη σήμερα το απόγευμα για την παρακολούθηση της κατάστασης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα Χανταϊού. Εκτός συνόρων, η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο της διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Βρετανία και Γαλλία συγκαλούν την πρώτη σύνοδο Υπουργών Άμυνας για την προώθηση πολυεθνικής αποστολής ασφαλείας στα στενά του Ορμούς, με στόχο την επαναφορά της εμπιστοσύνης στην εμπορική ναυσιπλοεία όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι επιπτώσεις του πολέμου και το ουκρανικό ζήτημα απασχολούν το σημερινό Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή στα δικά μας. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργάζονταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 μέχρι και το 2022. Νέο περιστατικό με μετανάστες στο Τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόουν της δύναμης της Frontex εντόπισε δύο λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όποιο αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Έληξε χθες η προθεσμία για την υπογραφή του νέου ιδιωτικού συμφωνητικού διαμονής των εστιακών φοιτητών, το οποίο κλήθηκαν να υπογράψουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι φοιτητές πραγματοποίησαν το μεσημέρι κινητοποίηση στην Βρετανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπολογίζεται ότι από τους 900 οικότροφους, οι 400 δεν έχουν υπογράψει το συμφωνητικό και σύμφωνα με πληροφορίες ενδεχομένως να κληθούν να παραδώσουν τα δωμάτια τους μέχρι τα μέσα. Μέσα Ιουλίου, σύμφωνα με πληροφορίες, σκοπεύουν να κινηθούν και νομικά, υποστηρίζοντας ότι είναι παράνομο. Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε ο Δήμος Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία των αυλών της γειτονιάς σε σχολικές μονάδες της πόλης, ενώ παράλληλα εγκρίθηκε ποσό 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέας κολλημητικής δεξαμενής 25 μέτρων σε περιοχή της 5ης Δημοτικής Κοινότητας. Το πρόγραμμα των αυλών της γειτονιάς αφορά 10 σχολικές μονάδες του Δήμου και προβλέπει τη μετατροπή μέρους των αύλιων χώρων σε μικρούς κήπους και πάρκα. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό, την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ, αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αυτά είναι. Λοιπόν, Ζορμπά για δύο λόγους, άντε τρεις. Βασικά για χίλιους λόγους, λιότητα σπάει. Αφενός διότι η Ατσάλικα, κα η Μετάλικα, ξεκίνησαν τη συναυλία της χρονιάς με Ζορμπά. Κανονικά σήμερα έπρεπε να φοράω από εκείνα τα μπλουζάκια. Δεν ήμουν στη συναυλία των Μετάλικα. Και αφετέρου, επειδή είναι και εβδομάδα Eurovision και ο γλυκύτατος Ακύλας περπάτησε στο τυρκουάζ χαλί εκεί στη Eurovision υπό τους ήχους του Ζορμπά, του Μίκη Θοδωράκη. Τη μουσική επέλεξαν οι διοργανωτές για την υποδοχή της ελληνικής αποστολής, παρέα με το Φωκά Ευαγγελινό, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη, τον Χρήστο Νικολάου και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη, που θα τον πλαισιώνουν στην Βιέννη. Καλώς μας ήρθατε. Είσαστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Να έχουμε καλή εβδομάδα με υγεία. Κωνσταντίνο Σαββίδης, πού είναι αυτό που βαράω, δεν υπάρχει εδώ. Κωνσταντίνο Σαββίδης, βάλε ένα χειροκρότημα, ρε Κωνσταντίνε, στην τεχνική υποστήριξη, τον οποίο τον ευχαριστώ θερμά. Πώς περάσατε το σουκού σας, πώς ήταν το σουκού? Υπέροχος ο καιρός, εμείς σας τα είχαμε πει εδώ στο Άκου να δεις. Χρόνια πολλά να πούμε, σας τα πάμε από την Παρασκευή, να τα πούμε και τώρα. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που χθες είχαν την τιμητική τους. Κάθε μέρα έχουν οι μανούλες την τιμητική τους. 11 του Μάη σήμερα, Δευτέρα, είναι εκπομπή Άκου να δεις. Είπαμε μια εκπομπή τέχνης και λόγου. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 23 βαθμοί Κελσίου. Μια διαολεμένη όμορφη ημέρα σήμερα. Δεν ξέρω, η μέρα σήμερα είναι φοβερή, καταπληκτική. Είναι η μέρα που θες να πας βόλτα στην παραλία, να βάλεις το μαγιό σου, να πέσεις στη θάλασσα, να πας να πιεις ένα καφέ, να πας να πιεις ένα κρασί. Και είναι η μέρα που σας θέλουμε όλους εδώ. Λοιπόν, σήμερα 11 του Μάη γιορτάζει ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, μιας και μιλούσαμε για μπάνιο στη θάλασσα, είναι και Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Είναι Εθνική ημέρα ποδηλασίας στην Ολλανδία και Εθνική ημέρα τεχνολογίας στην Ινδία. Αξίζει να σημειώσω ότι σαν σήμερα 11 του Μάη του 1926, με διαταγή τότε του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος, γιατί τις μετρούσαν, έπρεπε να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος, αν είναι δυνατόν. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, εννοείται, μας φαίνεται ακριβώς 100 χρόνια μετά, μας φαίνεται όχι τρελό, ασύλληπτο. Και έτσι πρέπει. Σαν σήμερα επίσης το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1771 η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη φυσικά ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, ενώ σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή από τη μία ο Bob Marley το 1981, θα μεταδώσουμε Bob Marley, και από την άλλη το 1990 ο Στράτος Διονυσίου, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, τουλάχιστον στο κέντρο. Βλέπω λίγο αυξημένη την κίνηση εκεί στο ύψος της Σπηλαίας. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Σας στέλνουμε όλους εδώ. 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας, για τις παραγγελίες σας, για τις φωτογραφίες σας, στείλτε μας έτσι που είστε και τι κάνετε. Και μία αστεία φωτογραφία θα ήθελα τώρα. Στο Viber, στο 6930-078-228. Θα περάσουμε υπέροχα. Έως και στις 7. Και εννοείται ότι μετά τη... αυτό. Νομίζω δεν θέλει συστάσεις. Καταλάβατε ήδη περί τίνος πρόκειται και περί ποιου τραγουδίου και τραγουδακίου και άσματος πρόκειται. Αυτή είναι η Μετάλικα. Να το και το πρώτο Σαρδάμ. Master of Puppets. Master! Master! Και φύγαμε!

Μάστερ, μάστερ. Λοιπόν, το ευχαριστώ τον Μεταλλικά μετά την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ. Νέο ρεκόρ προσέλευσης, 90.000 θεατές προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις στο Ολυμπιακό Στάδιο κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι θρύλοι του heavy metal, οι θρύλοι του συγκροτήματος στο Μετάλλικα εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους για τα όσα έζησαν στο ΟΑΚΑ το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη με μια ανάρτησή τους στα social media, λέγοντας «Σουάου, ένα τεράστιο ευχαριστώ από τη Μετάλλικα Family στην Ελλάδα που το βράδυ του Σαββάτου έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευση στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε με, σας νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας μας». Αναφέρθηκαν και στην ανάρτησή τους η Μετάλλικα. Όντως προκάλεσαν μικροσεισμικές δονήσεις. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως concert quakes. Quakes, έτσι. Όχι quacks. Quakes. Εντάξει. Επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο κατέγραψε τις δονήσεις μέσω σεισμογράφου. Κατά την εκρηκτική αυτή συναυλία, λοιπόν, των Μετάλλικα, δεκάδες χιλιάδες θεατές κινούνταν συγχρονισμένα, δηλαδή είχαν συντονισμένο χορό και τα πηδήματα του κοινού, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Γενικά ήταν μια πάρα πολύ ωραία βραδιά. Εκτός από Ζορμπά, παίξανε και Τρύπες και φυσικά το Δε Χωράς Πουθενά. Εγώ τα είδα φυσικά από βιντεάκια όλο αυτό και οι Τρύπες απάντησαν στους Μετάλλικα για το «Δε Χωράς Πουθενά». Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος συγκεκριμένα και ο Γιώργος Καράς σχολίασαν την επιλογή των Μετάλλικα να παίξουν αυτό το ιστορικό τραγούδι. Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος για την ιστορία είναι ο βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος. Σχολίασε μέσω ανάρτησής του στο Facebook τη συναυλία των Μετάλλικα και την επιλογή τους να παίξουν αυτό το τραγούδι. Όπως αναφέρει ο ίδιος, καλά, οι Μετάλλικα, σου λέει, δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν την αξία τους. Έχει επιβεβαιωθεί μέσα από την μακρόχρονη πορεία και τη διεθνή αναγνώριση της δισκογραφίας τους και χαρακτήρισε κουβέντες καφενείου των social τις επικρίσεις που ακολούθησαν μετά την εκτέλεση των ελληνικών τραγουδιών στο ΟΑΚΑ, τονίζοντας ότι η ανταπόκριση του κοινού, αν μη τι άλλο, απέδειξε ότι το συγκρότημα γνωρίζει πώς να επικοινωνεί με τους θεατές του. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι αισθάνεται χαρά που το «Δε Χωράς Πουθενά», τραγούδι στο οποίο συμμετείχε και αυτός δημιουργικά, παραμένει μέχρι σήμερα ένα κομμάτι με ξεχωριστή θέση στην ιστορία της σύγχρονης μουσικής. Εννοείται ότι οι Μετάλλικα το έκαναν δικό τους από την πρώτη νότα, ενώ κλείνοντας την ανάρτησή του ο Μπάμπης Παπαδόπουλος από τις Τρύπες γράφει με νόημα πως τελικά κάπου χωράμε όλοι. Πολύ πολύ σωστά. Και μαντέψτε τι θα ακούσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής που ξεκινάμε με ελληνικό άσμα. Εννοείται Τρύπες και Δε Χωράς Πουθενά. Λοιπόν, είναι η επόμενη συναυλία που περιμένουμε. You're in school. Λοιπόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Foreigner, γιατί γιορτάζουν τα 50 χρόνια παρουσίας τους, το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης στο ΟΑΚΑ, και μάντεψε ποιος τους κάνει support. Ο Κώστας Τουρνάς.

Υπέροχο τραγούδι, διαχρονικό κλασικό εδώ στα Γνάδη, στον 102.3 απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Χαμόγελα, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Για πρώτη φορά λοιπόν στην Ελλάδα η Foreigner με support ο Κώστα Τουρνά στις 27 του Ιούνιου. Και επειδή ψάχνω εισιτήρια μέχρι τελευταία στιγμή, είδα ότι έχει κάποια εισιτήρια, βέβαια αξίας 80 ευρώ το άτομο. Δηλαδή αν είστε δύο, θέλετε τουλάχιστον 160. Βάλε και να πας μέχρι την Αθήνα, βάλε να μείνεις εκεί και ένα βράδυ, βγαίνει ένα κοστούμάκι καλό. Μία παγκόσμια ημέρα λέει, δεν πάω σήμερα στη δουλειά, θέλουμε. Πάρα πολύ σωστά. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άσε που τη Δευτέρα λέει δεν πετάμε ξυπνάδες. Αρκετά νεύρα έχει η μέρα από μόνη της. Ελάτε να πατάξουμε λοιπόν τα νεύρα της Τσαγκαροδευτερούλας. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Αυτή τη στιγμή βαίνουμε καλό στους δρόμους της πόλης. Μόνο cold size δεν είναι ο καιρός. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο που πέρασε ως ανεράκι με το συγκρότημα των Χου, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα ο Βρετανός παραγωγός ο Κιτ Λάμπερτ, ο οποίος υπήρξε μάνατζερ του βρετανικού ροκ συγκροτήματος των Χου, είχε γεννηθεί στις 11 του Μάη του 1935, έφυγε από τη ζωή το 1981 και θα κλείσουμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Χου. Οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. Στη φυλακή ο ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργάζονταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο εισέπρατε χρήματα προκειμένου να τους πουλάει φάρμακα από άλλες χώρες τα οποία δεν έφθαναν ποτέ. Στη φυλακή δύο άτομα που έκλεβαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την μαραθώνια απολογία του ο διευθυντής της Βιολάντα. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με δελτίο ειδήσεων.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

υπέροχος Eric Burton, The Night. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Εσύ που έχεις γενέθλια σήμερα, είσαι Ταύρος αφενός και αφετέρου, χρόνια σου πολλά και ευτυχισμένα, τα καλύτερα ευχόμαστε όλοι από τον 102. Έχεις γενέθλια με τον Eric Burton, ο οποίος είναι Βρετανός μουσικός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, γεννήθηκε το 1941, σβήνεται 85 κεράκια σήμερα. Φυσικά δημοφιλής ως ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής του Βρετανικού συγκροτήματος των Animals. Το 1966, μετά την αποχώρηση βασικών μελών της μπάντας, το συγκρότημα μετονομάστηκε σε Eric Burton and the Animals. Το 1969, την εποχή που ζει στην Αμερική, δημιουργεί το funk rock group War. Το 1983 γίνεται μια προσωρινή επανένωση των The Animals για να ξαναδιαλυθούν το 1984 και έκτοτε ακολουθεί πολύ έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Να πω ότι στην ηλικία των 80 ετών παντρεύτηκε την τελευταία του γυναίκα, θεωρώ την τελευταία, τη Μαριάννα Προεστού, η οποία είναι Ελληνίδα και γι' αυτό το λόγο έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές. Έχει βγει και όλα στην πολύ πετυχημένη εκπομπή της Ερτένα στο Μουσικό Κουτί. Έχει εκφράσει την αγάπη του τόσο εννοείται για τη μουσική, αλλά κυρίως για την Ελλάδα. Και εμείς τον αγαπάμε ιδιαιτέρως. Να είναι γερός, να είναι ευτυχισμένος, να τα χιλιάσει. Εδώ είμαστε, απόγευμα Δευτέρας, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Αρχίζει και πυκνώνει λίγο η κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα γύρω από τα δικαστήρια. Αναφορικά τώρα μετά του καιρού μας, σε νέα εβδομάδα η Ελλάδα θα βιώσει, σου λέει, σε αυτή την καινούργια εβδομάδα σημαντικές καιρικές μεταβολές, με τον υδράργυρο αφενός να ξεπερνά τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Πέμπτη και μετά οι θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν και θα υπάρξουν φαινόμενα αστάδειας. Ο δικός σου αγαπημένος, ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης, μας λέει να ξέρεις ότι αύριο Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Συγκεκριμένα, σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία κυμαίνεται από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη θα ανέβει και άλλο, θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο, 15 με 26 βαθμούς Κελσίου. Πήγαινε και στη θάλασσα, σου λέω εγώ. Τετάρτη, Πέμπτη όμως, εγώ βλέπω βροχούλες, Παρασκευή όχι βροχές και Σάββατο πάλι ξανά προς τη δόξα τραβά. Βέβαια εδώ θα είμαστε, θα σας τα λέμε. Εσείς κρατήστε ότι αύριο θα είναι ζεστή ημέρα και μετά πάλι βλέπουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο 6-9-30-078-228 στο Viber. Σαν σήμερα, το 1970, το τριπλό live album Gusto κυκλοφορεί στην Αμερική. Είχε πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου του 1969, για όσους θυμούνται. Στο άλμπουμ εμφανίζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες, όπως είναι ο Τζόι Κόκερ, τον οποίο θα τον απολαύσουμε αμέσως, η Χου που ακούσαμε νωρίτερα, Σαντάνα, Τζίμι Χέντριξ και πολλοί πολλοί άλλοι.

Υπέροχη φωνή από τον Joy Cocker, Night Calls, Cleaning Guns Calls. Θέλω πάρα πολύ επιτέλους να τους συναντήσω τους Cleaning Guns και θα τους συναντήσω. Λοιπόν, σε μία ακόμη περιβαλλοντική παρέμβαση προχώρησε η περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, αυτή τη φορά στο Άλσο Τούμπας, εκεί στο Πλαγιάρι, σε συνεργασία με το Δήμο Θέρμης. Χθες Κυριακή, 10 του Μάη, περίπου 30 εθελοντές συμμετείχαν στη δράση, η οποία επικεντρώθηκε τόσο στο Άλσος, όσο και σε τρία σημεία κατά μήκος χωματόδρομου κάτω από το λόφο, όπου είχαν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες ογκωδών απορριμμάτων και αντικειμένων. Η Κυριακή τους βρήκε όλους μαζί εκεί στο Άλσος Τούμπας Πλαγιαρίου. Περίπου, όπως είπαμε, 30 και εθελοντές βρεθήκαν στο σημείο από νωρίς το πρωί, σε ένα σημείο μακριά από τον αστικό ιστό, αλλά με ξεκάθαρη ανάγκη για δράση. Το αποτέλεσμα, όπως σας προανέφερε, ήταν 20.000 λίτρα σκουπιδιών, μεταξύ αυτών 5 καναπέδες, 5 καρέκλες, 4 προφυλακτήρες, 4 στρώματα, μία μπανιέρα, ένα βαρέλι, ένα ελαστικό μηχανής, σπασμένα έπιπλα, χαλιά κτλ. Χαμός έγινε και μπράβο στα παιδιά και στους εθελοντές και στην περιβαλλοντική ομάδα The Cleaning Guns, οι οποίοι χτυπάνε κατά διαστήματα και φυσικά επικροτούμε τέτοιου είδους ενέργειες. Τώρα θα αλλάξουμε μουσική ρότα, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1981, 11 του Μάη, ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Robert Bob Nesta Marley κατά κόσμο, φυσικά ο Bob Marley, έφυγε σε ηλικία μόλις 36 ετών. Εννοείται ότι είναι γνωστό της Πάση, ότι έκανε τη μουσική ρέγγε γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος των Wailers από το 1964 στο 1974. Μετά τη διάλυσή του συνέχισε ο ίδιος ως Bob Marley and the Wailers. Το 1978 του απονεμήθηκε από τον ΟΗΕ το μετάλλιο Peace Medal of the Third World. Το 2001 βραβεύτηκε με το Grammy Lifetime Achievement για τη συνολική του προσφορά στη μουσική. Και επειδή σήμερα σας λέγαμε και νωρίτερα ότι έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, Sunny Shining, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς αυτό το απόγευμα της Τσάγκαρο Δευτέρας 11 του Μάη.

Και θα μου πεις γιατί λαμπάμπα τώρα, πώς σου ήρθε εκεί η Δευτέρα 11 του Μάη να βάλεις εσύ λαμπάμπα? Διότι σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1990, 31 χρόνια μετά το θάνατό του, ο τραγουδιστής και τραγουδοποιός Ρίτσι Βάλενς, ο οποίος για την ιστορία είχε γεννηθεί, έφυγε από τη ζωή μάλλον τις 3 του Φλεβάρι του 1959, κερδίζει.

θυμίζει το αστέρι του στο Hollywood Walk of Fame. Ποτέ δεν είναι αργά. Καλά, εγώ θέλω αναγνώριση εν ζωή, έτσι. Μετά δεν θέλω, να μου λείπει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνεται κάτι, συμβαίνει κάτι υπέροχο στο στούντιο 4. Εντάξει, μιλάμε για λαζάνια, λέει, λαχανικών, με φέτα, με μπεσαμέλ γιαουρτιού. Έλα, είναι εύκολο και διέτης. Δεν είναι τίποτα έτσι βαρύ. Πάρα πολύ ωραίο. Μελιτζάνες βλέπω, κολοκυθάκια βλέπω, κόκκινη σάλτσα βλέπω, τυρί βλέπω και μπεσαμέλ γιαουρτιού. Ό,τι καλύτερο. Μία πάρα πολύ ωραία ιδέα, έτσι, για να σας δροσίσει. Σήμερα που έχει ζέστη και στη Λάρισα, από ό,τι μας ενημερώσατε. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και στη Δράμα που ξέρουμε ότι μας ακούνε και στην Καβάλα και οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλησπέρες ραδιοφωνικές. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3. Λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης. Υπέροχος ο καιρός. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Ενώ σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι εντάξει, τα σπάσανε οι Μετάλλικα το βράδυ του Σαββάτου 9 του Μάη. Εννοείται ότι τα σπάσανε και τα σπάσανε και αυτοί και όσοι ήταν εκεί μαζί τους και τραγούδισαν και Ζορμπά. Και παίξανε και τρύπες, δεν χωράς πουθενά. Στη δεύτερη ώρα με τρύπες θα ξεκινήσουμε και με το τραγούδι «Δεν χωράς πουθενά». Και ευχαρίστησαν τους Έλληνες και σου λέει με τον καλύτερο τρόπο ξεκινήσαμε την περιοδία μας. Και αφού ήταν η συναυλία του καλοκαιριού μέχρι να απολαύσουμε και τις επόμενες. Okay, αλλά ήταν από τις συναυλίες του καλοκαιριού που πολλοί τους άκουγα, περίμεναν πώς και τι να φτάσει εκείνη η μέρα. Νομίζω ότι είμαστε okay να κλείσουμε με Μετάλλικα και ένα έτσι πολύ αγαπημένο τραγούδι. Είδα και βιντεάκι με το συγκεκριμένο. Τώρα ρίχνει την μπεσαμέλ γιαουρτιού να σου κάνω βασανιστήρια, έτσι, εννοείται. Αλλά τι να κάνω, γιατί εγώ πεινάω, γι' αυτό στα λέω. Λοιπόν, unforgiven, ξέρω, είμαι απαράδεκτη, ασυγχώρητη. Με υπέροχα unforgiven, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε, είπαμε, με τρύπες, δεν χωράς πουθενά, αλλά και με τραγούδι που μας ζητήσατε. Εδώ στο Άγκου να δεις, στον 102.3 τελείωσε η εκπομπή, πάει το βασανιστήρι.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30%. Ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη μονάδα εντατικής θεραπείας ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν και στην ιστοσελίδα του earthnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Ποθενέσχες έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κ. Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία θα απομακρυνθούν σήμερα 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Την ίδια ώρα, σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών, βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να δυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίφθηναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που έχει κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου του από την κεντρική Συριακή διοίκηση. Οι τουρκικές αρχές που υποστηρίζουν την κυβέρνηση της Δαμασκού τονίζουν ότι το άνοιγμα ξανά του συνοριακού φυλακίου καθίσταται δυνατό με τη συμφωνία που υπογράφηκε στα τέλη Ιανουαρίου μεταξύ των κουρδικών δυνάμεων της Συρίας και της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου στην Βιολάντα, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Ντρόν της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από που αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής και πρόσχερα το μεσημέρι και το απόγευμα νότι 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μισή ώρα με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης, 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
14: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

τι κρέμα. Τι κρίμα δεν χωράς πουθενά, διότι κρέμα, κρέμα νουνού, κρέμα λεμόνι, κρέμα φράουλα. Όλοι ενυδατικοί, πάρα πολύ ωραία. Πώς λέμε έτσι όταν πάμε σε μια ταβέρνα λυφή, ξέρετε το θεσσαλονικιώτικο. Λοιπόν, πάλι στο φαγητό το γυρίσαμε, όπως και να έχει όλοι χωράνε, όλα χωράνε εδώ τα τραγούδια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, διότι σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, ότι φυσικά για τη μεγάλη συναυλία των Μετάλλικα που πραγματικά δημιούργησε σεισμικές δονήσεις και φυσικά για το γεγονός ότι ερμήνευσαν τρύπες και δεν χωράς πουθενά και φυσικά για το γεγονός ότι απάντησαν οι τρύπες και μάλιστα εξέφρασαν το σεβασμό τους προς τους Μετάλλικα, το γεγονός ότι τόλμησαν να προσεγγίσουν το τραγούδι με το δικό τους μοναδικό τρόπο, αλλά και προς το κοινό που το έκανε δικό του από την πρώτη κιόλας νότα, κλείνοντας φυσικά στην ανάρτησή τους, γράφουν τελικά κάπου χωράμε όλοι. Όλοι χωράμε εδώ, είπαμε, άκου να δεις τον 102.3 κοντά σας έως και στις 7, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη, στα 12 λεπτά μετά τις 6, υπέροχος καιρός. Αύριο θα είναι ακόμα πιο ζεστός. Θα έχουμε εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης θερμοκρασίες που θα φτάσουν από τους 15 στους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή έχει λίγο αυξημένη κίνηση στο κέντρο, συγκεκριμένα στην Τζιμισκή, στη Λεωφόρο Νίκης και εθιμοτυπικά γύρω από τα δικαστήρια στη Σαλαμίνο, στην Πολυτεχνείου και εδώ Δεκανήσου. Κατά τα άλλα, εγώ βλέπω στη σφαίρα μου ότι βαίνουμε καλώς. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά στα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Κάθε Δευτέρα ξεκινάμε με το top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε. Δεν είναι έκπληξη το γεγονός ότι η Taylor Swift είναι πάλι στην κορυφή με αυτό το τραγούδι της, το The Fate of Ophelia, αλλά η Taylor Swift προσπάθησε να έρθει κόγνητο στην Ελλάδα, υπό άκρα δηλαδή μυστικότητα, για να παρευρεθεί στο γάμο ενός φίλου της, αλλά εμείς την τσακώσαμε. Θα σας τα πούμε σε λίγο.

Στην πρώτη θέση του Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε εξακολουθεί να βρίσκεται η Taylor Swift με το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Στη δεύτερη θέση ανεβαίνει ο Teddy Swims με το Bad Dreams. Και στην τρίτη θέση έρχεται ο Alex Warren και το Ordinary. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπό άκρα μυστικότητα βρέθηκε η Taylor Swift. Παραβρέθηκε στο γάμο του Γιώργου Καρλάφτη. Ο Γιώργος Καρλάφτης θεωρείται σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ελληνικά ονόματα στο αμερικανικό ποδόσφαιρο. Αγωνίζεται στους Kansas City Chiefs, μία από τις κορυφαίες ομάδες του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Εκεί λοιπόν είναι συμπαίκτης και στενός φίλος του Travis Kelce, του συντρόφου της Taylor Swift, γεγονός που εξηγεί και την παρουσία του διάσημου αυτού ζευγαριού στο γάμο του στην Αθήνα, έλαβε χώρα τώρα το Σάββατο το βράδυ. Οι δύο αθλητές έχουν πανηγυρίσει μαζί μεγάλες επιτυχίες, έχουν κατακτήσει Super Bowl, έχουν δημιουργήσει μία δυνατή φιλία. Εξού λοιπόν και η παρουσία τους στο γάμο του. Εμείς μάθαμε ότι η Taylor Swift φορούσε ένα μπλε φόρεμα, ένα κόσμημα, είχε τα μαλλιά της πιασμένα και ζητήθηκε μάλιστα από τους καλεσμένους, δεν ξέρω τώρα αν ήταν λόγω της Taylor Swift ή γενικότερα, να παραδώσουν τα κινητά τους τηλέφωνο ώστε να μην υπάρχει κανένα ντοκουμέντο, καμία φωτογραφία, κανένα στιγμιότυπο μέσα από τη δεξίωση. Το πάρτι του γάμου έγινε σε γνωστό μαγαζί εκεί στα νότια προάστια των Αθηνών. Η Αμερικανίδα Στάρ σου λέει χόρεψε με την ψυχή της, μίλησε, διασκέδασε κανονικά, σαν κανονικός άνθρωπος όπως είναι, με τους υπόλοιπους προσκεκλημένους, ενώ η παρουσία της και της Taylor Swift και του Travis Kelce στο γάμο ήταν φυσικά αυτή που τράβηξε τα φώτα της δημοσιότητας και γενικότερα, αλλά στο επίκεντρο της βραδιάς, μην ξεχνάμε, είναι η Νύφη και ο Γαμπρός, ο Γιώργος ο Καλάφτης, Έλληνας αθλητής, που έχει καταφέρει να κάνει καριέρα στην κορυφή του αμερικανικού αθλητισμού και απασχολεί όχι μόνο τα αθλητικά, αλλά και τα διεθνή lifestyle media. Να τους ευχηθούμε τα παιδιά να ζήσουν και βίων ανθόσπαρτων και καλούς απογόνους. Ενώ ο ίδιος αγαπάει πάρα πολύ ο Γιώργος ο Καρλάφτης στην Ελλάδα και μάλιστα έμαθα ότι καθημερινά μέσω βίντεο κλήσης μιλάει με τον παππού του εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι εσείς μας το ζητήσατε. Εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Συνεχίζετε να μας μιλάτε στο 2313 αν θέλετε φυσικά. 338420. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή είναι η YV40, UB40 και το There is a rat in the kitchen που μας θύμισε ο φίλος μας ο Δημήτρης. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Είπαμε έχει λίγο κινησούλα αυξημένη τώρα και στην Εθνική Σαμίνης και γενικότερα στο κέντρο της πόλης, αλλά έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας.

Είδες, Σάρα Λάρσον, φίλες και φίλοι, ανερχόμενη Σουηδέζα, μόλις 28 ετών, και αυτό ήταν το Midnight Sun, το οποίο κυκλοφόρησε 26 Σεπτεμβρίου του 2025. Υπέροχη, φωνή κορμάρα. Φοβερή. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 11 του Μάη. Για όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα, είπαμε ωραίος καιρός, λίγο κινησούλα στο κέντρο της πόλης, ευελπιστώ ότι δεν υπάρχουν κάπου αλλού προβλήματα. Και φυσικά σας λέγαμε από την αρχή της εκπομπής, εκτός από τους Μετάλλικα και τη συναυλία κτλ, σας λέγαμε ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι εβδομάδα Eurovision. Στη σκηνή λοιπόν, στη Βιέννη, στην Αυστρία, στρέφονται αυτή την εβδομάδα όλα τα βλέμματα, διότι η Ευρώπη ετοιμάζεται να μπει ξανά στο ρυθμό της Eurovision. Ο μεγάλος μουσικός διαγωνισμός της Γυραιάς Υπήρου επιστρέφει για 70η χρονιά με μια έτσι κιόλας επαιτειακή διοργάνωση που υπόσχεται, αν μη τι άλλο σου λέει, να προσφέρει συγκινήσεις. Η ΕΡΤ, πιστή στο ετήσιο ραντεβού, αναλαμβάνει φυσικά και φέτος να φέρει τον παλμό της Eurovision. Εννοείται, να ξέρετε, αύριο Τρίτη είναι ο πρώτος ημιτελικός, αύριο Τρίτη 12 του Μάη, την Πέμπτη 14 του Μάη ο δεύτερος, ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 του Μάη στις 10 η ώρα το βράδυ. Αύριο εγώ έχω Pizza Night. Λόγω του ημιτελικού και κυρίως αύριο, γιατί αύριο στον πρώτο ημιτελικό εμφανίζεται ο δικός μας, ο Ακύλας, στη θέση νούμερο 4. Οπότε να σκέφτεσαι να έρθει πίτσα γύρω στις 10.30, εγώ σου λέω, γιατί μέχρι να βγουν πρώτος, δεύτερος, μη σου πω και 11 παρά, θα μου πεις είναι αργά, είναι πολύ αργά για να φας πίτσα, αλλά δεν πειράζει, μωρέ, για τον Ακύλα, τάχα μου τώρα, λέμε. Πάντα βρίσκουμε έτσι, ξέρεις, αφορμές. Λοιπόν, ΕΡΤ, ΕΡΤΦΛΙΞ, κυρίως ΕΡΤ1, έχει το μενού λοιπόν Eurovision Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο. Εννοείται την περιγραφή σας έχουμε πει, κάνει η Μαρία Ικοζάκου και ο Γιώργος ο Καμπουτζίδης. Το δωδεκάρι το δίνει, εννοείται, η Κλαβδία αγαπημένη. Ενώ από το κέντρο τύπου της Αυστριακής πρωτεύουσας, η Κέλλη Βρανάκη και ο Θάνος ο Παπαχάμος θα συμπληρώνουν το ρεπορτάζ με ξεχωριστές στιγμές και εμφανίσεις και παρεμβάσεις. Το πρώτο ημιτελικό αύριο δηλαδή θα ανοίξει Βίκη Λέανδρος με μια νέα διασκευή της επιτυχίας της L'Amour est Bleu, με την οποία εκπροσώπησε το Λουξεμβούργο το 1967. Ενώ στον τελικό, ενώ οι Ευρωπαίοι θα ψηφίζουν για το αγαπημένο τους τραγούδι, διάφοροι καλλιτέχνες από το Hall of Fame του διαγωνισμού θα έρθουν στη σκηνή έτσι, για να κάνουν ένα πέρασμα. Ανάμεσά τους θα βρεθεί η Ρουσλάνα, αν τη θυμάστε, με το Wild Dances. Θα βρεθούν και η Βέρκα Σερντούρτσκα με το Dancing, αν θυμάστε επίσης. Θα βρεθεί και το Hard Rock Alleluia, αλλά και αυτό, Lordy, που είχαν κερδίσει εδώ στην Αθήνα το 2006, αλλά και ο Reebok με το βιολί του, που τραγούδησε, μάλλον έπαιξε με το βιολί του το Φέρτο. Γενικότερα θα έχει έναν χαμό φέτος. Το πρόγραμμα θα συμπληρώσει και ο αυστριακός αστέρας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Παρόβ Στέλλαρ, αλλά και πολλά πολλά άλλα θα συμβούν φέτος, ένεκα του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision. Με Lordy και Hard Rock Alleluia, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πέντε κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στο μηδέν ξανά οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κεντρικό σημείο διαφωνίας στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Λιθουανία θα στείλει έως και 40 στρατιώτες και προσωπικό για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας ανοίγει ξανά έπειτα από 12 χρόνια. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης, μεταφέρεται σε κέντρο αποκατάστασης. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο, 2 τα ύποπτα, σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Στη Γερμανία συνελήφθη 17χρονος Σύρος ως ύποπτος για σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Υπάρχουν κάποιες καρδιές που χρειάζονται περισσότερη προσπάθεια για να συνεχίσουν να χτυπούν. Χρειάζονται τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας. Χρειάζονται την αγάπη και τη φροντίδα μας για να μπορούν να ατενίζουν τη ζωή με αισιοδοξία. Σύλλογος Παιδικές Καρδιές. Για παιδιά που πάσχουν από καρδιοπάθειες.
3: Παιδικές Καρδιές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 441 942.
4: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Είπαμε, είναι εβδομάδα Eurovision. Το Satellite είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από την Αμερικανίδα Τζούλια Φρόουστ, τον Δανό Τζον Κόρνταν, αλλά έγινε γνωστό στο νικητήριο τραγούδι του διαγωνισμού τραγουδιού πριν 16 χρόνια της Eurovision το 2010, το οποίο τραγουδήθηκε από τη Λένα, η οποία εκπροσώπησε τη Γερμανία και είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια της Eurovision. Αύριο πρώτος ημιτελικός και από ό,τι διαβάζω στις στοιχηματικές, εξακολουθεί να βρίσκεται πρώτη Φιλανδία, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αύριο αρχικά θέλουμε να περάσει τον τελικό. Πέμπτη είναι ο δεύτερος ημιτελικός. Και το Σάββατο είπαμε ο μεγάλος τελικός της Eurovision, είπαμε εβδομάδα Eurovision στις 10 η ώρα στην ΕΡΤ 1 εθιμοτυπικά. Όμως μέσα σε όλα τα άλλα, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, εκτός από γιορτή της Μανούλας, εκτός από Μετάλλικα, εκτός από το ένα, εκτός από το άλλο, στρώσαμε και τα κόκκινα χαλιά, διότι πάλι είχαμε βραβεία. Συγκεκριμένα είχαμε τα βραβεία BAFTA, British Academy Television Awards, τα οποία έλαβαν χώρα χθες Κυριακή 10 του Μάη στο Royal Festival Hall στο Λονδίνο, και το Adolescence, δεν ξέρω αν τη θυμάστε τη συγκεκριμένη σειρά. Μεγάλος νικητής αναδείχθηκε στα βραβεία BAFTA Awards. Μάλιστα πήρε 4 βραβεία καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου και δεύτερου ανδρικού ρόλου και δεύτερου γυναικείου ρόλου. Έχει συμπληρώσει η συγκεκριμένη σειρά πάνω από ένα χρόνο από την πρεμιέρα της σε γνωστή πλατφόρμα, όπου τότε κατέριψε κάθε ρεκόρ, πυροδότησε διεθνείς συζητήσεις. Νομίζω ότι όλοι το συζητούσαμε το συγκεκριμένο, το είχαμε δει τουλάχιστον. Η πρωτοποριακή αυτή μίνι σειρά, γυρισμένη εξ ολοκλήρου σε μονοπλάνο, γνώρισε την απόλυτη αποθέωση και επί Βρετανικού εδάφους και όχι μόνο. Οι 4 νίκες στο Royal Festival Hall του Λονδίνου, όπως σας είπα, περιλαμβάνουν το βραβείο καλύτερης μίνι σειράς, πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Γκράχαμ, δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Owen Cooper, για το παιδάκι, δεύτερου γυναικείου ρόλου για την Κριστίν Τρεμάρκο. Και μάλιστα, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη σειρά, το Adolescence, είχε αποσπάσει επιπλέον 2 βραβεία στο BAFTA TV Craft. Μεταξύ άλλων, σε άλλες κατηγορίες, βραβεία πέσπασαν επίσης ο Steve Coogan, επίσης ο Seth Rogen παρέλαβε τον BAFTA καλύτερης διεθνού σειράς για το στούντιο, και μάλιστα ήταν συγκινητικό το γεγονός ότι αφιέρωσε το βραβείο στην εκλειπούσα συμπροταγωνίστριά του, την Κάθριν Οχάρα. Αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν στα BAFTA, στα κόκκινα εκεί χαλιά, αλλά προς το παρόν η Ray εξακολουθεί να ψάχνει τον σύζυγό της. Where is my husband, μας λέει, η οποία ψάχνω τώρα κι εγώ, εσύ ψάξε τον σύζυγό σου. Α, ναι, εγώ το βρήκα. Στην ένατη θέση πήγε, ανέβηκε κι άλλο η Ray, ανεβαίνει κάθε εβδομάδα στο top 20 των ξένων τραγουδιών.

Λοιπόν, αυτή είναι η Indra Kane, ανερχόμενο και αυτή η Αστέρη. Το τραγούδι Water είχε κυκλοφορήσει το 2011 και την απολαμβάνουμε και στο show των μεταμορφώσεων με το Σάκη Ρουβά και όχι μόνο. Λοιπόν, μας λείπεις, φίλε Στάθη. Αναφέρομαι στο φίλο μας τον Στάθη, ο οποίος μου έστειλε τώρα μήνυμα και λέει: θέλουμε Τόνια Σουφλέρη στην επόμενη Eurovision με το τραγούδι Άκου να δεις. Έτσι, έτσι, λέει: θα δούμε πώς κερδίζετε μια Eurovision. Ενώ ήταν δεν πενέσει στο σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει. Καλή επιτυχία αύριο στον Ακύλα, στον πρώτο ημιτελικό. Αύριο Τρίτη, 12 του Μάη, είπαμε: βγαίνει στη θέση νούμερο 4. Πάμε όμως τώρα σήμερα, Στάθη, μας λείψει πολύ. Πάμε να δώσουμε έτσι όμορφες ιδέες για απόψε βράδυ Δευτέρας.

by myself. Επειδή σας τρέλανα όλη τη μέρα να μιλάω για τη συναυλία των Metallica, γιατί νομίζω ότι έγινε η αρχή για τις συναυλίες του καλοκαιρακίου 2026 και ο Moby, παρέα με τους Garbage, έρχεται Δετάρτη 1η του Ιούλη στην Πλατεία Νερού στα πλαίσια του Release Athens 2026. Γενικά περιμένουμε πολύ πολλά και σπουδαία ονόματα. Κάτι ψηλά έχουμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι η αλήθεια. Ευτυχώς έχουμε και το Sunny Festival. Λοιπόν, και επειδή σας τρέλανα, όπως είπα νωρίτερα, με τους Metallica, θα κλείσω αυτή την εκπομπή με δύο διασκευές από Metallica, μιας και μιλούσαμε και για τις τρύπες και για το Zorba, έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Αφού όμως πρώτα σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας, σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη, το Ενσουφλέρι στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης, έχουμε έναν υπέροχο καιρό. Αύριο θα είναι πιο ζεστή ημέρα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Τετάρτη, Πέμπτη ενδεχομένως να μας θα μου σκέψει ο καιρός. Και αφήνω τη σκυτάλη, μάλλον δίνω τη σκυτάλη στον, εγώ τον λέω τιτανοτεράστιο, αλλά ο ίδιος προτιμάει τελικά να τον λέω πανμέγιστο. Στον πανμέγιστο, λοιπόν, Θανάση Βικόπουλο, που θα σας πει μία ιστορία εδώ στον 102. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε μία υπέροχη εβδομάδα με υγεία αν γίνεται και ευχάριστες επίσης ειδήσεις αν γίνεται και καλή επιτυχία και στην Ελλάδα, διότι σας είπαμε ότι αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα Eurovision. Αυτή είναι, εντάξει, μία διασκευή του Unforgiven. Πολύ γνωστή, φοβερή διασκευή κατά την ταπεινή μου άποψη. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κουρασγερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο παραμένουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των άνδεων από το κουρασγερόπλοιο είναι 7, τα υποπτά 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Βγήκε από τη ΜΕΘ ο Γιώργος Μιλωνάκης. Η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, αναφέρει το ιατρικό ανακοινοθέν. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το 2025 καθώς και των συζύγων τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του etnews.gr. Στο μεταξύ, επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες απέστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, γνωστοποιώντας ότι εκ παραδρομής δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό, που όπως αναφέρει δηλώνονται επί σειρά ετών. Ο κύριος Ανδρουλάκης αποδίδει την παράληψη σε αμέλεια του λογιστή του και σημειώνει ότι θα προχωρήσει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την συμπλήρωση της δήλωσης. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένει υψηλή, με τις δύο πλευρές να αδυνατούν να συμφωνήσουν σε όρους για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Κεντρικό σημείο διαφωνίας αποτελεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η άρση των αμερικανικών κυρώσεων. Στο μεταξύ, οι ηγέτες του Λιβάνου απίθυναν έκκληση στις ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ, προκειμένου να σταματήσει τον βομβαρδισμό πολλών περιοχών της χώρας που συνεχίζεται, παρά την εκεχηρία που θεωρητικά βρίσκεται σε ισχύ από τις 17 Απριλίου. Ένα συνοριακό φυλάκιο μεταξύ Τουρκίας και Συρίας που είχε κλείσει από το 2014 εξαιτίας του πολέμου θα ανοίξει εκ νέου πλήρως αύριο μετά την ανάληψη του ελέγχου από την κεντρική Συριακή Διοίκηση. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία. Με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Νέο περιστατικό με μετανάστες, το τρίτο μέσα σε λίγες ώρες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι αρχές στα νότια της Κρήτης. Drone της Frontex εντόπισε 2 λέμβους, στις οποίες επέβαιναν περίπου 97 άτομα. Σκάφος του λιμενικού τους περισυνέλεξε και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες, από όπου αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής παραμονής στο Ηράκλειο. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Μια ιστορία θα σας πω.
5: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
6: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
5: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
6: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

το κόκκινο που αυτός δημιούργησε, φίλες και φίλοι, κόκκινο, όχι αστείο. Είναι εκείνη η απόκρωση μέσα στην οποία θέλεις να κάνεις μια μεγάλη βουτιά. Κάποτε σε μια επίδειξη το φόρεσε σε μακρύ φόρεμα η Κλόντια Σίφερ. Την κοιτούσες και έλεγες «Χυμός αγκουίνι», αλλά και γνήσιο αίμα, καρπούζι που τρέχει από το λαιμό και λερώνει την μπλούζα κατά καλό καιρό, ή βικτοριανό κεράσι πάνω σε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Διαρκώς ηλιοκαμένος, ένας γνήσιος εκπρόσωπος της ιταλικής Dolce Vita, έχτισε έναν υπέροχο κόσμο στηριζόμενο σε τρεις βασικές αξίες στο χώρο της μόδας. Επιβλητική τεχνική, μνήμη και άμεση ικανοποίηση των αισθήσεων. Είναι απλούστατο, είχε πει ο ίδιος χρόνια πριν σε μια συνέντευξή του στους New York Times και συγκεκριμένα το 2007. Προσπαθώ να κάνω τα κορίτσια μου να δείχνουν εντυπωσιακά. Αναζητώ διαρκώς την ομορφιά. Ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, ήταν όντως η επιτομή του «προσπαθώ να ομορφύνω ακόμη περισσότερο αυτόν που αγαπώ, να τον κάνω να ξεχωρίζει». Και τελικά, αν το καλοσκεφτείτε, οι απλές γραμμές του, χωρίς βαρύγδουπους υποσημειώσεις κτλ. Κτλ., έδειχναν πως αυτή η τόσο όμορφη διαδικασία είναι υπόθεση απλότητας.

Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Εδώ, στους 102 των FM της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, συντροφιά, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, με τον Κώστα Σαββίδη σήμερα, στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου, μεγάλη υπόθεση. Και να σας πούμε και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ένα ταξίδι στο χρόνο θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου Βαλεντίνο. Και το ταξίδι μας ξεκίνησε από το 1962 και συγκεκριμένα το τραγούδι «Ρίφα Σιωσά» του μεγάλου Αρμάντο Τροβαϊόλι. Ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Νόρα Ορλάντι σε εκείνο το ανεπανάληπτο φιλμ του 1962, το «Μποκάσιο Σετάντα». Ο Βαλεντίνο Κλεμέντε Λουντοβίχο Γκαραβάνι, όπως ήταν το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε, να και η ημερομηνία μας, στις 11 Μαΐου του 1932 στη Βογκέρα, στην περιοχή της Λομβαρδίας. Πατέρας του Μάουρο Γκαραβάνι και μαμά του η Τερέζα Ντεμπιάζη, η οποία, φίλες και φίλοι, είχε πάθος με τον ηθοποιό Ροδόλφο Βαλεντίνο, είδωλο της εποχής, Και έτσι τι έκανε. Αποφάσισε να δώσει το όνομα Βαλεντίνο και στον μικρό, ο οποίος μικρός είχε και μια μεγαλύτερη αδελφή. Παιδί ακόμη, ο Βαλεντίνο στη Βογγέρα σκιτσάριζε φορεματάκια στα σχολικά του τετράδια. Υπάρχει ένα περιστατικό ενδεικτικό του πάθους του. 6 χρόνων ήταν πολύ άρρωστος την ημέρα εκείνη, ψινότανε στον πυρετό. Αλλά εκεί η πείσμα έπεισε τη μαμά του να τον πάει να δει μια εξαδέλφη του, η οποία ετοιμαζόταν για χορό. Το φουστάνι της εξαδέλφης του από ροζδούλι θα το θυμόταν για πάντα ο Βαλεντίνο, όπως βέβαια και το μαύρο χαλάκι της άλλης του της εξαδέλφης, της Ειρήνα, η οποία το σχεδίαζε με φωτεινά μπλε γοβάκια από σουέτ και ένα τσόχινο καπέλο με ταφταδένιο φιόγκο. Οι γονείς δεν επρόκειτο, όχι απλώς δεν επρόκειτο να σταθούν εμπόδιο, αλλά θα τον βοηθούσαν κιόλας. Ακόμα λοιπόν στο δημοτικό σχολείο πήγαινε, όταν του επέτρεψαν να κάνει τα πρώτα του βήματα, μαθητεύοντας κοντά στη θεία του τη Ρόζα και την τοπική σχεδιάστρια Ερνεστίνα Σαλβαντέο, η οποία ήταν θεία του μεγάλου καλλιτέχνη Άλντο Γιοργίνι. Από μικρός να σκεφτεί το Βαλεντίνο, προτιμούσε να αγοράζει ο ίδιος τις ζακέτες του. Γιατί, σου λέει, για να ελέγχει το χρώμα, τα μοτίβα, και όταν άρχισε σιγά σιγά να μεγαλώνει, τι έκανε? Άλλαζε τα κουμπιά από τα σακάκια τα οποία αγόραζε. Όταν έγινε 17 χρόνων, φεύγει πάντα με την υποστήριξη των γονιών και φεύγει για το Παρίσι, προκειμένου να σπουδάσει στην σχολή καλών τεχνών της γαλλικής πρωτεύουσας, και εκεί αρχίζει να μαθητεύει δίπλα σε μια μεγάλη μορφή της μεταπολεμικής γαλλικής μόδας, τον Jacques Fath, που αυτοδίδακτος όπως ήταν ήθελε να δουλεύει με προσωπικό, κυρίως νεανικό. Έχει μια μούρλα ο Fath. Δεν ήθελε στυλιζαρισμένα πράγματα. Να σκεφτείτε ότι ο Fath έκανε κουμπιά από κέλυφος αμυγδάλου ή καρυδιού. Υπέροχος ο Fath. Συλλογή του 50 ονομαζόταν Λιλί και οι φούστες που είχε σχεδιάσει είχαν σχήμα που έμοιαζε με λουλούδια. Ήτανε μεραβίλες πραγματικές. Για βραδινά ρούχα υποστήριζε ο Fath τότε το βελούδο. Μεγάλο σχολείο για τον Βαλεντίνο, που πέρασε από τα ατελιέ και του Μπαλενσιάγκα και του μεγάλου Κριστιάν Ντιόρ, για να καταλήξει δίπλα σε έναν επίσης μεγάλο της εποχής, τον ελληνικής καταγωγής Ζαντεσέ, ο οποίος του δίδαξε τι θα πει αρχαιοελληνική αλλά και αιγυπτιακή επιρροή στο ρούχο. Βλέπετε τον Ντεσέ, ήταν από γονιούς, όπως είπαμε, Έλληνες, οι οποίοι ζούσαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.
Παράλληλα, ο Βαλεντίνο άρχισε να σπουδάζει και μοδιστρική στην École de la Chambre Syndicale, μεγάλη του γένους σχολή της Παρισινής υψηλής γραπτικής, μέχρι που πήρε μια άδεια καλοκαιράκι να πάει μια βόλτα μέχρι το Σαντροπέ, που αλλού έτσι, στο τότε γκλαμ ψαροχώρι, εκεί όπου η Φρανσουάζ Ντολεάκ προσπαθούσε να γλιτώσει την ξυπόλυτη αδελφή της, την Κατρίν Ντενεύ, από τα νύχια της Μπριζίτ Μπαρντό, που της είχε κλέψει τον εραστή, τον Ροζέ Βαντίμ. Εμείς σας τα λέμε αυτά πυκνά συχνά, για να μην νομίζετε και τίποτα άλλο ότι είμαστε και τίποτα ξινοί ακαδημαϊκοί. Ακαδημαϊκοί είμαστε και το έχουμε αποδείξει. Αλλά βάζουμε και το αλατοπίπερο, φίλες και φίλοι, διότι, προσέξτε, και αυτό δεν είναι αστείο. Όλα μόδα είναι, όλα τέχνη είναι. Ένας έρωτας που πεθαίνει, για σκεφτείτε, μπορεί να γίνει τραγούδι, ποίημα, μπορεί να γίνει ταινία, μπορεί να γίνει χρώμα ενός φορέματος. Φωτοστέφανα δεν χρειάζονται πάντα στους ανθρώπους. Φεύγει λοιπόν ο άνθρωπός μας, ο Βαλεντίνο, και πάει στο Σαντροπέ. Ελάτε όμως εσείς που τι έκανε. Κάπου έμπλεξε εκεί με τις παρέες του και παρέτεινε από μόνος του τις διακοπές του, από τη σημαία που λέμε. Τι λες ρε ξάδελφε, για άκου εκεί, σε έχει στο πλευρό του μεγάλος Ντεσέ. Σου δίνει άδεια να πας στο Σαντροπέ και εσύ γυρνάς όποτε θέλεις. Μεγάλο πατερντί έγινε όταν γύρισε στο Παρίσι και κάπου εκεί χώρισαν και δρόμοι τους. Κανένα πρόβλημα. Ο συμμαθητής του Βαλεντίνο, ο Γκυλαρός, ο μεγάλος ο Γκυλαρός, από τα χρόνια που και οι δύο μαθήτευαν δίπλα στον Φαθ, είχε πλέον δικό του ατελιέ. Και έτσι ο Βαλεντίνο πήγε να εργαστεί εκεί. Και όλα αυτά μέχρι το 1958, όταν πήρε μια μεγάλη απόφαση.

Ζουλί Λαγούς, φίλες και φίλοι, το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε, γαλλικό, για να τιμήσουμε και το μεγάλο σχολείο του Βαλεντίνο και βέβαια να βρεθούμε και στη συγκεκριμένη δεκαετία για την οποία σας μιλήσαμε νωρίτερα, τη δεκαετία του 50. Το συγκεκριμένο τραγούδι πρωτοερμηνεύτηκε από τον Ρενέ Λουίς Λαφόρζ. Κέρδισε μάλιστα το Grand Prix du Disque το 1956, δύο χρόνια πριν πάρει ο Βαλεντίνο τη μεγάλη απόφαση για την οποία θα σας μιλήσουμε αμέσως τώρα. Και ποιος δεν το έχει διασκευάσει, Φιλιπ Κλέι, Μαρσέλα Τσόλα. Εμείς ακούσαμε μια εκτέλεση του 1957 από την Ανιφλόρ. Ζουλί Λαρούς, υπάρχει το πρόσωπο, γεννημένη στο Λονδίνο, ηθοποιός, μια πανέμορφη γυναίκα, που γεγονός που αποτυπώνεται στους στίχους του τραγουδιού, φίλες και φίλοι, με εκείνα τα, όπως γράφει και ο στιχουργός, με εκείνα τα υπέροχα κατακόκκινα χείλη τα οποία όλοι θέλουν να φιλήσουν. ...1958 λοιπόν, και ο Βαλεντίνο παίρνει την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του, την Ιταλία, όπου εκεί με ένα μικρό κεφάλαιο που θα πάρει από τον πατέρα του θα στήσει έναν οίκο ραπτικής στη Ρώμη και την πρώτη του μπουτίκ βέβαια στην υπέροχη Via Ondotti. Που τον έψαχνες, που τον έβρισκες στα κλαμπ, στα όμορφα εστιατόρια της Via Veneto, εκεί όπου γνώρισε τον 22χρονο τότε φοιτητή αρχιτεκτονικής, τον Γιάν Χάρλο Γιαμέτι, ο οποίος θα γίνει σύντροφος στη ζωή του για περίπου 12 χρόνια, αλλά πάνω απ' όλα θα γίνει ο παντοτινός του συνεργάτης στη δουλειά. Θα πιάσουν ένα διαμέρισμα στην οδό 54 της οδού Γκρεγκοριάνα και θα το μετατρέψουν σε ατελιέ. Πρώτη πελάτησα στη Ρώμη ήταν η Κοντέσα Αουαρόνε, η οποία παρήγγειλε μια ολάκερη καρταρόμπα για τους Ολυμπιακούς το 1960 και αργότερα καταδικάστηκε για τη δολοφονία του άντρα της. Αυτό θα πεις ευτές. Προληπτικός άνθρωπος ο Βαλεντίνο, όπως θα εξομολογηθεί ο Ζαμέτι. Να όμως που ο Βαλεντίνο έκανε τις προλήψεις του σύμβολα κύρους και μάλιστα από πολύ νωρίς. Όταν κάποια στιγμή δημιούργησε αυτό το κλασικό κόκκινο, από τότε το επανέφερε σε κάθε του συλλογή, ήταν κανόνας, κάθε χρόνο. Επίσης έραψε το αρχικό το ονόματός του σε ρούχα και αξεσουάρ και μετά καθιέρωσε το «Β» ως φραγίδα του κόσμου του. Ουδής όμως αμφισβητεί και μία βασική παράμετρο που παίζει το ρόλο του στην επιτυχία. Και αν ρωτήσετε παλιούς ραφτάδες, βιοτέχνες, εμπορούς, θα σας το πούν. Ο Βαλεντίνο παρέμενε μέχρι τέλους πιστός σε ανθρώπους και συνήθειες. Δύσκολα, ή μάλλον ποτέ θα έλεγε κανείς, δεν πετούσε ό,τι και κυρίως όποιον αγαπούσε ή του είχε λειτουργήσει σωστά. Εγώ λέω πάντως ότι ο σεφτές της κόμισσας που σκότωσε τον άνδρα της ήταν καλός, διότι κάποια στιγμή θα έμπαινε στο ατελιέ και η Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία βρισκόταν στη Ρώμη για τα γυρίσματα της Κλεοπάτρα. Ψωνάρα! Προσέξτε, το ραντεβού ήταν στις 9 το πρωί, αλλά η Τέιλορ πήγε στις 4 το απόγευμα και χάλασε και μια επίδειξη για να της γίνει το χατήρι. Την πετάς έξω? Ο Βαλεντίνο όμως ήταν δόγη στην καρδιά. Όλα τα βόλευε. Και καλά έκανε. Διότι η Λίζ Τέιλορ θα γινόταν το πρώτο εξώφυλλο του Βαλεντίνου. Βέβαια, με ένα λευκό πλυσέ φόρεμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Τα ιστορικά στοιχεία δείχνουν ότι Βαλεντίνο και ο Ζαμέτι αυτοσχεδίαζαν άλλα Ιταλιά. Δηλαδή, γιούχου κουκουρούκου, με πελάτες, προμηθευτές, ξόδευαν πολλά χρήματα και όλοι ήθελαν να δουλέψουν μαζί τους. Πατρονίστες, ραφτάδες, όμορφα αγόρια και κορίτσια, κόρες και γη συνήθως των πελατησών. Όλα αυτά. Δεν ήθελε και πολύ να φτάσουν κάποια στιγμή στη χρεοκοπία βέβαια, αλλά είπαμε, μπήκε η Λίζ, έγινε το εξώφυλλο, τι να πεις τώρα. Το στυλ μου ήταν τα πανέμορφα φορέματα κοκτέιλ. Τα εντυπωσιακά βραδινά, τα μικροσκοπικά κόκκινα φορέματα, λαμπερά κομψά.
περιέγραψε κάποτε ο ίδιος ο Βαλεντίνο το ύφος του, που τότε άρχισε σταδιακά να διαμορφώνεται. Αυτό το κόκκινο, μια πολύ συγκεκριμένη απόχρωση στην κλίμακα Παντώνε, με 100% μαζέντα, 100% κίτρινο και 10% μαύρο, έγινε από πολύ νωρίς το σήμα κατά τεθέν. Το τυχερό του χρώμα. Η μόδα, φίλες και φίλοι, ήταν ένας κλειστός κύκλος για γυναίκες μιας συγκεκριμένης τάξης που στήριζαν οικονομικά τους οίκους. Οι γυναίκες αυτές δεν ενδιαφέρονταν να προβληθούν, δεν το είχαν ανάγκη. Αλλά ο κόσμος αυτός θα άλλαζε και θα πάμε να δούμε πώς θα αλλάξει, αφού βέβαια φροντίσουμε για ένα μουσικό διάλειμμα. Δεκαετία του 60, Domenico Modugno και Libero.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πρόταση ηλίθια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Στη φυλακή ογκολόγος που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενώ πληληστεία αμελία 200.000 στην Κάτω τη Θωρέα, αναζητούνται οι δράστες, βρέθηκε το αυτοκίνητό τους. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο σχεδιαστή Βαλεντίνο, με αφορμή την ημερομηνία γέννησής του την 11η Μαΐου του 1932. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Σαββίδης συντροφιά στην επιμέλεια του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Πάρα πολύ μεγάλη παρέα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα μηνύματα. Να είναι το κόκκινο ως χρώμα ή το όνομα Βαλεντίνο. Ό,τι και να είναι, καλοδεχούμενο. Νωρίς ο φίλος ο Άκης, μιλάμε, φύλαξ άγγελος εκπομπής, πάντα θυμίζει. Μην ξεχάσεις να ανεβάσεις προαναγγελτικό. Η αγαπημένη μας η Τατιάνα επίσης, μια γλυκιά αγκαλιά. Η Ειρήνη, η Δήμητρα, η Μαρία μας από το Βόλο, ο Γιώργος από τα Ξένα, η Αγγελική, ο Γιάννης, η Αλεξάνδρα, η Ελένη, η Μέρη. Χριστίνα μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Λέγα να με ακούει. Μια γλυκιά αγκαλιά τη στέλνω. Και στη Γεωργία. Και η Θάλια μου υποσχέθηκε ότι θα με ακούσει. Τη στέλνω και αφημίσει μια γλυκιά αγκαλιά. Είχε έρθει η ώρα, φίλες και φίλοι, για αυτό που θα αποκαλούσαμε διεθνές ντεμπούτο του Βαλεντίνου. Και έγινε βέβαια τη δεκαετία του 60 στην παρέμορφη Φιωρεντίνα ή Φιωρέντσα, Φλωρεντία όπως λέμε εμείς. Προσέξτε, μην κοιτάτε που σήμερα Μιλάνο, Παρίσι κτλ. Κτλ. Πρωτεύουσα τότε ήταν η Φιωρέντσα. Λοιπόν, η πρώην πρώτη σύζυγος ή μάλλον η πρώτη πρώην κυρία, πως είναι το σωστό, των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ζακλίν Κένεντι, τι κάνει? Βλέπει την Gloria Schiff, τη δίδυμη αδελφή της συντάκτριας μόδας της Αμερικανικής Vogue, με έδρα τη Ρώμη και φίλη του Βαλεντίνου βέβαια αυτή, την Consuelo Crespi, να φοράει ένα σύνολο, δύο τεμάχια, σε μαύρη οργάντζα, και όλα αυτά σε μια συγκέντρωση κυριών το 1964. Πέφτει κάτω η Kennedy που λένε και τηλεφωνεί την Schiff και της λέει: «Πες μου τώρα το όνομα του σχεδιαστή». «Βαλεντίνο», της λέει η άλλη. Το Σεπτέμβριο του 1964 ο Βαλεντίνο βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρουσιάσει μια συλλογή της δουλειάς του σε μια φιλανθρωπική χωροεσπερίδα στο Waldorf Astoria της Νέας Υόρκης. Προσέξτε τώρα. Η Kennedy ήθελε να δει την επίδειξη, αλλά δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Αλλά ο Βαλεντίνο, επαγγελματίας, έτσι, τι έκανε? Αποφάσισε και έστειλε ένα μοντέλο, έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων και μια επιλογή από βασικά κομμάτια της συγκεκριμένης συλλογής που στο διαμέρισμα της Kennedy στην Πέμπτη Λεωφόρο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, έρχεται ένας εκ των μεγαλύτερων σχεδιαστών παγκοσμίως και σου στέλνει πριβέ φωτομοντέλο και τον αντιπρόσωπο των πωλήσεων στο διαμέρισμά σου. Τι θα κάνεις? Η Kennedy παρήγγειλε 6 από τα φορέματα του Βαλεντίνο, υψηλής γραπτικής αυτά, όλα σε ασπρόμαυρο, και τα φόρεσε κατά τη διάρκεια του έτους πένθους της μετά τη δολοφονία του σύζυγου της Αμερικανού Προέδρου Τζον Φιτζέραλ Κένεντι. Και όχι μόνο αυτό, ο Βαλεντίνο σχεδίασε αργότερα και το ολόλευκο φόρεμα που φόρεσε τελικά η Τζάκι, η Ζακλίν αν θέλετε, στο γάμο της με τον Έλληνα επιχειρηματία Αριστοτέλη Ωνάση. Το 1966 ο Βαλεντίνο μεταφέρει τα ντεφιλέ του από τη Φλωρεντία στη Ρώμη, όπου την επόμενη χρονιά παρήγαγε μια ολόλευκη συλλογή που έγινε διάσημη για το λογότυπο V που σχεδίασε. Εκείνη η ολόλευκη συλλογή ραπτικής τον έβαλε σταθερά, φίλες και φίλοι, σε ένα διαρκές φλερτ με το ιταλικό σχέδιο, όπως είχε γράψει τότε πολύ εύστοχα η Vogue. Ήταν, συνέχιζε το άρθρο,
μια πραγματική συζήτηση της Ευρώπης. Ας μην ξεχνάμε ότι ήταν ο πρώτος Ιταλός σχεδιαστής που εμφανίστηκε στην σκηνή της υψηλής ραπτικής του Παρισιού. Και ουσιαστικά ήταν αυτός με τον οποίο ξεκινά αυτό που θα λέγαμε ο διάλογος, έτσι, της μόδας στην Ευρώπη. Η συντάκτρια της εποχής, η Diane Vreeland, ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της, φίλες και φίλοι, και θα γράψει για την ουσία των έργων του Βαλεντίνο. Του αρέσουν οι γυναίκες που πιστεύουν στο εξιζητημένο ντύσιμο και υποδίονται έναν ρόλο, αφήνοντας την εντύπωση ότι δεν σκοπεύουν να εξαφανιστούν στα παρασκήνια. Η γυναίκα του, καταλήγει Βρίλαντ, πρέπει να ξαφνιάζει αλλά και να καθυλώνει.

Η δεκαετία του 60 σταδιακά τελείωνε και ο Βαλεντίνο αποφασίζει να στήσει μια καλλιτεχνική γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στη δεκαετία που έφευγε και σε αυτήν που ερχόταν, τη δεκαετία του 70. Και αυτό το έκανε με μιντιφούστες, δηλαδή με μήκος μεταξύ γονάτου και μέσης της γάμπας, πάρα πολύ διακριτικά φουσκωμένα κλασικά παντελόνια, αλλά αν υπάρχει που τον χαρακτηρίζει τα χρόνια εκείνα, ήταν μια υπέροχη αναβίωση της δεκαετίας του 1940. Έβαλε στα μοντέλα του παπούτσια πλατφόρμες, στους ώμους βάτα που πολλοί κόσμος εμίσησε, και φούστες μέχρι το γόνατο. Και ενώ έλεγες καθαρό 40 αυτά, τσακ, πετούσε μέσα ένα σχέδιο της δεκαετίας του 30, που το πάντρευε ωστόσο με γραμμές της δεκαετίας του 50, σε ένα διαρκές παιχνίδι ανανέωσης και δημιουργικού προβληματισμού, χωρίς πολλές σκοτούρες. Σας το είπαμε και στην αρχή, ο Βαλεντίνο υπηρέτησε τη μόδα και κυρίως τη γυναίκα με μια φοβερή αξιοπρέπεια, πάνω απ' όλα με συνέπεια, αλλά μην περιμένετε ψευτοκουλτούρα στα έργα του ή τέχνη για την τέχνη. Ιταλός ήταν ο άνθρωπος.

στα σέρα και σέρα, φίλες και φίλοι, αυτό που θα λέγαμε απόψε τη νυχτιά, από τους ανεπανάληπτους Ματία Μπαζάρ, οι οποίοι άφησαν τη δικιά τους σφραγίδα στο ιταλικό πεντάγραμμο κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70 και του 80. Ήταν το τραγούδι με το οποίο έκαναν την εμφάνισή τους σε σίγγλ τότε. Την άλλη πλευρά ήταν το Ιωματία, ένα τραγούδι, το Στασέρα και Σέρα, το οποίο στη συνέχεια θα μπει στο πρώτο τους δίσκο με τίτλο Ματία Μπαζάρ νούμερο 1, σε στίχους Άλντο Στελίτα και μουσική Κάρλο Μαράλε και Πιέρο Χασάνο, όλοι τους μέλη του ιστορικού, όπως είπαμε, αυτού συγκροτήματος. Και βέβαια, Ματία Μπαζάρ και 1975, σε αυτό το στυλάτο τραγούδι, γιατί είμαστε ήδη και συνεχίζουμε για λίγο ακόμα σε αυτήν την στυλάτη δεκαετία. Ασχέτως αν εμείς θα κάνουμε μια στάση ξανά σε αυτή τη βάτα, την οποία πολλοί δεν τη χαρακτήρισαν καθόλου στυλάτη. Τεράστιο λάθος αυτό. Έχει διαφορά, φίλες και φίλοι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ράβει τη βάτα, ποιος είναι αυτός ο οποίος τη βάζει κάτω από το ύφασμα και σε ποιο σημείο, έτσι. Λοιπόν, ήταν μια κρίσιμη καμπή για την απογείωση της εταιρείας του Βαλεντίνο, και η καμπή αυτή είχε να κάνει με τη συνεργασία του με την παριζιάνικη εταιρεία Μέντες, που από το 1974 και μετά αναλαμβάνει την λεγόμενη ready-to-wear παραγωγή του. Προς Θεού, τα ready-to-wear του Βαλεντίνο δεν είχαν καμία σχέση με τα ready-to-wear κάποιον άλλον. 3 χρόνια αργότερα, μεταφέροντας τις επιδείξεις του μέσα στο Παρίσι, όλοι είπαν ότι κάτι μετατοπίστηκε στο κλασικό ύφος Βαλεντίνο, και φάνηκε βέβαια αυτό. Ο σχεδιαστής, που είχε συστηθεί με πάρα πολύ απαλές γραμμές, διαμορφώνει στο Παρίσι την λεγόμενη αγέροχη σιλουέτα, που και αυτή βέβαια στη συνέχεια θα γραφτεί στα λεξικά της μόδας ως σιλουέτα Βαλεντίνο. Η όμοι σε όλα τα κομμάτια του Βαλεντίνο, είτε υψηλής θρεπτικής είτε ready to wear, θα περιγραφόταν στο εξής έντονα από αυτές τις βάτες που θυμίζουν μαξιλαράκια, οι οποίες έβγαιναν από τον ώμο και συνέχιζαν σε καμπύλη στο πίσω μέρος του μπράτσου. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1980, ο Βαλεντίνο ακολούθησε ως επιτοπλίστων την κοντή, στενή γραμμή της φούστας με τόπ, με φαρδιούς ώμους, κάτι στο οποίο βέβαια δούλευαν και οι μεγάλοι Σαν Λοράν, Ζιβανσί, Εμμανουέλ Ουγγαρό. Απλά ο Βαλεντίνο τις παρουσιάζει για, θα λέγαμε, πιο χαλαρές εμφανίσεις. Στα μέσα της Εμμανουέλ Ουγγαρό, απλά ο Βαλεντίνο τις παρουσιάζει για, θα λέγαμε, πιο χαλαρές εμφανίσεις.

μισό της δεκαετίας του 80 να ανεβάσει το μήκος της φούστας και από μύτη να την κάνει μίνι. Έβαλε το βέτο και σε τζιν το 87-88. Τους ξέρανε όλους κάποια στιγμή με αποκλειστικά μίνι μήκη και στη συνέχεια ακολούθησε τους συναδέλφους του μέχρι το τέλος του 1988 όταν τα μήκη ξανακατέβηκαν. Πάντως, αν υπήρχε κάτι που δεν άλλαζε όλα αυτά τα χρόνια, είπαμε, ήταν η βάτα του. Στην αυγή της δεκαετίας του 90, ο Βαλεντίνο, φίλες και φίλοι, εγκαινιάζει την Ακαδημία Βαλεντίνο, η οποία μάλιστα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Τομάζο Τζίφερ. Ήταν ένας πολιτιστικός χώρος που βρίσκεται πολύ κοντά στο ατελιέ του Βαλεντίνο στη Ρώμη, με σκοπό την παρουσίαση εκθέσεων τέχνης. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1991, με την ενθάρρυνση της φίλης του, της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, ο Βαλεντίνο και ο Τζιανχάρλο Τζιαμέτι δημιουργούν το LIFE, μια ένωση για την υποστήριξη ασθενών με AIDS. Μια ένωση η οποία χρηματοδοτήθηκε κατά πολύ από τις δραστηριότητες της Ακαδημίας Βαλεντίνο. Δεκαετία των 90, άλλη μια μεγάλη καμπή. Παλαιότεροι θυμούνται, οι νεότεροι ενδεχομένως να τα ακούνε τώρα για πρώτη φορά. Είμαστε στα χρόνια στα οποία το λεγόμενο grunge καταλαμβάνει όλο και περισσότερο χώρο και συμπαρασύρει ακόμη και μεγάλους οίκους. Το grunge εμφανίζεται με στόχο να αντισταθεί στην εμπορική αισθητική, όπως έλεγε. Τι σημαίνει αυτό? Το grunge στυλ έδινε νέα αξία σε ό,τι θεωρείται ατελές, παλιό, σκισμένο, πεταμένο, μετατρέποντάς το σε φαινόμενο της εποχής του. Θα θυμάστε ενδεχομένως, για παράδειγμα, πανάκριβα blue jeans, τα οποία ήταν σκισμένα. Μπλούζες, επίσης πανάκριβες, οι οποίες είχαν ένα αριστερό μανίκι, το οποίο ήταν σε πλήρη αποσύνθεση. Προσοχή, μην μπερδεύετε το grunge με το vintage. Η διαφορά βρίσκεται ότι το vintage χρησιμοποιεί ρούχα και αξεσουάρ που κάποτε ήταν στη μόδα, ενώ το grunge δεν ακολουθεί κανόνες. Το grunge ήταν επίσης ο συνδυασμός πολλών ρούχων. Το κλασικό ύφος αυτό περιλάμβανε στρώσεις ρούχων. Για παράδειγμα, μπλούζα από μέσα και καρό πουκάμισο από πάνω, στυλ ξυλοκόπος στο Αϊντάχο τέλη Νοέμβρη. Ξέρετε τι είχαμε? Είχαμε μια υποτιθέμενη στροφή προς μια πιο υποτιθέμενη δημοκρατική μόδα, άποψή μου αυτή, και είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να την υπερασπιστώ. Με έμφαση την άνεση. Προσέξτε όμως, σε βάρος της κομψότητας. Αυτή λοιπόν η στροφή προς αυτήν τη δημοκρατική μόδα, εντός εισαγωγικών αυτό το δημοκρατική, σε βάρος της κομψότητας, δεν βρήκε ποτέ σύμφωνο τον μεγάλο Βαλεντίνο. Στον τέλειο κόσμο του ανθρώπου αυτού δεν χωρούσαν περιπλοκότητες της τότε σύγχρονης εποχής. Το Βαλεντίνο συνέχισε να δημιουργεί, να ανανεώνει τις γραμμές του, να δοκιμάζει, αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έβαλε άρβυλο στην μπαλαρίνα που θα χόρευε τον θάνατο του κύκνου.

Μίνα, Ρικάρδο Χωσάντε, φίλες και φίλοι. Questione di feeling, υπόθεση αίσθησης, αισθήματος, το πρώτο τελευταίο μας τραγούδι για σήμερα. Ο Βαλεντίνο και ο αγαπημένος του συνεργάτης Τζιανκάρλο Τζαμέτι θα πουλήσουν την εταιρεία στην HDP Group για 300 εκατομμύρια δολάρια το 1998. Ο ίδιος παρουσίασε την τελευταία του έκθεση υψηλής στρατηγικής το 2008, αφού παραιτήθηκε βέβαια, από τη θέση του δημιουργικού διευθυντή την προηγούμενη χρονιά. Τιμήθηκε με το μεγαλόσταυρο του υπότη του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας, τον τίτλο του υπότη του τάγματος αξίας της Ιταλικής Δημοκρατίας, πήρε τον τίτλο του υπότη της Λεγιώνας Τιμής και του διοικητή του τάγματος των τεχνών και των γραμμάτων από τη Γαλλία, καθώς επίσης και το μετάλλιο της πόλης του Παρισιού. Και ξέρετε, αυτά δεν δίνονται τζάμπα. Αυτός που γύρισε τις πλάτες του στο μέλλον όταν το μέλλον αποφάσισε να συμβιβαστεί με το τυχαίο, πέθανε στην Ρώμη στις 19 Γενάρη του 2026 σε ηλικία 93 χρόνων. Μπράβο. Το ίδρυμά του την ημέρα εκείνη ανακοίνωσε ότι έφυγε γαλήνια στο σπίτι του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από αγαπημένα πρόσωπα. Και εμείς λέμε σε εσάς αντίο, αλλά και στον ίδιο, γιατί όχι, με τον υπέροχο Έρος Ραματζότη, και ταιριάζει για μόδα, για χρώμα, για φαντασία, έτσι, πιο μπέλα χώσα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Λίθια χαρακτηρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θα έχουμε μία ολοκληρωτική νίκη. Θεωρητικά έχουμε ήδη μία ολοκληρωτική νίκη από στρατιωτικής άποψης, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η ταχύ απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News νωρίτερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούς. Με μία μόνο πτήση προς την Ολλανδία απομακρύνονται οι 22 τελευταίοι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Στο πλοίο θα παραμείνουν 32 μέλη του πληρώματος, ενώ το Χόντιους θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού των Άνδεων από το κρουαζιερόπλοιο είναι 7. Τα ύποπτα 2, ενώ 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο νοσοκομείο Αττικών βρίσκεται και ο Έλληνας επιβάτης του πλοίου, χωρίς να παρουσιάζει συμπτώματα χανταϊού. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις εκτός σχεδίου περιοχές αυξάνεται η αρτιότητα, ενώ στις υπερκορεσμένες περιοχές μειώνεται έως και 30% ο επιτρεπόμενος αριθμός νέων κλινών. Παράλληλα, απαγορεύονται κατασκευές στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή, με εξαίρεση έργα κοινής ωφέλειας και πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, ενώ ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα, ζητώντας ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το περιστατικό ιδιαίτερα σοβαρό, σημειώνοντας ότι η Αθήνα θα προχωρήσει στα αναγκαία διαβήματα μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα του ΓΕΘΑ. Στη δημοσιότητα δόθηκε το πόθεν έσχες των πολιτικών προσώπων για το έτος 2025 καθώς και των συζύγων τους. Με επιστολή προς την Επιτροπή Ελέγχου Πόθεν Έσχες, ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης γνωστοποίησε ότι λόγω αμέλειας του λογιστή του δεν δηλώθηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί του στο εξωτερικό. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου. Με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στόχος ένοπλων ληστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα σήμερα το πρωί. Οι δράστες ήταν οπλισμένοι με καλάσνικοφ και καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους. Έδρασαν μεθοδικά και ψύχρεμα, περιμένοντας τη χρονοκαθυστέρηση για να πάρουν από το χρηματοκιβώτιο περίπου 200.000 ευρώ. Φεύγοντας, τους έπεσαν χρήματα, αλλά σταμάτησαν κατά μεσής του δρόμου για να τα μαζέψουν. Σε 12 χρόνια κάθειρξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Την ανανέωση για δύο χρόνια της θητείας των τριών ευρωεισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Αστάνου και Διονύση Μουζάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Για ανεμινότη 3 με 4 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out, fade out, fade out, fade out, fade out.
9: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
10: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
11: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
12: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
11: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
13: Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
14: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
13: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι Δευτέρα 11 Μαΐου και δεν θα είναι ξανά. Είμαστε στον 102, ξεκινά το Fade Out. Συντεχνική επιμέλεια, Κωνσταντίνος Μανουσάκης απέναντί μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Περιμένουμε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε για να επικοινωνήσετε μαζί μας στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Φυσικά θα ξεκινήσουμε με τα χρόνια πολλά στις μάνες. Πάρε την ζακέτα να πάρεις, να πεθάνω, να ησυχάσω. Εκεί που το παράτησες, εκεί είναι. Άμα έρθω θα το βρω. Να δω ποιος ή ποια θα σε πάρει εσένα. Στο ράφι θα μείνεις με τα μυαλά που κουβαλάς. Άμα πάθεις τίποτα, εσύ θα τρέχεις. Εγώ θα τρέχω. Όλα από μένα τα περιμένετε εδώ μέσα. Και το κορυφαίο, μην τρέχεις έτσι. Άμα σε πατήσει αυτοκίνητο, θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μανούλες όλου του κόσμου. Αν και, όπως λέει και ένας φίλος μου, οι γιορτές αυτές, η μητέρα, η γυναίκα, είναι για να δουλεύουν τα ανθοπολία. Λουδάς είναι αυτός που το λέει, οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Επίσης, σήμερα να πούμε χρόνια πολλά σε ένα όνομα που στην Ελλάδα είναι δυσέβρετο, όχι μόνο γιατί είναι σπάνιο, αλλά γιατί όλοι αυτό να αναζητάμε χωρίς να το βρίσκουμε. Λοιπόν, επειδή όλον το παράπονο όταν η δουλειά μας δεν γίνεται είναι να βρούμε έναν αρμόδιο, σήμερα λοιπόν ο αρμόδιος γιορτάζει. Είναι του Αγίου Αρμοδίου Μαρτύρος, οπότε αν βρείτε κανέναν αρμόδιο ποτέ και πουθενά, στις 11 Μαΐου είναι η γιορτή του, μην ξεχάσετε να του πείτε χρόνια πολλά. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε εδώ ως τις 10.

0: Είχαμε αγωνιστική δράση και μάλιστα πλήρη το Σαββατοκύριακο πέρασε. Πρωτάθλημα κρίθηκε με την επικράτηση της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού, έτσι όπως έγινε, και την ισοπαλία στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Και πλέον παίζεται όσον αφορά την κορυφή η δεύτερη θέση, αυτή που θα οδηγήσει στο Champions League. Ο ΠΑΟΚ ισοβαθμεί με τον Ολυμπιακό με 62 βαθμούς και στις επόμενες δύο αγωνιστικές θέλει στην ουσία άλλους, αναλόγως και τι θα γίνει και στο άλλο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Υποδέχεται την ΑΕΚ αν νικήσει και καταφέρει να κρατηθεί, έστω και στην ισοβαθμία, θα είναι αυτός που θα πάρει το εισιτήριο. Την Τετάρτη έχουμε αγώνες πάλι και στη συνέχεια την Κυριακή, για να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Την ίδια ώρα γίνεται η Grand Guignol, το σίριαλ στην ουρά, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και στην ουσία Ατρόμητο, Κηφισέ και Πανετολικό, ο τελευταίος όχι και τόσο, να είναι πιο ήσυχοι. Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός και ΑΕΛ Νόβιμπετ είναι αυτοί που δίνουν τη μάχη για τη σωτηρία, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν και η επόμενη θα είναι κρίσιμη, καθώς ο Πανσεραϊκός παίζει μέσα στον Αστέρα, η Κηφισιά υποδέχεται τον Ατρόμητο και ο Πανετολικός την ΑΕΛ Νόβιμπετ, για να δούμε και ποιες δύο ομάδες θα υποβιβαστούν. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, καθώς ανακοίνωσε την αποχώρηση στην ΙΚΑΕ των Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη, ενώ νέος πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΚΑΕ ανέλαβε ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Παπαδόπουλος. Είναι ανακατατάξεις που έγιναν μετά την ανάληψη του μεγαλομετόχου του κ. Μιστακίδη στον ΠΑΟΚ. Ο κ. Βεζιτζής με επιστολή του πριν από λίγο μετά την παραίτηση που έγινε γνωστή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από ανθρώπους και συμφέροντα, ενότητα και να επανέλθει η ομάδα εκεί που της αξίζει, λέει ο κ. Βεζιρτζής, κλείνει την επιστολή αυτή λέγοντας: είναι μονόδρομος όλοι όσοι αγαπούν την ομάδα μας να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο. Το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Καλή επιτυχία και καλή δύναμη στη νέα διοίκηση του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε τι σηματοδοτούν αυτές οι αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να συμμετάσχει στις κορυφαίες διασυλλογικές διοργανώσεις στο μπάσκετ τις επόμενες χρονιές. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα αποδώσουν αυτές οι αλλαγές.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

Όπως καταλαβαίνετε, οι μουσικές επιλογές είναι συνυφασμένες απόλυτα με τον καιρό. Γιατί το καλοκαίρι ήρθε, είναι εδώ έξω. Δεν το λέμε εμείς. Εκτός από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που λίγο την Παρασκευή το βράδυ μας τα χαλάει εκεί για λίγες σποραδικές βροχές, το λέει όλος ο κόσμος. Αν βγείτε έξω και κυκλοφορήσετε λίγο στο κέντρο της πόλης, θα δείτε ότι όλοι είναι με τα κοντομάνικα ακόμη και αυτή την ώρα. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ηλίθεια χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα στα Τρίκαλα. Κάθειρξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. 7 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του Χανταϊού στο Κουρασγερόπλιο, 2 τα ύποπτα σύμφωνα με συγκεντρωτικό απολογισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου. Ενοπλιστία αμελία 200.000 ευρώ στην κάτω τη Θωρέα σε τράπεζα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και αύριο είναι η μεγάλη ώρα για τον Ακύλα. Αύριο λοιπόν στις 10 το βράδυ, σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ1, είναι ο πρώτος ημιτελικός στον οποίο θα πάρει μέρος ο Ακύλας με το Φέρτο και την Πέμπτη ο δεύτερος με τη συμμετοχή της Κύπρου. Όπως είπαμε στην ΕΡΤ1 στις 10 το βράδυ, αύριο θα μεταδοθεί ζωντανά ο ημιτελικός. Ο Ακύλας εμφανίζεται στη τέταρτη θέση του πρώτου ημιτελικού, ενώ στον ίδιο ημιτελικό είναι Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φιλανδία, ένα από τα φαβορί κλπ. Εκτός από την Ελλάδα που φέρεται να είναι ένα από τα φαβορί, φαβορί είναι η Φιλανδία, όπως είπαμε, το Ισραήλ, η Σουηδία και η Κροατία. Θα δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας, όλα είναι έτοιμα για την μετάδοση αύριο βράδυ στις 10. Εκτός όμως από την ΕΡΤ που είναι έτοιμη να το μεταδώσει, υπάρχουν ετοιμασίες και στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, στις ΣΕΡΕΣ. Η διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου των ΣΕΡΟΝ που μίλησε στην ΕΡΤ είπε για τον Ακύλα ότι τον ξέρει από πρώτη γυμνασίου και είναι ένα παιδί όπως ακριβώς το βλέπετε, δηλαδή δεν προσποιείται, έτσι είναι και στις παρέες του. Είπε ότι είναι συγκινημένοι όλοι οι δάσκαλοι του βλέποντάς τον να διακρίνεται και μάλιστα βλέποντας και τη μητέρα του που ξέρουν πόσα πέρασε αυτή η οικογένεια, πόσες δυσκολίες είχε, να τον καμαρώνει και να στέκεται δίπλα του. Είπε ότι ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα θεωρεί τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος από μια μικρή επαρχιακή πόλη κατάφερε να φτάσει στη διεθνή μουσική σκηνή. Ελπίζουν να το δουν τον Ακύλα να παίρνει την πρώτη θέση και σχεδιάζουν όλοι μαζί από το σχολείο, μαθητές και δάσκαλοι, να παρουσιάσουν μαζί, να παρακολουθήσουν μαζί οργανωμένα τον μεγάλο τελικό της Eurovision παρά το φορτωμένο πρόγραμμα των μαθητών λόγω εξετάσεων. Από όσο γνωρίζω, πολλοί θα είναι αυτοί που θα το κάνουν και μεταξύ τους παρέες και μάλιστα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσά τους είναι και πολύ νεαροί, όταν λέω νεαροί, 17, 18, 19 χρονών που θα καθίσουν να παρακολουθήσουν τον τελικό της Eurovision σε σπίτια.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που μας εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ Κωνσταντίνα για το μήνυμα και τη συντροφιά. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και μιας και λέγαμε για Eurovision και Ακύλα, και μιας και η χώρα μας θεωρείται από τα φαβορί κατά κατάκτηση της πρώτης θέσης, η Θεσσαλονίκη φαίνεται πως θέτει υποψηφιότητα για τη διοργάνωση της επόμενης Eurovision, σε περίπτωση φυσικά που ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και μόνο τότε. Η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης φαίνεται να βλέπει θετικά το ενδεχόμενο υποβολής υποψηφιότητας για τη φιλοξενία της Eurovision 2027. Η πρόταση αφορά την πραγματοποίηση του διαγωνισμού στο PAOK Sports Arena στην Πηλαία, χωρητικότητας 10.000 θεατών. Έτσι κι αλλιώς το αεροδρόμιο Μακεδονία μπορεί να συνδέσει την πόλη με 34 χώρες και 95 προορισμούς. Υπάρχει ξενοδοχειακή υποδομή για να φιλοξενήσει όλους τους καλλιτέχνες, αλλά και οποιονδήποτε άλλο μπορεί να έρθει για να μείνει εδώ στο πλαίσιο αυτής της διοργάνωσης. Έχει η Θεσσαλονίκη, θεωρεί πως έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις και κυρίως με την Αθήνα σε επίπεδο ασφάλειας και μετακινήσεων. Επίσης, οι τάσεις τα τελευταία χρόνια πλην της φετινής εξαίρεξης δείχνουν ότι οι διοργανωτές επιλέγουν πόλεις μακριά από πρωτεύουσες και όχι τις ίδιες τις πρωτεύουσες. Η επιλογή της πόλης που θα φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό γίνεται από την NBU σε συνεργασία με το Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Φορέα της νικήτριας χώρας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν ο Ακύλας πάρει την πρώτη θέση και αν στη συνέχεια η Θεσσαλονίκη θα υποβάλει υποψηφιότητα για να δούμε τη Eurovision όχι από τους καναπέδες μας, αλλά ζωντανά εδώ στην πόλη μας. Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνα έχει φιλοξενήσει ήδη μία φορά τον διεθνή τραγουδιού, το διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού το 2006, όταν την προηγούμενη χρονιά η Έλληνα Παπαρίζου με το My Number One είχε πάρει την πρώτη θέση και στην επόμενη έγινε εδώ στην Αθήνα με παρουσιαστές τη Μαρία Μενούνος και το Σάκη Ρουβά και νικητές τότε τους Φινλανδούς Lordi με το Hard Rock Αλληλούια τότε το τραγούδι και με τους Lordi να εμφανίζονται με εκείνες τις περίεργες φορεσιές σαν τέρατα.

Καλησπέρα στην Νατάσα που εύχεται καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους λοιπόν. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και για την παρέα. Είχαμε Μετάλλικα το Σαββατοκύριακο και μάλιστα Μετάλλικα στην Αθήνα με το σιρτάκι του Ζορμπά και με τρύπες το «Δε χωράς πουθενά». Με ανάρτησή του το διάσημο συγκρότημα ευχαρίστησε την Αθήνα και μάλιστα είπε ότι υπήρχε ρεκόρ σταδίου με 90.000 θεατές. Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας το νιώσαμε. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της περιοδίας, ανέφεραν οι Μετάλλικα σε ανάρτησή τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών μετρούσε τις σεισμικές εντός εισαγωγικών δονήσεις που προκάλεσαν αυτοί οι 90.000 θεατές, ελάχιστες μεν όσον αφορά το μέγεθος, αλλά ωστόσο μετρήσιμοι. Και είναι γνωστές αυτές οι δονήσεις ως concert quake, δηλαδή σεισμοί σε συναυλίες, και έχουν μετρηθεί και αλλού. Επιβεβαιώθηκαν πάντως ότι υπήρχαν τέτοιες δονήσεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Πάντως 90.000 θεατές μπορεί για την Ελλάδα να είναι ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Παγκοσμίως πάντως είναι ο αριθμός μικρός έως ελάχιστος. Και εμείς θα σας θυμίσουμε ποιες μέχρι σήμερα είναι οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές στον κόσμο. Στην πρώτη θέση είναι μια συναυλία που έγινε, για να μετράω σωστά, 32 χρόνια πριν. Και είναι συναυλία του Rod Stewart στην παραλία Copacabana στο Rio de Janeiro την πρωτοχρονιά του 1994. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι παρόλο που ο Rod Stewart είναι ένας τεράστιος καλλιτέχνης και πολύ γνωστός, είναι πολύ πιθανό αυτό το επίτευγμα που έχει μπει και στο βιβλίο Guinness να μην ήταν δυνατό χωρίς να συμπέσουν δύο άλλα γεγονότα. Πρώτον, ήταν το κύριο γεγονός της βραζιλιάνικης πρωτοχρονιάς. Κάθε χρόνο η παραμονή πρωτοχρονιάς στην Copacabana γιορτάζεται με μεγάλη επιτυχία και προσελκύει τακτικά 2 εκατομμύρια άτομα. Οπότε ο αριθμός αυτός ήταν εφικτός. Και επίσης πιθανόν να είχαν βγει πολλοί, γιατί ήταν εκείνη η χρονιά που η Βραζιλία κέρδισε το παγκόσμιο κύπελο και είχαν βγει πολλοί για να γιορτάσουν. Με 3,5 εκατομμύρια

θεατές έκανε συναυλία στη Μόσχα το 1997 ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Στις 6 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1997 για τον εορτασμό της 850 χρόνια, θα το πω για να μην μπερδευόμαστε, επέτειο της Μόσχας λοιπόν, ο Ζαν Μισελ Ζαρ έδωσε μια συναυλία, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι την παρακολούθησαν. Ακολουθεί με 3 εκατομμύρια ο Ζόρζε Μπεν Ζόρζ, επίσης στην Κόπα Καμπάνα στο Ρίο Τζανέιρο την πρωτοχρονιά του 1993. Είναι ο πιο διάσημος βραζιλιάνος μουσικός και σίγουρα συμπίπτει και αυτό με το ότι τη βραζιλιάνικη πρωτοχρονιά βγαίνουν πολλοί στη συγκεκριμένη παραλία για να γιορτάσουν. Ο Ζαν Μισελ Ζαρ το 1990 και η Lady Gaga στην παραλία Κόπα Καμπάνα επίσης το 2025 συγκέντρωσαν από 2,5 εκατομμύρια θεατές για να τους παρακολουθήσουν. Το 2001 στη Ρώμη ο Αντωνέλο Βεντίτη μάζεψε 1,8 εκατομμύρια θεατές. Βέβαια μπορεί να μην τους μάζευε αν τη συγκεκριμένη μέρα δεν ήταν στο πλαίσιο της συναυλίας και η γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα της Ρώμα. Και όσοι υποστηρίζουν Ρώμα ή όσοι γνωρίζουν την πρωτεύουσα της Ιταλίας ξέρουν τι πάει να πει αυτό. Στο αεροδρόμιο του Σύνος στη Μόσχα επίσης το 1991 1,6 εκατομμύρια θεατές για το φεστιβάλ Monsters of Rock. Προφανώς μαζεύτηκαν εκεί τόσοι άνθρωποι γιατί στο συγκεκριμένο φεστιβάλ έπαιζαν μεταξύ άλλων AC/DC, Metallica, Pantera και Black Crowes. Μαντόνα, παραλία Copacabana, το Ρίο Τζανέιρο το 2024, 1,6 εκατομμύρια θεατές. Εγώ σκέφτομαι τον αριθμό και τρομάζω τον αριθμό αυτό, 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Πόσοι μπορεί να είναι για να τους βλέπει ο καλλιτέχνης από κάτω και να απευθύνεται σε αυτούς, δεν ξέρω. Οι Rolling Stones, επίσης στην παραλία της Copacabana, το 2006 συγκέντρωσαν 1,5 εκατομμύριο θεατές. Η Live Aid, το Μουσείο Τέχνης Φιλαδέλφειας, στη Φιλαδέλφεια το 2005, επίσης 1,5 εκατομμύριο θεατές. Αυτές ήταν οι συναυλίες με τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο. Τώρα, αυτά είναι και πάνω κάτω, γιατί σε αυτές τις συναυλίες δεν πλήρωναν εισιτήριο οι θεατές, οπότε δεν μπορείς να πιστοποιήσεις επακριβώς πόσοι ήταν γιατί δεν υπάρχει καταγεγραμμένο πουθενά. Είναι βάση των μετρήσεων που έχουν κάνει οι διοργανωτές ή αυτοί που έφτιαξαν τη συναυλία, γιατί οι συναυλίες αυτές είναι δωρεάν. Θα δούμε λοιπόν αν ποτέ καταρριφθεί αυτό το νούμερο των 3,5 εκατομμυρίων που είναι του Rod Stewart ή έστω αν δούμε στην Ελλάδα μια συναυλία με τουλάχιστον κόσμο που θα ξεπερνά τα συνήθη νούμερα και μας εντυπωσιάσει.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος, καθώς αεροσκάφος που εκτελούσε την πτήση Αθήνα-Μόναχο υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση. Σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν όταν διατάχθηκε η εκένωση του αεροπλάνου, αφού επέστρεψε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από 16 λεπτά πτήσης, καθώς παρουσίασε βλάβη στον κινητήρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό Πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών, ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφών στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη, η Μύκονος, τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Ακίνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πριτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα, αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έδειξε

0: Έκλειξε χθες Κυριακή με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Ολοκληρώθηκε μετά από περίπου 4 ώρες η απολογία του Γενικού Διευθυντή της Βιολάντα για την τραγωδία της 26ης Ιανουαρίου με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα μεσαία 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται επιχειρήσεις απομάκρυσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενόβιο Τία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό της, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες, και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία σχετικά με όλες αυτές τις περιπτώσεις εξαπάτησης που σύμφωνα με το κατηγορητήριο έχουν γίνει από το 2017 έως το 2022. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άντρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Αποχορευτές ζεϊμπέκικου, άντρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φύλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως στα ορεινά, με θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία μεταξύ 14 και 28 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Τζβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη, ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
4: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
1: Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Eurovision 2026. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε τον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου στις 10 το βράδυ. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Κλείσιμο της μέρας.
1: Fade out, fade out.
2: Fade out.
0: Με τον Παναγιώτη Μανή.
1: Fade out, fade out.
0: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
2: ταξίδια στο παρελθόν,
0: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα fade out. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική επιμέλεια και αυτή την ώρα. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας στο 693-0078-228 στο Viber. Καλησπέρα στην Ιωάννα, η οποία λέει ότι η Δευτέρα γίνεται λίγο πιο υποφερτή όταν ακούν εδώ τον 102, όταν μας ακούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Δευτέρα τι έχει, Δευτέρα, μια χαρά μέρα είναι, Δευτεράρα. Όσοι δουλεύουν Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα τη βλέπουν υπέροχη, γιατί είναι, έρχεται πιο κοντά το επόμενο ρεπό, οπότε δεν είναι, μια χαρά είναι η Δευτέρα. Μιας και λέγαμε λοιπόν πριν από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίτση για τις συναυλίες που συγκέντρωσαν τους περισσότερους θεατές ανά τον κόσμο, πάμε τώρα και σε μια συναυλία εδώ δικιά μας, σαλονικιώτικη, που αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ. Και αυτό γιατί δεν ξέρω ποιο είναι το ρεκόρ. Νομίζω είναι το ρεκόρ σε ελληνική συναυλία είναι του Γιώργου Νταλάρα στην Αθήνα. Αλλά αυτό που θα κάνει ο Αντώνης Ρέμος στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο. Όπως ο ίδιος κοινοποίησε από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, έγινε και επισήμως αυτό που περιμέναμε. Στις 12 Σεπτεμβρίου στην παραλία Θεσσαλονίκης, ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή τα 30 του χρόνια στο τραγούδι, θα κάνει μια ανοιχτή συναυλία που θα είναι δωρεάν για όλους. Και μάλιστα, όπως έγραψε ο ίδιος, σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην παραλία Θεσσαλονίκης. 30 χρόνια μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί έρωτες, χωρισμούς, χαρές, μοναξιές κτλ. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ, με ελεύθερη είσοδο, σαν μια μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζεται τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα. Ο τόπος δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η πόλη που μεγάλωσε, όπως αναφέρει δηλαδή η Θεσσαλονίκη. Ένα υπερθέαμα που το ζει κανείς μόνο μια φορά, γι' αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες, γιατί μόνο μια φορά γίνεσαι 30, γράφει ο Αντώνης Ρέμος στην ανάρτησή του. Και σήμερα το πρωί γνωστός τηλεπαρουσιαστής, ο οποίος είναι στενός φίλος του Αντώνη Ρέμου, είπε ότι οι προσδοκίες που υπάρχουν για τη συγκεκριμένη συναυλία στη Θεσσαλονίκη είναι ότι θα έχει 200.000 θεατές. Θεωρείται ότι περίπου 50.000 άνθρωποι, μη και περισσότεροι, θα έρθουν από τα Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Αλβανία, για να το παρακολουθήσουν αυτή τη συναυλία, και φυσικά από τις γύρω πόλεις και από την Θεσσαλία και από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, για να δουν αυτή τη μοναδική συναυλία. Μάλιστα, όπως λένε αυτοί που διοργανώνουν τη συναυλία, πείτε σε όλους να κλείσουν από την άλλη κιόλας εβδομάδα ξενοδοχεία, εφόσον θέλουν να μείνουν εκεί. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο το διάστημα θα είναι σε εξέλιξη και η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οπότε οι χώροι διαμονής δεν θα είναι εύκολο να βρεθούν. Και να κλείσουν λοιπόν ξενοδοχεία, διαμονές, σπίτια, γιατί δεν θα βρίσκεται. Φαντάζεστε τι θα γίνει λοιπόν την δεύτερη εβδομάδα της έκθεσης, όταν θα είναι εδώ και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να παραστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι όσοι έχουν ζήσει τόσο παλιές εποχές θα ξαναζήσουμε συγκεντρώσεις σαν του Ανδρέα Παπανδρέου στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι εκείνη η μέρα θα είναι ιστορική όσον αφορά τη συναυλιακή ιστορία της χώρας.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε για το μήνυμα και την ακρόαση, Κατερίνα. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή στο 693-0078-228. Και μιας και ήρθαμε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης, θα ξαναπάμε στη Βιέννη, όπου ο Ακύλας περιμένει να διαγωνιστεί αύριο το βράδυ στις 10 σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ. Και ο Ακύλας τον ξέρουμε ποιος είναι πια, γιατί η Eurovision, εκτός από φωνή και τραγούδι, θέλει και θέαμα, και εκτός από το τραγούδι ο Ακύλας έχει διακριθεί και για τη σκηνική του παρουσία. Εμείς θα θυμηθούμε λίγο τις εκκεντρικές παρουσίες της Eurovision, ξεκινώντας από έναν Έλληνα, τον Μιχάλη Ρακιτζή, που η επιλογή του το 2002 να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision ξένησε λίγο. Ο Μιχάλης Ρακιτζής πήγε με το «Σ' αγαπώ» εκεί και ανέβηκε στη σκηνή με μια προχωρημένη εμφάνιση, όλο ο ίδιος αλλά και η μπάντα του, ντυμένοι όλοι με μαύρα ρομποτικά ρούχα. Στο τέλος της βραδιάς πήρε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στην 17η θέση από τους συνολικά 24 συμμετέχοντες. Αναφέραμε γλωρίτερα τους Λόρντι από τη Φιλανδία που ήρθαν στην Αθήνα το 2011 6, για να πάρουν την πρώτη θέση ως το απόλυτο outsider. Εμφανίστηκαν στη σκηνή ως τέρατα και ξεσήκουσαν το κοινό τραγουδώντας hard rock Alleluia. Ήταν η πρώτη φορά που η Φιλανδία πήρε τη νίκη στη Eurovision. Ο Αντρίι Μιχαήλοβιτς Ντανίλκο έγινε παγκόσμια γνωστός ως Βέρκα Σερντιούτσκα όταν εκπροσώπησε την Ουκρανία στο διαγωνισμό της Eurovision του 2007 και εμφανίστηκε στο stage με μεταλλική στολή και με αξεσουάρ στο κεφάλι,

ένα τεράστιο μεταλλικό αστέρι. Τραγούδισε το Dancing Lhasa Tumbai και πήρε τη δεύτερη θέση στο μεγάλο τελικό, πήρε πίσω από την νικήτρια Σερβία. Η Κονσίτα Βούρτς το 2014 εκπροσώπησε την Αυστρία στο διαγωνισμό, φορώντας γυναικεία ρούχα, μακιγιάζ και έχοντας ένα καλοσχηματισμένο μουσι. Ανέβηκε στη σκηνή, μάγεψε τους πάντες ερμηνεύοντας το Rise Like a Phoenix, κατέκτησε την πρώτη θέση με 290 βαθμούς και τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε ότι πλέον αποσύρεται από οτιδήποτε αφορά τον διαγωνισμό σε μια προσωπική της απόφαση. Το 2024 την Ελβετία εκπροσώπησε το non-binary άτομο Nemo, το οποίο κατάφερε να πάρει τη νίκη, ερμήνευσε στη σκηνή το κομμάτι The Code, πήρε 591 βαθμούς και ήταν η τρίτη φορά που η Ελβετία έπαιρνε την πρωτιά στο διαγωνισμό.

Πάμε λοιπόν σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε εδώ στον 102 με περισσότερο fade out.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Εξετάζω την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούς, δήλωσε στο Fox News. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής του Εργοστασίου της Βιολάντα. Κάθριξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθής και εργαζόταν στο Θεαγένειο Νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν, ο ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα, βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
3: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
2: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
3: Θα τα καταφέρεις.
4: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
5: Τράβα τις κουρτίνες.
6: Γιατί?
5: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
6: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
5: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
6: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
5: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
6: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 1 με 3 το μεσημέρι στον 102 FM.
5: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Πριν από λίγες ημέρες, από τούτο εδώ το μικρόφωνο, σας λέγαμε για έναν τουρίστα ο οποίος σε ξενοδοχείο της ΚΟ είχε υποβάλει μήνυση, όχι στο ξενοδοχείο, στο τουριστικό πράγμα.

Τώρα ο οποίος του είχε κλείσει τις διακοπές γιατί δεν έβρισκε ξαπλώστρα για να απλώσει την πετσέτα του. Μετά το κίνημα της πετσέτας λοιπόν στις παραλίες όλης της χώρας που το είδαμε πριν από περίπου 3 χρόνια με σκοπό να διώξει τα παράνομα beach bar από τις παραλίες και να έχουν χώρο και οι λουόμενοι να απλώσουν τις πετσέτες τους, τώρα πλέον έχουμε το κίνημα της ξαπλώστρας. Και μάλιστα σε πολυτελή ξενοδοχεία. Ο Γερμανός τουρίστας λοιπόν, μιλώντας στην Daily Mail, υποστήριξε ότι κατέθεσε μήνυση γιατί τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο δάπεδο δίπλα στην πισίνα, καθώς και οι 400 ξαπλώστρες του πολυτελούς ξενοδοχείου είχαν ήδη δεσμευτεί εντός εισαγωγικών από άλλους επισκέπτες που είχαν τοποθετήσει τις πετσέτες τους επάνω στις ξαπλώστρες. Ο Γερμανός που εργάζεται ως πιλότος είπε ότι οι επισκέπτες του ξενοδοχείου άφηναν τις πετσέτες στις ξαπλώστρες νωρίς το πρωί και στη συνέχεια πήγαιναν στο δωμάτιο τους για ύπνο, έβγαιναν στην πόλη για ψώνια, όπως συνηθίζεται δηλαδή στην Ελλάδα που είναι αυτή η γνωστή τακτική. Είπε ότι οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιούσαν πραγματικά τις ξαπλώστρες. Μερικοί έλειπαν μέχρι το μεσημέρι, επέστρεφαν αργότερα. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα και μάλιστα υπήρχαν παντού πινακίδες στα γερμανικά και στα αγγλικά που έλεγαν ότι απαγορεύεται η κράτηση ξαπλώστρας, παρά τα αυτά το βλέπαμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη επειδή τόσο το ξενοδοχείο όσο και ο ταξιδιωτικός του πράκτορας αρνήθηκαν να πάρουν μέτρα για αυτή τη συμπεριφορά και αγνόησαν τα παράπονά του. Ο ίδιος έχει παραδεχτεί στο παρελθόν, το έχει κάνει και αυτός αυτό το πράγμα. Δηλαδή κρατούσε ξαπλώστρα τοποθετώντας την πετσέτα του, γιατί είπε «Οκ, έχω 2 παιδιά και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο με μικρά παιδιά δίπλα στην πισίνα, πρέπει να τα προσέχεις, το έχω ξανακάνει, το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν, αλλά αυτή τη φορά αποφάσισα να αντιδράσω». Οι δικαστές αποφάνθηκαν ότι οι αγανακτισμένοι παραθεριστές δεν θα πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν μόνοι τους τις μάχες της ξαπλώστρας δίπλα στην πισίνα και είπε ότι η ευθύνη του ταξιδιωτικού πράκτορα ήταν να παρέμβει και να αποτρέψει αυτή τη μάχη. Σύμφωνα με τον 48χρονο Γερμανό, δεν κέρδισε για κάτι, 900 ευρώ του επίδικασε στο δικαστήριο. Ωστόσο, το σκεπτικό του είναι ότι αν κι άλλοι κάνουν το ίδιο, τότε ταξιδιωτικοί πράκτορες και ξενοδοχεία θα ξανασκεφτούν και μάλιστα πολύ σοβαρά αν θα εφαρμόσουν ποτέ ξανά αυτή την τακτική.

Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Το Σάββατο, την 34η αγωνιστική του πρωταθλήματος Κροατίας, η Δυναμό, που προηγείται αυτή τη στιγμή στη βαθμολογία 2 αγωνιστικές πριν το τέλος με 82 βαθμούς και έχοντας εξασφαλίσει εδώ και πολλές αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, καθώς η δεύτερη Χάιντουκ έχει 64 βαθμούς, αντιμετώπιζε λοιπόν τη δεύτερη Χάιντουκ, την οποία νίκησε εύκολα με 2-0 σε ένα παιχνίδι που θα μείνει στην ιστορία. Δεν θα μείνει στην ιστορία ούτε για το σκορ, ούτε γιατί η Δυναμό Ζάγκρεπ έχει πάρει πόσα πρωταθλήματα στην Κροατία, ούτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά για κάτι τρομερό που έκαναν οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας. Κατά τη διάρκεια του αγώνα λοιπόν, οι οπαδοί της φιλοξενούμενης ομάδας της Χάιντουκ, άγνωστο πώς, κάποιοι λένε μεταφιεσμένοι σε σεκιουριτάδες, πλησίασαν στο πέταλο το οποίο βρισκόταν οι οπαδοί της Δυναμό Ζάγκρεπ. Είναι μέλη της τορσίντα των φανατικών εντός εισαγωγικών οπαδών της Χάιντουκ, αυτοί που το έκαναν, και ντυμένοι ως security, ως άνδρες ασφαλείας, τοποθέτησαν εμπριστικούς μηχανισμούς στην εξέδρα των φανατικών φίλων της Δυνάμο, τους Blue Boys, με σκοπό να καταστρέψουν ένα γιγάντιο πανό που είχαν τοποθετήσει οι οπαδοί της Δυνάμο, που έγραφε Blue Boys. Έθεσαν λοιπόν, πυροδότησαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς, πήρε φωτιά το πανό που είχαν κρεμάσει οι γηπεδούχοι και κάλυπτε όλο το πέταλο, κατέστρεψαν το πανό και τώρα η αστυνομία έχει αρχίσει έρευνες για να δει πώς μπόρεσαν οι οπαδοί της Χάιντουκ να ντυθούν σε κιουριτάδες, να πλησιάσουν το πέταλο που ήταν οι αντίπαλοι οπαδοί, να βάλουν εμπριστικούς μηχανισμούς και να καταστρέψουν το πανό των αντιπάλων. Βλέπετε ότι γίνονται και σε άλλες χώρες τέτοια, όχι μόνο στη δική μας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Πολλά έχουμε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή για το τεχνητή νοημοσύνη, για το AI, και αναλόγως και την περίπτωση είναι πολύ βοηθητικό στην καθημερινότητά μας και γενικά σε διάφορα σημεία που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Και ωστόσο υπάρχει ένα πείραμα που έγινε από μια ομάδα επιστημών και μάλιστα με επικεφαλής έναν Έλληνα, που καταδεικνύει ότι το AI παρακάμπτεται πολύ εύκολα και όχι μόνο αυτό, μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Ο Ben λοιπόν είναι ένα αξιολάτρευτο τετράποδο ρομπότ που τραγωδά, χορεύει, μιλάει με τους ανθρώπους, βγάζει φωτογραφίες. Ωστόσο, όταν μια ομάδα ερευνητών του ζητά να μεταφέρει μια βόμβα για να την αναδυνάξει, το ρομπότ αρχικά αρνείται. Όμως η άρνηση αυτή δεν κρατάει για πολύ, γιατί μέσα στις δύο επόμενες εντολές οι ερευνητές που έκαναν το πείραμα καταφέρνουν να παρακάμψουν τις δικλείδες ασφαλείας του, πείθοντάς το ότι το αίτημα είναι μέρος κινηματογραφικών γυρισμάτων. Λίγο αργότερα ο Ben μεταφέρει τη βόμβα. Δεν είναι ούτε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, ούτε τίποτα. Είναι ένα πείραμα που διεξήγαγε μια ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνιας με επικεφαλής τον Γιώργο Παπά, καθηγητή στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, και καταδεικνύει πόσο εύκολα μπορούν να παρακαμφθούν όλοι οι μηχανισμοί ασφαλείας που θέτουν οι κατασκευαστές των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από αυτό το πείραμα έχουν εγείρει μεγάλα ερωτήματα οι επιστήμονες για το πόσο ασφαλές είναι να μπορεί ένα ρομπότ να κάνει οτιδήποτε, πόσο ασφαλή είναι τα συστήματα που θέτουν αυτοί που τα κατασκευάζουν. Οπότε είναι μεγάλη η συζήτηση που έχει ανοίξει για το κατά πόσο ένα ρομπότ με δύο απλά τεχνάσματα παρακάμπτονται όλα τα συστήματα ασφαλείας του και μπορεί να γίνει επικίνδυνο.

Κάπου εδώ το fade out της Δευτέρας έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Μανουσάκη, συντακτική επιμέλεια επί δύο ολόκληρες ώρες. Χρήστος Χατζημίσης έρχεται με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια. Ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Λουφθάνσα με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα APU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες της εξόδου κινδύνου. Ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς να χρειαστεί η επέμβασή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Η ταχεία απόρριψη της απάντησης του Ιράν από τον Αμερικανό πρόεδρο έχει τροφοδοτήσει ανησυχίες ότι ο πόλεμος θα ξαναρχίσει, παρατείνοντας την παράλυση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά τους και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, στη Ζακύνθου και της Κρήτης. Το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας έθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Γιώργος Γεραπετρίτης, το οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα σοβαρό. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί εξέφρασαν ανησυχία και στήριξη προς την Ελλάδα. Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Πρυτανία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου προχώρησαν φοιτητές σήμερα αντιδρώντας το μέτρο που προβλέπει υπογραφή συμφωνητικού διαμονής στις εστίες. Η προθεσμία που είχε δοθεί έληξε χθες με τους φοιτητές να συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα με C 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί την Τρίτη. Άθικτο εντοπίστηκε στο Ζεμενόβιο Τία στο αυτοκίνητο των δραστών που λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα το πρωί. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού και στους πιθανούς δρόμους διαφυγής που χρησιμοποίησαν μετά τη ληστεία. Σε 12 χρόνια κάθεξη καταδικάστηκε από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων ο ογκολόγος που εξαπατούσε καρκινοπαθείς, υποσχόμενος νέες θεραπείες και στο παρελθόν εργαζόταν στο Θεαγένιο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο. Κρίθηκε ένοχος για απάτη και δωροληψία. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Τρία άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας, το ατύχημα σημειώθηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες στην οδό Άδα Μάντου, όταν συγκρούστηκαν δύο οχήματα με αποτέλεσμα τον ευτυχώς ελαφρύ τραυματισμό τριών επιβενόντων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία Αχέπα και Παπαγεωργίου. Αποχορευτές ζεϊμπέκικου, άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, ετοιμάζεται να πλημμυρίσει η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια προσπάθεια να καταρριφθεί το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness με τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι, προετοιμάζουν η Alzheimer Ελλάς και το Σωματείο Φίλων της Ελληνικής Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών. Για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Το επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Δύο άνθρωποι. Ένα έγκλημα. Μία καταδίωξη χωρίς όρια. Και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτη σωστών. Η καταδίωξη. Η νέα σειρά της R3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην R3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Παίρνω τη σκητάλη από τους Fade Out και τον Παναγιώτη Μανή που σας κράτησε παρέα 2 ώρες και σας ζέστανε και τώρα η σειρά μας. Καλοκαίριασε έξω, θα το είδατε και εσείς σήμερα, αυτό ήταν. Ήρθε και επίσημα η εποχή που κυκλοφορείς άνετα με ένα μπλουζάκι, δεν χρειάζεσαι ζακέτα, δεν χρειάζεσαι μπουφάν. Έφτασε η εποχή που πλέον πας για καφέ και κοιτάς που έχει σκιά και όχι ήλιο, γιατί στον ήλιο δεν αντέχεις ούτε 10 λεπτά. Και όπως δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα, βγήκε σήμερα αυτή η είδηση, πάμε για τον πιο ζεστό Ιούνιο που έχουμε περάσει ποτέ. Αλλά ακόμη είναι μακριά ο Ιούνιος, βήμα-βήμα θα το αντιμετωπίσουμε όταν έρθει ο πρώτος καύσωνας, ο πρώτος μεγάλος καύσωνας. Η νυχτερινή βάρδια της Δευτέρας ξεκινάει, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κωνσταντίνος Μανουσάκης σήμερα παρέα μου στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας, μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28.

Να ξεκινήσουμε εδώ με την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει ξεσπάσει ένας εμφύλιος σε μια πολυκατοικία. Για ποιο λόγο? Γιατί στο ημιυπόγειο της πολυκατοικίας, η ιδιοκτήτρια του ημιυπογείου, έκτασης 355 τετραγωνικά μέτρα, έκανε 8 διαμερίσματα, τα οποία τα έδωσε για χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης. Οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας πήγαν στο δικαστήριο, ζητώντας να μην μπορεί να τα νοικιάζει και να ξαναγυρίσει την παλιά της χρήση το ημιυπόγειο. Τι υποστήριξαν? Ότι πρώτον η πολυκατοικία φτιάχτηκε για 19 διαμερίσματα και όχι για 27 που είναι σήμερα. Έδωσαν στοιχεία τον πρώτο μήνα της λειτουργίας των Airbnb. Έγινε ένα μεγάλο βραχυκύκλωμα στον πίνακα της ΔΕΗ. Δεν είναι μόνο αυτό η χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, είναι και τα λύματα. Δηλαδή το αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας δεν ήταν φτιαγμένο για να υποστηρίζει 27 διαμερίσματα και μάλιστα τα 8 διαμερίσματα να φιλοξενούν ανθρώπους που δεν πολύ νοιάζονται και για την πολυκατοικία τους. Δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα και στο αποχετευτικό σύστημα της πολυκατοικίας. Τα υπόλοιπα στοιχεία που δώσαν είναι ότι μπαίνει συχνά κόσμος που δεν ξέρουν, δεν νιώθουν ασφάλεια κτλ. Αυτά που λένε όλοι δηλαδή σε πολυκατοικίες που έχουν διαμερίσματα Airbnb. Και γιατί την αναφέρω αυτή την υπόθεση? Γιατί είναι η πρώτη υπόθεση που το δικαστήριο τη δέχτηκε και θα βγει απόφαση σε 3 μήνες. Και σας το λέω, συγκρατήστε την αυτή την υπόθεση, γιατί θα είναι δεδικασμένο ανάλογα με το τι απόφαση θα βγει. Και αν σε περίπτωση βγει η απόφαση που θα δικαιώσει τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων και απαγορεύσει στην κυρία να μπορέσει να διαθέσει τα 8 της διαμερίσματα που έφτιαξε χωρίς την άδεια των υπολείπων ιδιοκτητών, θα είναι ένα δεδικασμένο που θα μπορούν να χρησιμοποιούν όλες οι πολυκατοικίες που έχουν γεμίσει με διαμερίσματα Airbnb και είναι πλέον σε απόγνωση.

Είναι από τις ειδήσεις που χρειάζεται να δεις τις εικόνες για να καταλάβεις το μεγαλείο του τι έχει φτιαχτεί στην Αμφίπολη. Αποκαλύφθηκε λοιπόν για πρώτη φορά ο επιβλητικός περίβολος του Τύμβου Καστά στην Αμφίπολη. Εντυπωσιακότατες εικόνες. Είναι πολύ σπουδαίο έργο για την περιοχή αλλά και για ολόκληρη την κεντρική Μακεδονία και τη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά λοιπόν το σύνολο του περιβόλου του Τύμβου στην Αμφίπολη με περίμετρο 497 μέτρα αλλά και η έκταση την οποία καταλαμβάνει το ίδιο το μνημείο, το οποίο ξεπερνάει τα 20 στρέμματα, παιδιά. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί η αποκάλυψη του αρχαίου περιβόλου, η αποκατάσταση της αρχικής γεωμετρίας των πρανών του Τύμβου και του περιβάλλοντος χώρου του. Έχει επίσης υλοποιηθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της και σε μήκος 105 μέτρων η αποκατάσταση της νότιας πλευράς του περιβόλου με τη χρήση αρχαίων μαρμάρινων διάσπαρτων μελών και περιορισμένων νέων μελών από τεχνητό λίθο. Τι ακολουθεί? Στο αμέσως επόμενο διάστημα έχει προγραμματιστεί η τοποθέτηση της μνημειώδους δίφυλης μαρμάρινης μακεδονικής θύρας του Ταφικού Θαλάμου και στη συνέχεια των φτερών και της κεφαλής της Σφίγγας, της περίφημης Σφίγγας που βρέθηκε εκεί. Δηλώσεις έκανε και η Υπουργός Πολιτισμού η κυρία Μενδώνη, η οποία πραγματοποίησε αυτοψία στο Τύμβο Καστά στην Αμφίπολη. Είπε: «Ο Τύμβος Καστά αποτελεί ένα μοναδικό και μεγαλειώδες μακεδονικό μνημείο, το οποίο μέσα από την ολοκλήρωση των εργασιών της αποκατάστασης της γεωμετρίας του, αλλά και της αποκάλυψης του συνόλου του περιβόλου του, αναδεικνύει πλέον με σαφήνεια την ιστορική σημασία και την αξία του». Θυμηθείτε το, οι ξένοι λατρεύουν την ιστορία γύρω από το Μέγα Αλέξανδρο.

0: θα γίνει τουριστικός προορισμός και θα προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες. Λατρεύουν την ιστορία για το Μέγα Αλέξανδρο. Όσοι έχετε ταξιδέψει έξω, το πρώτο πράγμα που σας λένε είναι «Γκρίς, Μέγας Αλέξανδρος». Πραγματικά.
1: No, it isn't. I'm sure of it.

30 07 82 28, στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber και θα σας πάω 12 Σεπτεμβρίου, σημειώστε την ημερομηνία. Μπορεί να μην μεταδίδουμε τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το σεβόμαστε σαν καλλιτέχνη, και θα δώσει μια μεγάλη συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκης, εντελώς δωρεάν, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Θα έχει μαζί του φίλους από την καλλιτεχνική του καριέρα, μεγάλους καλλιτέχνες. Έχουμε και μια πληροφορία ότι μάλλον θα είναι και οι Gypsy Kings μαζί του, αλλά και πάρα πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες θα είναι μαζί του, και θα γιορτάσει τα 30 χρόνια του καλλιτεχνικής πορείας με αυτή τη μεγάλη συναυλία. Θυμίζουμε ότι ο Αντώνης Ρέμος έχει δηλώσει ότι μετά από τις καλοκαιρινές του συναυλίες θα ξεκουραστεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν θα τραγουδήσει σε πίστες μπουζουκιών. Ένα πολύ ωραίο event που καλό είναι να βγαίνει έξω ο κόσμος, να βλέπει καλλιτέχνες που μπορεί να μην είχε την οικονομική δυνατότητα να τους δει. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο ότι την κάνει εντελώς δωρεάν, να τη χαρεί ο κόσμος 12 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συναγερμός του Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόναχο. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ και επανεξετάζει το Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας καθορίζει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Κάθειρξη 12 ετών στον ογκολόγο που εξαπάτησε καρκινοπαθείς και εργαζόταν στο Θεαγένειο νοσοκομείο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικό, ασυμπτωματικός Έλληνας επιβάτης του πλοίου με τον Χανταϊό. Την Πέμπτη απολογούνται οι δύο δράστες για το φωνικό στα Κίμινα. Ένοπλη ληστεία αμελία 200.000 ευρώ σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα βρέθηκε το αυτοκίνητο των δραστών. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

discover that

Όπως πολύ σωστά μας θυμίζει η Δέσποινα, αύριο όλοι Φέρτο και Ακύλα. Είναι ο πρώτος ημιτελικός, παιδιά, αύριο, και μπορείτε να τον δείτε από την ΕΡΤ. Νομίζω ότι διαγωνιζόμαστε στην τέταρτη θέση, σχετικά νωρίς δηλαδή. Το τραγούδι, λέει, της Φιλανδίας είναι βαρετό, οι άλλες χώρες επίσης αδιάφορες. Εγώ πάντως που άκουσα μερικά τραγούδια σήμερα, είναι όλα χορευτικά, δηλαδή μοιάζουν λίγο με το Ακύλα. Το δικό μας σουμένει είναι η αλήθεια, και όντως στα προγνωστικά και σήμερα ανέβηκε μια θέση ο Ακύλας, τον δείχνουν στη δεύτερη θέση. Μακάρι να το κερδίσει το παιδί, κυρίως για αυτόν αλλά και για τη χώρα μας, να φιλοξενήσουμε και μια μεγάλη διοργάνωση μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θα σας πάω στην Τουρκία. Μην νομίζετε ότι η βία μεταξύ ανηλίκων υπάρχει μόνο στη χώρα μας. Υπάρχει και στην Τουρκία, στην Άγκυρα, συγκεκριμένα στην περιοχή Μαμάκ, όπου 10 άτομα από τη μία, 10 ανήλικοι και 10 ανήλικοι από την άλλη, δέρνονταν στη μέση του δρόμου. Δεν τους σταμάτησαν ούτε η περαστική, ούτε η αστυνομία, αλλά μια μάνα τους σταμάτησε με μια παντόφλα στο χέρι. Κυκλοφορεί ένα βιντεάκι λοιπόν από την Τουρκία, όπου μια αγανακτισμένη μητέρα αρκετά μεγάλη ηλικία, δηλαδή έχει περάσει τα 60 σίγουρα, τους κυνηγάει όλους με μια παντόφλα. Μάλιστα, καναδιώτη φάγανε, ξέρετε, αυτή τη γνωστή κίνηση που φεύγει από το χέρι παντόφλα και σε πετυχαίνει. Δηλαδή, ούτε ο James Bond να ήταν οι μανάδες μας. Και κατάφερε και διέλυσε τον καυγά μεταξύ των νεαρών. Οι νεαροί διασπάστηκαν, φύγανε, αλλάξανε δρόμο και ηρεμήσαν τα πνεύματα. Όλοι θυμόμαστε, όλοι έχουμε περάσει οι μεγάλοι, γιατί τώρα απαγορεύεται από τους ψυχολόγους να χτυπήσει ένα παιδί με μια παντόφλα. Όλοι έχουμε περάσει αυτό τον εφιάλτη της υπτάμενης παντόφλας από τη μητέρα μας, σε περίπτωση που είχαμε κάνει κάτι χοντρό φυσικά, αλλά ξέραμε ότι όταν την έπιανε στο χέρι δεν μας έσωσε κανείς και τίποτα.

Όχι μία αλλά δύο Μαρίες μας έστειλαν μήνυμα όσο εμείς ακούγαμε Iggy Pop. Η πρώτη Μαρία μας λέει πολύ ωραία εκπομπή, συγχαρητήρια. Και η δεύτερη Μαρία μας λέει υπέροχο ξεκίνημα εβδομάδας με την καλύτερη μουσική για τα γούστα μου και την καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Σας ευχαριστούμε και τις δύο για τα καλά σας λόγια. Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Πέρασαν 5 χρόνια από την δολοφονία της Caroline Crouch από τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Μου φαίνεται σαν χθες πραγματικά. Ήταν 11 Μαΐου του 2021 όταν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετέδιδαν μανιωδώς ειδήσεις γύρω από τη δολοφονία της 20χρονης τότε Caroline. Μια υπόθεση που απασχόλησε πάρα πολύ την ελληνική κοινωνία, όχι μόνο λόγω της αγριότητας του εγκλήματος, αλλά και εξαιτίας των όσων ακολούθησαν αμέσως μετά. Σύμφωνα με όσα προέκυψαν από την έρευνα, ο πιλότος, έτσι τον λέγανε τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στα ειδησιογραφικά γραφεία, προσπάθησε να παρουσιάσει το περιστατικό ως εισβολή ληστών στο σπίτι, ενώ σκότωσε ακόμη και το σκύλο της οικογένειας και τον κρέμασε στα κάγκελα του σπιτιού, ώστε να φτιάξει ακόμα καλύτερα το σενάριο που περιέγραφε στις αρχές. Για 37 ημέρες, θυμίζουμε, εμφανιζόταν δημόσια ως σύζυγος που είχε επιζήσει από μια τραγωδία. Ωστόσο, οι αντιφάσεις, τις καταθέσεις του αλλά και τα ψηφιακά στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ερευνητές οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη της αλήθειας και στην ομολογία του. Το έξυπνο ρολόι που φορούσε στο χέρι του τον πρόδωσε, γιατί ενώ είχε πει ότι τον δέσανε και ήταν ακίνητος, το έξυπνο ρολόι κατέγραψε τη συγκεκριμένη ώρα που έλεγε ότι ήταν δεμένος, κατέγραφε βήματα. Τόσο απλό ήταν. Δεν μπορείς να έχεις σκεφτεί τα πάντα σε ένα καλό σενάριο γύρω από ένα στημένο σκηνικό. Αυτό που εξοργίζει ακόμη περισσότερο είναι ότι μέσα στο σπίτι βρισκόταν και η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Λιδία. Η δολοφονία στα γλυκά νερά αποτέλεσε μία από τις πιο γνωστές υποθέσεις γυναικοκτονίας στη χώρα. Έγινε τεράστιο ζήτημα. Δεν θυμάμαι να απασχολούσε κάτι άλλο εκείνη την περίοδο την ελληνική πραγματικότητα. Για όποιον δεν ξέρει, ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της Caroline, ενώ του επιβλήθηκαν και πρόσθετες ποινές για τη θανάτωση του σκύλου, αλλά και την παραπλάνηση των αρχών. Ο εισαγγελέας τότε είχε πει χαρακτηριστικά: έδρασε με έναν τρόπο πρωτοφανή, είναι ένα από τα ειδεχθέστερα εγκλήματα που έχουν γίνει στον κόσμο. Ζήτησε να κάνει συνεδρίες με την ψυχολόγο αφού είχε κάνει το έγκλημα και δεν έχησε ούτε ένα δάκρυ. Σε αυτό το σημείο να πούμε μεγάλα συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, που κατέχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρεκόρ, δεν έχει αφήσει ποτέ ανεξιχνίαστη δολοφονία η ελληνική αστυνομία.

Και μιας και πιάσαμε την αναδρομή στο παρελθόν, να συνεχίσουμε με το τι συνέβη σαν σήμερα 11 Μαΐου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Αργύρη, την Αργυρό και την Ολυμπία. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Σαν σήμερα το 1910, για πρώτη φορά από το 1835, ο κομήτης Χάλι πλησιάζει τη Γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, όταν το ρώτησαν εάν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη Γη, είπε: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος». Πανέξυπνος. Το 1926 στην Ελλάδα, με διαταγή της κυβερνήσεως, απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντή φούστα. Και τότε ήταν, θα βρείτε κάποια αρχεία στο διαδίκτυο, τα τραγελαφικά σκηνικά όπου βγαίναν οι αστυνομικοί με μεζούρα και μετρούσαν την απόσταση της φούστας από το γόνατο της γυναίκας και ανάλογα με το πόσο ήταν, γράφανε ή πρόστιμο ή ακόμη και πολλές φορές τους πηγαίνανε και στο αστυνομικό τμήμα. Το 1911 έρχεται στη ζωή ένας pop star της ζωγραφικής, ο Σαλβαντόρ Νταλί. Είναι μέσα στους τρεις πιο αναγνωρίσιμους ζωγράφους παγκοσμίως. Το 1981 πεθαίνει νικημένος από καρκίνο ο άνθρωπος που έκανε τη ρέγγε μουσική διάσημη σε όλο τον πλανήτη. Κώστα, να ζητήσω ένα τραγούδι Bob Marley μετά, όποιο θες εσύ, έτσι, προς τιμήν του. Ήταν μόλις 36 ετών όταν πέθανε. Ο δίσκος του Exodus ψηφίστηκε το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα, πούλησε εν ζωή 75 εκατομμύρια δίσκους, είναι μέσα στους 5 καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις που έχουν φύγει από τη ζωή. Το 1990 φεύγει από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 55 ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, αφήνοντας ένα τεράστιο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Το 2004 επεβίωσε ο Γιώργος Ζογκολόπουλος, σπουδαίος Έλληνας γλύπτης, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης φιλοξενείται ένα από τα πιο γνωστά του έργα, το περίφημο Ομπρέλες. Το 1969 δημιουργούνται οι θρυλικοί και πολύ μπροστά από την εποχή τους και με απίστευτο χιούμορ οι Monty Python, και το 1972 το γατάκι ο Τζον Λένον λέει δημόσια σε τηλεοπτική εκπομπή ότι το τηλέφωνό του παρακολουθείται. Πού να ήξερε μετά από τόσα χρόνια ότι θα είχε προκύψει σκάνδαλο με υποκλοπές στην Ελλάδα και θα παρακολουθούνταν πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, Κώστα. Έχεις επιλέξει τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε Bob Marley.

Για να δείτε ότι μερικές φορές δεν φταίει πάντα το κράτος και οι κυβερνήσεις. Η κυβέρνηση είχε βγάλει μια ανακοίνωση ότι πλέον τα αυτοκίνητα θα πρέπει να έχουν μέσα ένα νέο φαρμακείο με περισσότερα πράγματα από ό,τι είχε το παλιό φαρμακείο. Αντί για 5 πράγματα έπρεπε να έχει κοντά στα 16 πράγματα. Όταν άρχισε λοιπόν και πλησίαζε η ημερομηνία, γιατί η καταληκτική ημερομηνία που θα έπρεπε να το έχετε αποκτήσει θα ήταν η 1η Ιουνίου, οι τιμές για ένα απλό πακέτο που με τις προηγούμενες τιμές θα στήχιζε κοντά στα 12-13 ευρώ, εκτοξεύτηκαν μέχρι και τα 30 ευρώ. Δηλαδή εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι έμεινε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και ανεβάσαν τις τιμές. Σου λέει τι θα κάνουν, θα το πάρουν, γιατί μετά έρχεται πρόστιμο που ήταν 30 ευρώ. Πανέξυπνοι. Βάλαν το φαρμακείο 30 ευρώ και το πρόστιμο 30 ευρώ. Σου λέει θα πάρει το φαρμακείο. Τι έκανε η κυβέρνηση? Άλλαξε την ημερομηνία που έπρεπε να εφαρμοστεί το μέτρο και έχει πάει καταληκτική ημερομηνία την 1η Ιανουαρίου του 2027. Δηλαδή με τη νέα χρονιά. Και αμέσως εξομαλύνθηκε η κατάσταση στην αγορά και ξαναέπεσαν οι τιμές στα κανονικά επίπεδα, δηλαδή 12, 13, βαριά 14 ευρώ, αν τα πάρετε όλα μαζί από κάπου συγκεκριμένα. Θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν φταίει το κράτος για μια απόφαση, αλλά φταίμε και εμείς που βρίσκουμε μια ευκαιρία για να κάνουμε να βγάλουμε περισσότερο κέρδος. Θα ξαναδώσω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε τεντωμένο σκηνή και πάλι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ. Η εκεχηρία βρίσκεται στην εντατική, είπε ο Τραμπ, υποσχόμενος ολοκληρωτική νίκη εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αρχίσει ξανά το Project Freedom, αλλά αυτή τη φορά με διευρυμένο πεδίο δράσης που θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των στενών του Ερμούζ. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα EPU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και οι επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου, ενώ κινητοποιήθηκε και η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου χωρίς όμως να χρειαστεί η επέμβασή της. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά, η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Στις κόκκινες περιοχές περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Σαντορίνη και η Μύκονος, καθώς και τμήματα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Κρήτης και της Ζακύνθου. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κουρασγερόπλοιο στο οποίο εντοπίστηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα Χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κουρασγερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στο Χανταϊό, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ τα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνησε το Υπουργείο. Ο ασθενής πάντως παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, ενημέρωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας ότι υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες. Το κουρασγερόπλοιο, όπου παρουσιάστηκε η έξαρση των κρουσμάτων, απέφλεψε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας μετά την απομάκρυση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος. Στο MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει τον Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Σταθερή αλλά σοβαρή είναι η κατάσταση της 28χρονης μητέρας 4 παιδιών, η οποία νοσηλεύεται με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από περίπτωση ενδοοικογενειακής βίας. Ο 30χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, αναμένεται να απολογηθεί αύριο. 8 άτομα βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 6 άνδρες και 2 γυναίκες σε Αθήνα και Αλεποχώρη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει εντοπιστεί βαρύς οπλισμός. Την ερχόμενη Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου στην περιοχή των Κιμήνων. Οι δύο άνδρες έχουν ομολογήσει πως πέταξαν τη σωρό του δολοφονημένου στον ποταμό Λουδία. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Θέατρο ξανά, μαζί, παντού.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
4: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική. Από τις 2 Μαΐου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης.
4: Group Therapy στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
3: Σας περιμένουμε.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε λοιπόν, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια και πάμε να δούμε τι έγιναν με τα αθλητικά μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έχουμε πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και είναι η ΑΕΚ. Πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, αφού έκανε ένα καταπληκτικό δεύτερο μισό η ΑΕΚ. Ειδικά τους τελευταίους δύο μήνες έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στην χώρα. Ήταν προϊόν προπονητή, πραγματικά, η ανάσταση της ομάδας. Και δίκαια πήρε το πρωτάθλημα. Κέρδισε 2-1 τον Παναθηναϊκό η ΑΕΚ. Μάλιστα το γύρισε από 0-1 που έχανε, το έκανε 2-1. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία που ήρθε στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, το 1-1, την έστεψε πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ αφήνουν ανοιχτές τις εκκρεμότητες τους για το ποιος θα πάρει τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Δεν είναι καθόλου λίγο. Είχαμε και έναν ακόμη αγώνα για την πόλη μας. Ο Άρης υποδέχθηκε τον Όφη και κέρδισε 3-1 σε ένα παιχνίδι που δεν έχει καμία μα καμία σημασία, αφού στην Ευρώπη σαν πέμπτος αντί για τον πέμπτο θα βγει ο Όφη που κέρδισε το κύπελο. Το Βόλος Λεβαδιακός έληξε 0-3. Και πάμε σε μια μπασκετική αυτοκτονία της ΑΕΚ, όπου κέρδιζε με 18 πόντους στο τέλος της τρίτης περίοδου και έχασε στην παράταση με 86-92 από τη Ρήτα, στη Λιθουανική Ρήτα. Και έτσι δεν κατάφερε να σηκώσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο για την ιστορία της. Πραγματικά αυτοκτονία. Έκανε η Ρήτα σε ένα 26-0. Ένα απίστευτο ρεκόρ. Ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Σάκοτα, είπε ότι έμειναν από ενέργεια. Πράγματι, ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της ΑΕΚ ήταν μεγάλος. Είχε αρκετούς παίχτες πάνω από 33-34 ετών και αυτό φάνηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, αλλά και στην παράταση που κυριολεκτικά κατέθεσε όπλα.

προχωρήσει το φθινόπωρο. Το project φέρνει την υπογραφή του Steven Knight, ο οποίος είναι ο δημιουργός του Peaky Blinders, για όποιον δεν ξέρουν, και σενεριογράφος της καινούργιας ταινίας James Bond, που δεν ξέρουμε πότε θα βγει και με ποιον πρωταγωνιστή. Ανυπομονούν όλοι οι φίλοι του συγκροτήματος, των Oasis, να δουν το ντοκιμαντέρ αυτό, για να τους δουν πώς είναι στα παρασκήνια, πώς είναι οι σχέσεις τους μετά από όσα έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να δείτε και τα προηγούμενα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί για τους Oasis. Είναι καταπληκτικά, θα καταλάβετε πάρα πολλά γιατί διαλύθηκε αυτό το συγκρότημα.

Καραβάνια από κάθε γωνιά της Ελλάδας ξεκίνησαν το Σάββατο για να πάνε στην Αθήνα στο γήπεδο ΆΚΑ για να δουν τους Μετάλλικα. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και από την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Απόλαυσαν μια καταπληκτική συναυλία, όπως είπαν. Το συγκρότημα πρόσφερε πλούσιο θέαμα, εντυπωσιακή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο λοιπόν, αλλά συνοδεύτηκε και με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Η συναυλία των Μετάλλικα προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις, πραγματικά όχι σε εισαγωγικά, που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα. Χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο ΆΚΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας, με τα συνεχόμενα άλματα που γίνονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

πτώσεις και τον έντονο παλμό του κοινού να δημιουργούν ασθενείς δονήσεις στο έδαφος. Κάτι αντίστοιχο έχω ζήσει εγώ στο γήπεδο εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρος, στο Παλέ. Για λόγους δουλειάς χρειάστηκε να είμαι στο υπόγειο μέρος του Παλέ ντε Σπορ και από πάνω οι φίλαθλοι πανηγυρίζανε, φωνάζαν, λέγαν τα συνθήματα, χοροπηδούσαν μαζί όλοι ρυθμικά και ένιωθες σαν να κάνει ένα σεισμό κοντά στα 4-5 ρίχτερ πραγματικά. Ο δικός μας ο Ανδρέας ήταν στη συναυλία του Μετάλλικα. Μας έστειλε τώρα μήνυμα. Λέει, έρχεται να μας τα πει από κοντά. Αν μας προλάβεις και θες, θα σε βγάλω και στο μικρόφωνο, Ανδρέας. Σκέψου το όσο έρχεσαι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνελήφθησαν πριν από λίγο οι ληστές της Τιθωρέας. 8 άτομα έχουν οδηγηθεί στη Γαδά, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Βρέθηκαν όπλα και οχήματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ηλίθεια την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρότασή του. Δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση του Project Freedom στα στενά του Ορμούζ. Συναγερμός στο Ελευθέριος Βενιζέλος, αναγκαστική προσγείωση για την πτήση Αθήνα-Μόνα.

Θυμάστε ότι την Παρασκευή σας είπα μια ιστορία με τον Γερμανό τουρίστα στην Go, όπου είχε πληρώσει all inclusive ταξιδιωτικό πακέτο σε ένα ξενοδοχείο, όπου είχε μπροστά δικιά του παραλία και δικαιούταν να και ξαπλώστρες. Επί 7 μέρες έψαχνε ο άνθρωπος να βρει ξαπλώστρα και ήταν όλες κρατημένες σε εισαγωγικά με τη μέθοδο τη γνωστή του Έλληνα της πετσέτας. Αφήναν τις πετσέτες τους από το προηγούμενο βράδυ και δεν εμφανίζονταν πριν πάει 3-4 ώρα, 5 το απόγευμα. Και έτσι ο καημένος ο Γερμανός ο τουρίστας δεν μπόρεσε ποτέ του να απολαύσει μια ξαπλώστρα πάνω στη θάλασσα. Το πήγε δικαστικά και δικαιώθηκε και πήρε μια αποζημίωση 985 ευρώ. Όπως σας είπα και στην περίπτωση με τα Airbnb, αυτό είναι ένα δεδικασμένο. Δηλαδή από εδώ και πέρα πολλοί θα μπορούν να στηριχτούν πάνω σε αυτήν την απόφαση και να διεκδικήσουν και αυτοί ανάλογα κάτι τέτοιο. Το φαινόμενο με τις πετσέτες και τις ξαπλώστρες δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει στην Κύπρο, στην Ιταλία, συμβαίνει στην Τουρκία. Και ένας ταξιδιωτικός πράκτορας είπε ότι εδώ και πολλές μέρες τηλεφωνούν στα πρακτορία και ζητούν αποζημιώσεις οι τουρίστες γιατί είχαν κάποια ανάλογη συμπεριφορά από τα τουριστικά θέματα.

Λέει, συνεχίζει και λέει ότι αν αρχίσουν και οι δυσαρεστημένοι τουρίστες κάνουν μηνύσεις και ζητούν αποζημιώσεις, υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια. Εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα ξέρουν το πρόβλημα και δεν το λύνουν. Τι σκοπεύουν να αλλάξουν τα ξενοδοχεία γύρω από τις ξαπλώστρες? Δεν θα επιτρέπουν πάνω από 40 λεπτά να μένει κενή μία ξαπλώστρα. Δηλαδή θα υπάρχει υπάλληλος όπου θα ελέγχει αν κάποιος κάθεται, κινείται, υπάρχει δραστηριότητα σε μία ξαπλώστρα, και αν δεν υπάρχει θα μαζεύει τα πράγματα και θα μπορεί να κάθεται κάποιος άλλος. Και εδώ και αρκετά χρόνια στη Γαλλία, στα τουριστικά μέρη της Γαλλίας όπου έχουν θάλασσα, κάνουν κάτι άλλο. Είναι η μέθοδος της σφυρίχτρας. Δηλαδή περνάει ένας υπάλληλος ο οποίος σφυρίζει. Το σφύριγμα είναι η προειδοποίηση ότι αν κάποιος δεν εμφανιστεί στην ξαπλώστρα του στο τρίτο σφύριγμα, γιατί πάει πάνω κάτω την παραλία, στο τρίτο σφύριγμα, αν δεν έχει εμφανιστεί κάποιος στην ξαπλώστρα και δεν έχει δηλώσει παρόν, απομακρύνονται όλα τα πράγματα και διατίθεται ελεύθερη για τον επόμενο που θα τη θελήσει.

παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

Σου είπα φέρτο. Μεταδώσαμε ακύλα και ακούσαμε το φέρτο έτσι για το γούρι, για να δώσουμε τη θετική μας ενέργεια σε αυτό το νέο παιδί, παρότι είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει το τραγούδι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει ο θέσμος της Eurovision, είναι ένα νέο παιδί και όλα τα αρνητικά σχόλια που ακούγονται από κάποιους δεν είναι σωστό. Ας πάει να κάνει την προσπάθειά του, ας φέρει όποια θέση θέλει, μακάρι θα χαρούμε αν είναι η πρώτη μας, αν είναι η πρώτη θέση, γιατί θα γίνει εδώ μετά η διοργάνωση και θα έχουν έσοδα η πόλη που θα το φιλοξενήσει. Δεν χρειάζεται να είμαστε κακοί, ειδικά με παιδιά που κάνουν την πρώτη τους προσπάθεια επαγγελματικά. Όποτε μπαίνει ο Μάιος, αν θυμάστε από τα μαθητικά σας τα χρόνια, είναι η αρχή του τέλους. Πηγαίνουμε, οδεύουμε προς το τέλος και τα παιδιά της τρίτης λυκείου αρχίζουν και σκέφτονται όλο και πιο συχνά και καθημερινά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Την Παρασκευή 15 Μαΐου ολοκληρώνονται φέτος τα μαθήματα σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια, ενώ για τους υποψήφιους των φετινών πανελλαδικών αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων θα ακολουθήσουν οι απολυτήριες εξετάσεις μεταξύ 18 και 25 Μαΐου. Κανείς δεν δίνει πλέον σημασία σε αυτές τις εξετάσεις. Όλοι αρχίζουν και ασχολούνται με τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαΐου για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, που είναι κοινό για όλα τα επιστημονικά πεδία. Την επόμενη 30 Μαΐου μπαίνουν στο παιχνίδι τα επαγγελματικά λύκεια που εξετάζονται και αυτοί στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πότε βγαίνουν τα αποτελέσματα? Οι βαθμολογίες στα μαθήματα των πανελλαδικών αναμένεται να ανακοινωθούν γύρω στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Αυγούστου εκτιμάται ότι βγαίνουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΗ της χώρας μας.

0: Τι άλλο να κάνει η νυχτερινή βάρδια. Λοιπόν, σας έχουμε άνθρωπο, τον Ανδρέα τον Κοράνη, ο οποίος ήταν μέσα στο ΟΑΚΑ, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, και είδε ζωντανά τη συναυλία των Μετάλλικα. Πες μας, τι ήταν τόσο καλή όσο περίμενες?
1: Ήταν πάρα πάρα πολύ καλή, αλλά επειδή τους έχω δει παλαιότερα και πιο νέους και πιο διαφορετικά, τέλος πάντων, σε άλλες συνθήκες, δεν ήταν η καλύτερη φορά που τους έχω δει εγώ.
0: Ωραία. Παρόλα αυτά όμως ήταν ένα αξιοπροπέστατο.
1: Ήταν, ναι. Ωραία. Ήταν μια πάρα πάρα πολύ καλή συναυλία. Σαν θέαμα είναι από τα top, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι από τα top στον πλανήτη. Mm-hmm. Οπότε είναι από αυτό που λέμε άχαστο.
0: Είναι και πολύ δουλεμένα, έτσι. Δεν γίνεται, λέμε τώρα πάμε συναυλία. Έχω διαβάσει δηλαδή ότι δεν λένε πάμε τώρα, ξεκινάμε ένα tour. Έχει κανονικά σκηνοθέτη, το δουλεύουν μήνες αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι. Έχει πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει από πίσω. Η πληροφορία είναι ότι, και αυτή είναι αλήθεια, ότι δουλεύουν δύο σετ. Ένα στείνεται κάπου σε κάποια άλλη χώρα, στην επόμενη δηλαδή. Mm-hmm. Και ένα στείνεται σε αυτή που θα παίξει πρώτα. Όπως σε εμάς στήθηκε από την Τρίτη, άρχισε να στείνεται. Οι Μετάλλικα κάνανε από την Πέμπτη soundcheck, Παρασκευή soundcheck, Κυριακή η συναυλία. Η επόμενη ήταν ήδη χτισμένη, τους περιμένει.
0: Δηλαδή πήγαν οι Μετάλλικα να κάνουν soundcheck?
1: Ναι, ναι. Είχα πλάνα από φίλους μου που ήταν εκεί και το βράδυ κάνα soundcheck για να δουν και τα.
0: Τέλειο, επαγγελματίες. Την αλήθεια, είχε μέσα τόσο κόσμο, όσο λένε, είχε 90.000 κόσμο.
1: Δεν υπήρχε μέρος για καρφίτσα.
0: Αλήθεια, ε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ δεν έχω δει τόσο κόσμο ποτέ στη ζωή μου μαζεμένος, ούτε καν σε πορεία.
0: Mm-hmm. Και όταν τελείωσε η συναυλία, όλοι αυτοί πώς ήσασταν, καταρχήν ήταν οι ηλικίες, είχε καθόλου μικρούς?
1: Είχε από 5-6 χρονών. Mm-hmm. Εγώ είδα μέχρι και 80 χρονών άτομο εκεί μέσα.
0: Το 80 το ακούω λογικό. 18 είχε.
1: Είχε. Όλο το ηλικιακό εύρος από τα 5 μέχρι τα 80 που.
0: Ωραία. Δεν το μετάνιωσε ούτε τα πολλά χιλιόμετρα, ούτε το.
1: Όχι, δεν θα το μετάνιωνα έτσι κι αλλιώς. Γιατί εμένα τυχαίνει και είναι από τις αγαπημένες μου μπάντες.
0: Okay.
1: Αλλά είναι η πικρία για όταν παρακολουθείς κάτι από το 90 τόσο. Ότι καταλαβαίνεις ότι γυρνάνε, και για μένα ήταν η στιγμή που θα πρέπει να πούνε σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, παιδιά.
0: Ναι, δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά μαζί με τους Μετάλλικα γυρνάμε και εμείς.
1: Ναι, αλλά έχω ακόμα 20 χρόνια για να φτάσω στην ηλικία τους.
0: Ωραία,
1: την τωρινή.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Σας βγάλαμε και ρεπορτάζ μέσα από τη συναυλία των Μετάλλικα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και σήμερα. Αν θέλετε να μας ακούσετε και αύριο λίγο μετά τις 10, θα είμαστε πάλι εδώ. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, που φέρονται ως οι δράστες της ένοπλης ληστείας που έγινε το πρωί σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα. Και οι 8 έχουν προσαχθεί στην έδρα της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων καταζωής και ιδιοκτησίας, όπου εξετάζονται τόσο για τη σημερινή ληστεία όσο και για άλλες ένοπλες ληστείες. Βρέθηκαν στην κατοχή τους 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσνικοφ, ένα υποπολιβόλο και 4 πιστόλια, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και πολλά φυσίγγια. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την απάντηση του Ιράν στην ειρηνευτική πρόταση των ΗΠΑ ηλίθεια. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, με ανάρτησή του στο X, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι έτοιμες να απαντήσουν σε οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια. Αναγκαστική προσγείωση έκανε στο Ελευθέριος Βενιζέλος αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο σύστημα EPU στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Αμέσως επέστρεψε στο αεροδρόμιο και επιβάτες βγήκαν από το αεροσκάφος χρησιμοποιώντας τις τσουλήθρες στις εξόδους κινδύνου. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό παρουσίασε η κυβέρνηση. Για πρώτη φορά η χώρα χωρίζεται σε 5 κατηγορίες περιοχών ανάλογα με την τουριστική πίεση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και το καθεστώς προστασίας. Το σχέδιο προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και πλαφόν στις νέες τουριστικές κλίνες, ιδιαίτερα στα νησιά. Σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών τέθηκε ο Έλληνας επιβάτης, ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού. Ο 70χρονος επιβάτης επαναπατρίστηκε σε 27 και κρίθηκε απαραίτητο για προληπτικούς λόγους να παραμείνει σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης για παρακολούθηση. Ένας από τους 14 Ισπανούς που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο και έχουν τεθεί σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, όπως ανακοίνωσε το Ισπανικό Υπουργείο Υγείας. Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ. Το MV Hondius, το οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φτάσει σε 5 ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions. Σήμερα είναι αναγκαιότητα μια ισχυρή παράταξη που θα νικήσει το Μητσοτάκη. Στόχος μας είναι να νικήσουμε τη διεφθαρμένη κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μιλώντας σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη. Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε τον Ιούνιο ως το μήνα στον οποίο θα κάνει την ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα. Τουλάχιστον 60 βουλευτές των εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος. Η δημόσια αμφισβήτηση του πρωθυπουργού δίνει συντονισμό και ενδέχεται να αποτελεί την αρχή μιας απόπειρας ανατροπής του από τη δεξιά πτέρυγα του κόμματος. Και ο καιρός για τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία από 13 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχοπτώσεων στα γύρω ορεινά. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαρτίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.